0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στο σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
2: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
1: Σοβάζ Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Βότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
20: Λοιπόν, μπεζάκι,
7: τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
7: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
21: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
24: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
27: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
30: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
31: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
32: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
31: Γιατί?
32: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
31: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
32: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
33: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
37: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
37: Είστε έτοιμοι?
1: Άντε, μπράβο.
37: Ράπεν Κουλ

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο να ξυπνήσουμε λίγο τσίτα γκάζια. Δεν πιστεύω να ξυπνήσουμε.
1: Τι τραγούδια είναι αυτά πάλι τα ίδια.
0: Αφού γουστάρεις τώρα, αφού με το ράκ έχεις γίνει ραπ και ράκ γίνανε
1: κολτή. Μπορεί και εγώ να φτιάξω στίχους.
0: Να φτιάξω βέβαια.
1: Το σιγάρο κάτω πέτα. Πάμε στο αυγούρο για ξεπέτα.
0: Είδες. Είσαι και γίνεσαι και εσύ τώρα μηχανή στίχων. Γράφεις, είναι για ρήματα ρε φίλε. Έτσι γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, κάζα έχουμε απέναντι. Χάρη Εμμανουηλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Ραπ και κουλ εδώ στα μικρόφωνα. Εγώ είμαι λίγο παλτισμένος γιατί έκατσε τα Πορτογαλία. Το μάτς κράτησε και πολύ παραπάνω.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπήκε ένα γκολ στο τέλος. Και για να το εξετάσουν, να το κάνουν, να το ράνουν. Έδωσε 10 λεπτά καθυστερήσεων. Τέλειωσε στο 110 τέλος το μάτς.
1: Εγώ Γαλλία εύκολα.
0: Τι Γαλλία εύκολα?
1: Εύκολο μάτς έκανα.
0: Τι Γαλλία εύκολα έκανα.
1: Το βράδυ έκανα Γαλλία.
0: Η Γαλλία τι δουλειά είχε χθες? Καλά, αρχίζει να ξεχνά, δεν ξέρει τι έκανε.
1: Σε ποιο μπάτσε έκανα.
0: Ποιο Γαλλία, ρε αγόρι μου, τι είπε. Εγώ ξενύχτησα, άντε και λέω τώρα θα πάω.
1: Μπάτσε έκανα. Α, την Ισπανία και Γαλλία.
0: Δεν θα με τρελάνει. Δε εσύ, όχι, τώρα τέτοια του δει πατήματα, αρχίζει να ξεχνά.
1: Την Ισπανία έκανα.
0: Είναι τρει-τέσσερι που σε έχουν λοκάρει. Ισπανία θα τα πούμε, ναι, και για Ισπανία και για την.
1: Τίποτα, Αυστρία, τίποτα. Με απογοήτευσε.
0: Τι περίμενε να σε.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Με ρωτάει χθε ο Καζαμπάκα, λέω 2-0-3-0 του λέω.
1: 2-3 κόλλησε, δεν είπα.
0: Ναι, εκεί ήταν το μα. Δυστυχώς 2-0 έμεινε για το Ελβετία-Αλγερία γιατί εγώ ήθελα ένα γκολάκι των Αλγερινών για να κάνω μονόσυλο.
1: Γκολ-γκολ,
0: άσοχη και γκολ-γκολ. Το βλέπαμε τους Ελβετούς να περνάνε. Οι Αλγερινοί ήταν λίγο φλίαροι. Εντάξει, πλήρωσαν εκείνο τον γκολ που πήγαν να χαλάσουν το χι του αιώνα και το πλήρωσαν σήμερα. Καλά να πάθουνε. Λοιπόν, θα τα δούμε τα μοντιαλικά μας, αλλά πρώτιστα πάμε λίγο να βάλουμε το τρένο στις ράγες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερμάνος μου, καλημεράρες παντού. Στον δύο σε μια καλημέρα. Στείλω μια καλημέρα πάνω στην Ολλανδία σήμερα. Εκεί στα παιδιά που κάνουν προετοιμασία. Θα έχουν φιλικά αύριο πάλι. Να εβδομάδα πάνω να τους δω. Μια καλημεράρα έτσι στην Ολλανδία.
1: Καλημέρα στην Ολλανδία, την Παρασκευή θα πας να το ζητήσεις. Τι, θα πας να γνωρίσεις τον.
0: Πάνω, εδώ τι γίνεται στην ομάδα.
1: Το προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Δύο μερούλες είσαι, σε λέω να αλλάξω.
1: Την μεγάλη τακτική που ακολουθεί, ας πούμε, τι θα κάνεις.
0: Καλημέρα, ρε, είπα. Δεν είπα ούτε τακτικές ή τίποτα. Εσύ θες πάντοτε να τα. Λοιπόν, θες να στείλεις κάπου μια καλημέρα.
1: Ναι.
0: Πού?
1: Στο Ζαΐρι.
0: Άρα Ολλανδία και εσύ, μαζί. Ναι, μαζί, εντάξει. Δεν θες να στείλεις τίποτα στο Αμβούργο ή στο φίλο μας τον νονό σου.
1: Και ποιο όνομα μου?
0: Τον Κώστα, το φιλαράκι μας. Θέλα μας πάει Αμβούργο, αλλά χθες μου είπε να πάμε να δούμε τελικά. Όχι Αμβούργο, Ντόρτμουντ να δούμε, το Super Cup να δούμε. Σιγά, σιγά, σιγά, νονός. Σιγά,
1: όχο.
0: Μη σε ψάλια, μάλια εδώ, φεύγουν εδώ, χαμός γίνεται. Ωραίες εικόνες, παιδιά, αυτά έχω το προνόμιο να τα βλέπω.
1: Είμαι για άδεια μια 15 μέρα.
0: Θα πάμε τώρα, Με το που μπαίνει μία Αυγούστου, γεια σας, φύγαμε, αλεμάω και εκτός αν...
1: Και πού πας?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στο ψαχτήρι. Ελλάδα δεν πάω σίγουρα πάντως.
1: Γιατί δεν πας Ελλάδα?
0: Δεν πάω Ελλάδα, κάπου εξωτερικό. Τα ίδια λεφτά που θα δώσω να πάω ένα μεγάλο.
1: Πάρα να δώσεις.
0: Θα τα δώσω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αφού επτύσεις για να πάω, ξέρω εγώ, π.χ. Κουφονίσια. Να πας σε Θεσσαλονίκη, Νάξο και μετά να πας στα Κουφονίσια είναι σαν να κάνω μια πτήση, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Και πιο ακριβά θα μας γίνει, ψέματα. Η Ισπανία να πάω Μαρμπέγγια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πιο ακριβές είναι πτήσεις. Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Λοιπόν, δηλαδή εξωτερικό εσύ.
0: Εξωτερικό θα πάω, ναι. Δεν, Ελλάδα, εντάξει, θα πηγαίνουμε. Ελλάδα τα πρέπει. Νωρίς.
1: Και πώς θα συνεννοείσαι?
0: Τι, αφού ξέρω αγγλικά. Άπτεστα. Σαν του Λουτσέσκου, ναι, τα αγγλικά αυτά τα ωραία.
1: Του Τσίπρα τα αγγλικά.
0: Του Λόερ τα αγγλικά. Εμεί είμαστε γενιά του Λόερ. Μετά οι άλλοι πέραν προφήσεση.
1: Ναι, σύμπερ. Σερτιφικά γαλλικά.
0: Σερτιφικά γαλλικά έχω κάνει, έχω δώσει και Σορμπόν.
1: Σορμπόν.
0: Ναι, έχω δώσει και
1: στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
0: Αλλά δεν το πήρα γιατί ο προσινός μου δεν ήταν καλός μαθητής και αυτά που αντέγραψα ήταν μέτρια.
1: Α, έτσι έμαθες γαλλικά.
0: Όχι, είχε, έκανε ιδιαίτερα δύο χρονιές, ρε φίλε, γιατί γούσταρα την Σγουρίδου, την καθηγήτριά μου. Ήμουν καθηγητής. Δηλαδή. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Μην με τις μίξες και με αυτά. Άσο, μην τον μπλέκεις και αυτό, έχεις το νεράκι σου εκεί. Μην τα κάνεις ανάκατα. Τι ανακατό.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι δικό σου?
0: Νερό είναι. Από πάρει το νερό μου τώρα, έχει στανιστεί. Έχει σε φεύγουν, στάζουν, υγρά, χαμό, ιστορία.
1: Γύρι, ναι.
0: Αχ, τρομάρα, θε και Κρίστη Γουάιτ. Θέλει και Κρίστη Γουάιτ. Με τι θα την πασαλείψει, με τα υγρά?
1: Πάντως εγώ.
0: Με τα λάδια.
1: Πάντως εγώ κάτι θα κάνω. Εσύ δεν έρχεσαι. Εγώ...
0: Όχι, έχω συνοηθεί με την κουμπάρα. Η Τζέννη μαζεύει και πεταλάκι για να.
1: Α, ναι. Με τη γυναίκα σου θα έρθει
0: σε αυτό. Ναι, ρε φίλα, σε απολαύσουμε σε αυτό το επαγγελματικό σου άλμα.
1: Μόνο σου δεν έρχεσαι.
0: Μόνο με έρχομαι.
1: Πότε ήρθε?
0: Με φώναξε μια μέρα καλή, ωραία.
1: Σε φώναξε πολλές μέρες.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα. Έχει φαγωθεί με αυτά. Παγκόσμια σακούλα.
1: Σακούλα.
0: Πλαστική όμω. Αυτέ που είναι από τα πιο χρήσιμα πραγματάκια που έχουμε στην καθημερινότητά μα.
1: Τι χρησιμεύει.
0: Σακούλα. Βάζουμε πράγματα μέσα. Πετάμε. Μεταφέρουμε. Ψωμιά. Παίρνουμε από το φούρνο. Φέρνουμε πραγματάκια. Σακούλε. Έτσι. Πλαστική σακούλα.
1: Πε μια καλημέρα τον.
0: Ποιον.
1: Τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έχει το εργοστάσιο με τι σακούλε.
0: Χαζό, ε.
1: Ναι, θα τον αναπολύτε σε λίγο καιρό.
0: Κάτσε να δούμε τώρα, μην το δούμε κανένα πρόεδρο στέχνη, γιατί από αυτά που γίνονται εκεί.
1: Ναι.
0: Έχουμε παρετήσεις στη Σαϊάδη. Πάνω που πήγαν να συμφωνήσουν, κάτι έγινε εκεί. Δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Είναι
0: πρέπει να τα μάθουμε.
1: Είναι λίγο σφιχτό ο Τέλης εκεί με τους εραστέχνες.
0: Είναι.
1: Είναι λίγο σφιχτό.
0: Είναι, ναι, είναι. Εντάξει.
1: Το ζωνάρι το σφίγγει, έτσι.
0: Ξέρεις τι γινόταν όταν είχε πρωτοέρθει, είχαμε εδώ άφηξη.
1: Ναι.
0: Αυτοί λένε, ο, ήρθε ο Μεσσίας.
1: Ήρθαμε το δαγκώσουμε.
0: Ναι.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Όλοι γενικώ. Αλλά είναι πολύ προσεκτικό.
1: Αυτή νομίζα θα έρθει ο.
0: Ναι, τα πετάει έτσι.
1: Όπως ο Σαββίδης που τον δαγκώνανε.
0: Συνακή, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, αυτό... βάνε, το, τα πετούσε.
1: Αυτό είναι δύσκολο να το δαγκώνεις.
0: Ω, τίποτα. Μαζεμένος πιστεύω... και τα 50 χιλιάρικα και τα. Ναι.
1: Έτσι θα το πιστεύω η Σαϊάδη και τους άλλους εκεί πέρα.
0: Εγώ τι να τους πω, αφού έχω.
1: Ναι, το ξέρουν, ναι.
0: Τώρα τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ζουμπούλης και
1: Πάρης.
0: Η Ζουμπουλία.
1: Ο Λάκης.
0: Ο Λάκης.
1: Ο Πάρης, ο Λάκης.
0: Ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία. Έτσι.
1: Υπάρχει όνομα Ζουμπούλης ή επίθετο.
0: Υπάρχει όνομα Ζουμπούλης.
1: Είχε ποτέ κανένα ζουμπούλι φίλο?
0: Όχι, δεν είχα.
1: Ζουμπουλία.
0: Ζουμπουλία στη σειρά, δεν βλέπαμε τη ζουμπουλία.
1: Άσε τη σειρά, ρε, είχε καμία.
0: Δεν είχα ζουμπούλι. Τον Μπάρτο ζουμπούλι, εγώ θυμάμαι και το Λάκη.
1: Το Λάκη ζουμπούλι.
0: Ναι, αυτού. Αλλά είναι επίθετα αυτά.
1: Σου είπε για το μεγάλο όνομα που θα έρθει στον Άρη, ο Λάκη ο ζουμπούλι.
0: Δεν ξέρω, εσύ είχε κάτι ζουξουμούξου εκεί στην Διε 100.
1: Πού είναι για το όνομα?
0: Είπαμε, αφού παίχνει την Παρασκευή, μέχρι σήμερα λογικά θα ακουστεί.
1: Όπως οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ και το όνομα του.
0: ΠΑΟΚ θα πάμε μετά. Του... Έχουμε πρεσάρισμα του ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ανέβει κι άλλο. Δεν, εφόσον το πήγε έτσι ως το τέλος, τώρα ανεβάζει. Θα τα πούμε μετά και για Χατζηδιάκο και για Άουγκσμπουργκ και
1: με,
0: για Νούλη.
1: Με το Φαταούλα θα πάτε στην Εμογέμου να.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Αν πάτε. Να πάτε, αν μπορέσει, στην περιοχή του Άγιου Παύλου στο Αμβούργο Σεν Παούλ να πάθει πλάκα. Παρεμπιπτόντως, καταπληκτική μπουτίκ της ομάδας. Θα πάμε.
1: Το Αμβούργο σε μπουτίκ θα πάω.
0: Αλλού θέλει να πάει αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νίκο. Μπερδεύεσαι σήμερα, γιορτάζει ο Άγιος ή Άκυνθος. Δεν είπα. Δεν το τέλειωσα, ρε.
1: Αυτός ο φρελός από τη ΔΕΗ είναι.
0: Ναι. Ο ελπιδοφόρος δεν τελείωσε. Γιορτάζει ο Ζουμπούλης Ζουμπολία και ο Ιάκηδος και η Ιάκηνθη.
1: Αυτός από πότε την ψώνησε με τη θρησκεία? Καιρό.
0: Δεν ξέρω, όταν έκανε το 15ο τατουάζ πάω πάνω του εκεί. Δεν ξέρω.
1: Α, τέτοιος είναι.
0: Ναι.
1: Ουρακοτάγκος που τη γύρισε τη δουλειά αλλού. Μάλιστα.
0: Τι να σε πω τώρα,
1: μάλιστα,
0: ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Λάνια, έλα Κύπρο, κουλ. Cool.
1: Αφού έβρισε τη μάνα του Ταϊφά και του Κόκαλη, θα πω τώρα είσαι στο Χριστιανλίκη κι αυτός, ε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ραπτόπουλο, πού θα βρούμε? Που? Μέσα, Λεβέντη μου. Μέσα, Λεβέντη μου. Ραπτόπουλο θα βρούμε. Μέσα, Λεβέντη μου.
1: Μέσα, Λεβέντη.
0: Μέσα, Λεβέντη μου. Το Λάκι. Έχα καιρό. Εντάξει, καλά κρατιέται. Τον είδα στο τέλος. Καλά κρατιέται.
1: Για χαρά κρατιέται. Κάνει γυμναστήριο κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: γυμναστήριο κάθε μέρα κάνει ο Λάκι.
0: Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα?
1: Τι είναι σήμερα?
0: Τι έχουμε άλλο σαν σήμερα?
1: Δύο έχουμε ή τρεις?
0: Τρεις. Τι γηπεδάρα κάνουμε, ρε Νικόλα? Θα πάμε τώρα, θα πάμε.
1: Ποιο κάνει γηπεδάρα?
0: Ολυμπιακός. Εντάξει, Ολυμπιακού το γήπεδο θα γίνει.
1: Κοίτα επόμενες με το Φορτούνι και το Μασούρα, εσύ και εσύ γήπεδάρα.
0: Θα γίνει το Ολυμπιακού το γήπεδο, ναι. Κάτι σαν της Φραγκφούρτης, λίγο σαν η Emirates απ' έξω.
1: Σου πάρει ο Λαφούζο το πρωτάθλημα, βέβαια πρέπει να με το γήπεδο.
0: Τι βιάζει εσύ με τον Λαφούζο? Έκανε ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, τον βλέπει, σου ζουνιάζει. Κάτσε να δούμε πώς θα κλείσουν οι άλλοι. Εγώ φέτος.
1: Τι θα κλείσει, δεν βλέπετε πώς πάει το έργο,
0: δηλαδή. Δηλαδή αποκλείσει την ΑΕΚ φέτος για πρωτάθλημα.
1: Η ΑΕΚ θα είναι η δεύτερη φέτος.
0: Α, δεύτερη θα είναι η ΑΕΚ φέτος. Και θα κάτσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πάλι 3-4.
1: Ναι, γιατί τι θα πάθει.
0: Άσερε.
1: Τι?
0: Άσερε, Ντίνο, θα κάτσω πάω και
1: με το Φαταούλα θα πάτε πάρε το πρωτάθλημα.
0: Ρε, μη βιάζεσαι, θα δεις με ποιο θα
1: πάω.
0: Όταν θα δεις το στόπερ τον άλλο. Κάτσε, ο Πάουκ πήρε Λιστόντο. Τι Φαταούλα? Έχει Λιστόντο ο Μιχαηλίδη. Είναι κοντά τώρα στο Χατζηδιάκο. Ανέβας πρώτα, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Θα φέρει και άλλη παιχτάρα, άμα θέλουν από την Ιβηρική στο Περάρα.
1: Θα πάρει 800 χιλιάρικα να δει τον Πάουκ ο Χατζηδιάκο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σα σήμερα, θα τα πούμε όλα κατευθείαν. Βιάζεσαι να πει πράγματα, να τα
1: πούμε. Πού είναι οι μεταγραφές?
0: 8 και 20.
1: 8 και 20.
0: Θα τα έχουμε στον Γκάλο μετά.
1: Ναι.
0: Σα σήμερα γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Εφοπλιστής, επιχειρηματής, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη εκείνα τα χρόνια.
1: Payroll δίνει. Άμα δεν δίνει.
0: Τι δεν πέθανε ο άνθρωπος.
1: Τι να τον κάνει.
0: Του είπα, σα σήμερα γεννήθηκε. Το 96 έφυγε ο Νιάρχος.
1: Πήρε καμιά ομάδα να μοιράζει φακέλους στους ρεπόρτερ και στους οργανωμένους.
0: Τι είχε κάνει. Καράβια με τη Σέσουλα.
1: Δεν ήμουν από τους ευεργετηθέντες, οπότε.
0: Φραντς Κάφκα. Εντάξει, δεν τον ξέρω αυτό. Ένα Τσέχος συγγραφέας πεθαίνει, αλλά ξέρουμε σήμερα σίγουρα τον Ντόμ Κρουζ.
1: Ναι.
0: Σήμερα γεννήθηκε, σα σήμερα το 62.
1: Άλλη γριά αυτή τώρα.
0: Τι γριά. Πεδαρά. Κόμμα και τώρα πεδαρά είναι.
1: 64 χρόνων, ένα 60.
0: Ακόμα και τώρα, όχι ένα 60, ένα 70.
1: Ούτε ένα 70.
0: Δηλαδή. Ένα 68, ένα 69.
1: Τι πεδαράς είναι.
0: Πεδαράδες είμαστε.
1: 64 χρόνων γέρος.
0: Ναι, αλλά αυτός φίλε έχει βγάλει τα γούστα που ούτε καν φαντάζεσαι.
1: Τώρα τι κάνει.
0: Τώρα είναι 64.
1: Τώρα είναι για θάνατο.
0: Τώρα μπορεί να πάει να ηρεμεί, να είναι στη φύση, να γαλινεύει, να κάνει άλλα πράγματα.
1: Άμα προστάζει μεγαλώνει, πας στη φύση, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 64 και ο Τόμ
1: Κρουζ.
0: Top Gun.
1: Πάει και αυτός, ό,τι έκανε, έκανε.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Τζιμ Μόρισον, φίλε, ηγέτης των Doors. Αυτός έζησε λίγα χρόνια. Αυτά τα ξέρω.
1: Από τα χασίστη.
0: Αυτός ήταν. Είχε Θανάση, εσύ που τα ξέρεις τα βιογραφικά, τον Τζιμ Μόρισον ήταν δυνατό φουγάρο. Τι ήταν, ήτανε.
1: Πολεμός γατζουνισμένος.
0: Από όλα αυτός. Αυτός ναι. Ό,τι υπήρχε, ναι. Όλα τα πίνω, όλα τα καταπίνω.
1: Δεν το βλέπεις το βλέμμα του ότι είναι ο άνθρωπος προβληματικός, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τζιμ Μόρισον.
0: Λοιπόν, θα δώσει σήμερα προγνωστικά ο Γρηγόρης. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Παγωθήκατε. Πάντως προχθές
1: που
0: έγραψε, έβγαλε και τη διάδα του Παλικαρίσια. Στα ίσα και Παλικαρίσια.
1: Τώρα στο Euro θα το κάνει πάλι.
0: Ποιο?
1: Στο Euro.
0: Α, μετά του Μουντιά.
1: Ναι.
0: Νάτος. Νάτος. Τζι Μόρισον, ήθελες. Αυτός είναι...
1: Είμαι τη διαλυμένη από την κοκαίνη.
0: Ο λαιμός.
1: Διαλυμένος. Εδώ πέθανε πόσο, 50 χρόνια, 40
0: πόσο. Τι 50 ρε τρελός. Αμα έφτανε 32.
1: Πότε
0: 30, ούτε. Κάτσε το 43 γεννήθηκε.
1: 28 χρονών.
0: 28. Τίποτα. Τι
1: κατάπια αυτός τώρα.
0: Ω, την Άρτα και τα Γιάννενα. Όχι, άλλο μα τη λέει. Κουλ, cool. Ο Ολυμπιακός θα κάνει δεύτερο γήπεδο και εσείς ακόμα δεν θα έχετε γκρεμίσει την Τούμπα, λέει.
1: Κάτσε,
0: αλήθεια μας λες.
1: Ο Παπαμημίκος είπε Απρίλιο-Μάιο γκρεμίσει την Τούμπα. Τι μήνα έχουμε, Ιούλιο.
0: Ναι, είπε. Καταρχάς περιμένουμε. Όπως βγήκε η ανακοίνωση για το προπονητικό.
1: Ναι.
0: Όπου είπαμε πήραμε αυτή την έγκριση και από τον Δεκέμβρη ξεκινάνε οι εργασίες για τον προπονητικό.
1: Και εγώ την πόλη εδώ μία μπορώ να πάρω έγκριση, αλλά μπορεί να μην έχω λεφτά.
0: Ναι, μας είχαν πει ότι θα ξαναβγεί ανακοίνωση για το γήπεδο και του χρόνου τέτοια περίοδο η Τούμπα θα πρέπει να γκρεμίζεται.
1: Όχι τέτοιο περίοδο, Απρίλιο μας είπαν.
0: Ναι, είπα ότι θα πρέπει. Όχι Απρίλιο, ρε. Πόσα Απρίλιο. Παίζει η ομάδα μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Μάιο.
0: Ναι, τελειώνει το πρωτάθλημα, τέλη Μαΐου. Ναι, αυτό καλά είπα εγώ. Τώρα Ιούλιο θα πρέπει να έχει γκρεμιστεί η Τούμπα. Πάω εγώ κάθε μέρα εκεί να τραβάω πλάνα, παίρνω καμιά πέτρα, τη βάζω κανένα. Κάνω.
1: Κάνει κρυάδε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, να κρατήσουμε λίγο, ναι.
1: Να πάρει το Τούβλο. Το μπουσλούκι που ξυριζόταν ο Ρόναντ με τον. Χάιντσχερ, άσε ρε, θα κάνετε γήπεδο. Περιμένω εγώ τώρα το Μάιο.
0: Περίμενε, εντάξει, περιμένουμε. Είναι κομβική η όλη ιστορία. Και εγώ περιμένω, αλλά πιστεύω. Έχω
1: και μεταγραφές μας είπατε, θα κάνετε ένα στόπερ εκεί πέρα.
0: Περίμενε, θα τις πούμε μετά. Πάμε λίγο ένα-ένα τα θέματα, ρε φίλε. Λοιπόν, τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Εντάξει, φτάνει και με τον Τζιμ Μόρισον.
1: Το χώρο το βλέπω.
0: Τι, ποιον.
1: Το.
0: Το βλέπει.
1: Γεννήσει θανάτη.
0: Α, ναι, δεν έχει πολλά. Λοιπόν, τι είχαμε χθες.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο, βάλε Σακύρα τώρα λίγο. Φτάνει με Τζιμ Μόρισον. Φτάνει, εντάξει. Ο άνθρωπος, είπαμε, από το μυαλό έρχεται και φτιάχνεται, από το μυαλό χάνεται ο άνθρωπος. Να ξέρεις.
1: Δεν είναι μόνο το μυαλό, είναι το ταλέντο, είναι η συγκυρία.
0: Ναι, ναι, αλλά και ταλέντο είναι... να έχεις, άμα έχεις, δεν έχεις το μυαλό, τι το ταλέντο. Ξέρω πόσα ταλέντα χάθηκαν από το μυαλό. Το λέω, από το μυαλό όλα γίνονται. Έτσι με έλεγε η γιαγιά μου, Λενάκο.
1: Η Λενάκο, εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες. Έχεις δει κανένα ατάλλοντο να ταλεντεύει.
0: Όχι, έχω δει ατάλλοντο με πολλή δουλειά όμως να προοδεύει.
1: Πες μου έναν.
0: Άπειρους. Άπειρους.
1: Πες μου έναν.
0: Παίχτες.
1: Παίχτες, τραγουδιστές, αυτό, ηθοποιούς, πες με έναν.
0: Ναι, κάποιοι που δουλεύουν πάρα πολύ, προοδεύουν. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω γιατί θα εκθέσω ονόματα.
1: Τι να εκθέσεις.
0: Δηλαδή, π.χ. θα σου πω για μένα ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα.
1: Ένα ατάλλαντο που ήταν
0: δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ατάλλαντος.
1: Με αυτά λέμε, τι για ατάλλαντο.
0: Έλεγα όμως ότι είναι δουλευτά. Δηλαδή, ο Δημήτρης Σαλπικίδης για μένα είναι κορυφαίο παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν ποτέ ούτε ο μπαλαδόρος, ούτε ο τεχνίτης, ούτε τίποτα. Αλλά με πολλή δουλειά, με πίσω αυτό που έκανε, έφτασε σε top level.
1: Ατάλλαντο δηλαδή.
0: Δεν είχε ταλέντο που έφυγαν κάποιοι άλλοι. Που έλεγε πω ότι παιχταράδε είναι αυτοί.
1: Χίλιοι δυο θα με πει.
0: Χίλιοι δυο είναι πάρα πολύ τώρα. Δεν θέλω να εκθέσω, αλλά επειδή ο Δημήτρης Σαλπικίδης έφτασε σε top επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εθνική, Champions League, έτσι. Πρωταθλήματα.
1: Ούτε άλλα αυτά, ναι.
0: Εντάξει. Όλοι από το μυαλό λοιπόν φτιαχνόμαστε και από το μυαλό
1: δεν. Τιμήσατε, βλέπω μια χαρά, ναι.
0: Λοιπόν, τι είχαμε χθες. Είχαμε χθες το Μουντιάλ για να το αφήσουμε να πάμε στην επικαιρότητα. Ο κόσμος. Βλέπω έξω χαλαροί δρόμοι, έχουν φύγει τα παιδιά στις κατασκηνώσεις.
1: Σας αρέσει η χαλαρότητα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να λειτουργώ υπό πίεση. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει να έχω πίεση και τέτοιο. Χαλαρότητα, επειδή είμαι και λίγο χαβαλές,
1: ναι.
0: Με χαλαρώνει και εμένα.
1: Δεν πειθαρχείς.
0: Όχι, είμαι απειθάρχητος.
1: Είσαι απειθάρχητος.
0: Όχι, αλλά θέλω λίγο να με τσίτα γκάζια. Αλλά δεν χαλά, έχω χαλαρός λόγω του Μουντιάλ.
1: Όχι,
0: με τρεις ώρες ύπνο χαλαρώνω. Όχι. Εδώ έχω τρελαθεί, έχω μπει μέσα στο Μουντιάλ, στο πετσί των αγώνων.
1: Πήκε μείνει στο πετσί αυτό.
0: Κατάλαβες μήνυ μου. Όχι, το κορίτσι μου, ζουκου ζουκου. Λοιπόν, πάμε, Ντίνο μου. 3-0 η Ισπανία χθες. Έδειξε πραγματάκια. Εντάξει, και η Αυστρία δεν είναι κάτι αμαναμάν, τα είπαμε. αλλά την βάζω την Ισπανία
1: στη. Την είδα, μ' άρεσε.
0: Πολύ καλή ήταν.
1: Μ' άρεσε χθες.
0: Πολύ καλή ήταν. Πολύ καλή. Τους πέταξε για πλάκα τους Αυστριακούς και πλέον η φίλη μας η Αυστρία, η Ισπανία, θα παίξει την επόμενη φάση με την Πορτογαλία σε ένα μάτς που το έκατσα, ξενύχτησα να το δω. Τέλειωσε 4-4, 4-20.
1: Τι το έπαιξε εκείνο?
0: Το πιάσαμε, άσοχη και γκολ-γκολ. Και πέναντι στο παιχνίδι. Δώσαμε μια χαρά. Ένα γκολ πάλι μας έλειψε τη Αλγερία τώρα που δεν έβαλε.
1: Για να κάνει το απόλυτο.
0: Το απόλυτο, ναι. Το απόλυτο.
1: Απόλυτο γουλιανέμα.
0: Και με ειδικά έχουμε κάνει πολλές βαθμίες
1: ναι,
0: απόλυτο.
1: Εντάξει, απόλυτα τώρα. Ναι.
0: Έχουμε κάνει.
1: Άμα πιάνει 70-80%, τι απόλυτο.
0: Το απόλυτο θέλουμε. Αυτό κυνηγάμε. Έτσι. Πολύ καλή η Αυστρία. Σ' άρεσε και εσένα που την έκανε όπως είπε.
1: Η Ισπανία
0: με την Αυστρία. Ναι. Δεν δέχτηκε και φάσεις.
1: Πιο πολύ μ' άρεσε η Γαλλία.
0: Η Γαλλία έχει πιο πολύ ταλέντο.
1: Πιο πολύ ταλέντο έχει, ναι.
0: Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα όμως. Δείχνει ότι είναι και πίσω στη βαρύ όπως και το Μεξικό.
1: Με ψευτοφόρ ξεκίνησε.
0: Ωραία, δάμπαλε. Αυτό είναι. Αυτό τα βάζει.
1: Εντάξει, τα πετάει, ναι.
0: Φίλε, δεν σου γεμίζει το μάτι γιατί ούτε ναι, πεδαράς είναι ούτε θηρί. Ξέρεις τι τρεξίματα κάνει. Ξέρεις τι τρεξίματα. Παντού είναι. Είναι παντού άμα
1: είναι Μπράντον Τόμας, ναι.
0: Μπράβο, σε λίγο πιο ψηλό. 1,83 είναι κάπου εκεί. Αλλά δεν σου γεμίζει το μάτι ο Ρεθάμπαλ. Και βάζει ένα γκολ ανά δύο μάτς.
1: Τον έβγαλε μετά.
0: Τον έβγαλε στο τέλος για να βάλει το Γκάβι. Ποιον έβαλε, δεν θυμάμαι. Όχι.
1: Τον Τόρες έβαλε.
0: Τον Τόρες, ναι.
1: Τον Τόρες έβαλε, ναι.
0: Η δάσκαλη η Ισπανία θα σκαλώσει η Πορτογαλία. Φίλε, άμα βλέπεις μπάλα και παρακολουθείς για να σκαλώσει η Ισπανία με την Πορτογαλία, θα πρέπει να είσαι κακή μέρα η Ισπανία και σε πολύ καλή Πορτογαλία. Αν δηλαδή εμφανιστούν.
1: Δεν σ' άρεσε πολύ η Πορτογαλία.
0: Όχι, όχι, πάλι ναι. Συγκυριακά προκρίθηκε. Ναι, ναι. Καθόλου δεν μ' άρεσε.
1: Συγκυριακά ξέρει, να πει ω 16 ώρα.
0: Εντάξει, δεν θα πάει 16, Πορτογαλία είσαι.
1: Εντάξει.
0: Εδώ κάποιοι. Συγκυριακά πάλι και πάλι καλά που έβγαλε τον Κριστιανό για να πει ένα center for.
1: Πόσες ανατροπές 0-1-2-1 έχουμε.
0: Έχουν γίνει. Έχουν γίνει.
1: Πολλές ανατροπές.
0: Έχουν γίνει.
1: Πολλές ανατροπές.
0: Μπορεί να είναι και κοντά στις 10.
1: Πολλές ανατροπές.
0: Μπορεί να είναι και. Ναι. Μιλάω ημίχρονο τελικό. Γενικά
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μπορεί να είναι και κοντά στις 10 παιχνίδια.
1: Πιστεύω κάπου εκεί είναι κι εγώ.
0: Η Πορτογαλία χθες τα βρήκε πολύ σκούρα. Πάρα πολύ σκούρα, οι Κροάτες πάρα πολύ σοβαροί πίσω.
1: Έπαιξε αρσενική άγρια ο Μόντριτς.
0: Έπαιξε, πώς δεν έπαιξε.
1: Έπαιξε.
0: Όσο τέλος, μέχρι τα 110 έπαιζε, εννοείται. Προηγήθηκαν και η Πορτογαλία με ένα πέναντι. Σε τράβηγμα, σε κόρνερ.
1: Είχε το Μόντριτς 100 λεπτά.
0: Ναι, όσο τέλος έπαιξε.
1: Έπεσε το κέντρο του μετά από κάποια λεπτά.
0: Όχι, η Πορτογαλία έχει πρόβλημα, φίλε. Δεν μπορεί να βρει τον όρο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν διόλε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Ρονάλντο από το παιχνίδι άρχισαν να.
1: Να παίζουν.
0: Όχι, χώρια το έβαλε ο Ράμος. Γιούχαραν που τον έβγαλαν. Μιλάμε φοβερό. Γιούχαραν που τον έβγαλαν. Ήθελα να μείνει κι άλλο. Δηλαδή είναι άρρωστο. Είναι Κριστιάνο Ρονάλντο και όχι Πορτογαλία.
1: Γύρισε ο προπονητής στην κερκίδα, του πήπε δύο κουβέντες.
0: Εντάξει, ήταν στον πάγκο. Τι να πει. Δεν μ' αρέσει ο Μαρτίνεθ. Γενικώς δεν μ' αρέσει η Πορτογαλία παρότι είναι από τις πιο αγαπημένες μου χώρες και τις συμπαθώ.
1: Άρα τόσο άμπαλοι οι Πορτογάλοι.
0: Εντάξει, έχουν τρέλα, έχουν προσωπολατρία με αυτόν τον Κριστιάνο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Προσωπολατρία.
1: Δεν πάει να καταλάβουν ότι πρέπει να έχει τρεξίματα η ομάδα τους.
0: Ο Γκονζάλο Ράμος μπήκε στο 63 κάπου εκεί, στο 65 στη θέση του Κανσέλο.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλντο βγήκε στη θέση του Νέβες κάπου στο 80 και εκεί έγινε το σκηνικό. Εντάξει, ο Γκονζάλο Ράμος με μια κεφαλιά ανάμεσα σε δύο στόπερ, μπαπ τους πήρε παραμάζο, με έβαλε γκολάρα. Στο 94 το βάλα.
1: Δεν το πανηγύριζα.
0: Πώς, σαν τρελή πανηγύριζαν όλοι.
1: Σοβαρά.
0: Και γίνεται η φάση
1: του. Χάρη, δηλαδή που μπαίνω μέσα.
0: Ο κόσμος. Ναι, την αλλαγή του Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Ότι
1: δηλαδή εγώ μπαίνω, βάζω τον γκολ.
0: Ναι.
1: Μετά. Γιατί είσαι.
0: Μετά έγινε. Ναι. Μετά. Δεν έγινε στον, η αλλαγή, δεν έγινε Ρονάλντο Κονζάλο Ράμος. Ο Κονζάλο Ράμος είχε μπει νωρίτερα. Έπαιξε με δύο θεωρητικά κάποια στιγμή. Αλλά είδε ότι οι Κροάτες είχαν το κέντρο, δεν του πίεζε πολύ αμαναμάν. Και σου λέει πρέπει να βάλω κι άλλο παίχτη εκεί.
1: Κόντρα στη ροή το βάλαμε.
0: Πορτογαλία σε ένα κόρνερ, φίλε. Δεν φαινόταν ότι μπορούσε να βγάλει φάσει. Κόρνερ τράβηγμα, το είδε ο ρέφερι, είχε τράβηγμα, ναι. Είναι, αλλά δεν είναι παρατεταμένο το τράβηγμα. Δηλαδή είναι μια φάση.
1: Φίλε, να μην τραβάνε οι φανέλες.
0: Η φάση μεγάλη γίνεται, ναι. Δεν τραβάει φανέλες, του πιάνε καζέ από πίσω λίγο. Αυτό είναι. Η φάση μεγάλη γίνεται στο 97.
1: Χθε ακυρώθηκε ένα γκολ πάλι με τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, σωστά. Με
1: την Ισπανία.
0: Στο 97 βάζει γκολ η Κροατία, 2-2.
1: Τα κυρώνει.
0: Τι το πανηγύρια μέσα μπαίνει, κόλλουν ιστορίες. Δεν φαίνεται να ακουμπάει ο παίχτης Κροατίας για να γυρίσει την μπάλα για να μπει το γκολ. Αλλά ο διαιτητής λέει συμμετέχεις. Δεν την ακουμπάει, συμμετέχεις.
1: Για το offside.
0: Για το offside.
1: Σαν το Μαουρίσι δηλαδή.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Εκείνο το βγάλαν, δεν υπήρχε offside.
1: Αυτό
0: είναι άλλη φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι φάση, δεν υπάρχει κανένα.
1: Τον αδικεύσαν τον
0: Δεν υπάρχει κανένα πίσω από τον τερματοφύλακα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ναι. Κεφαλιά, γκολ, γεια σας. Εδώ είναι σέντρα, κεφαλιά, παίχτης, σπάσιμο και γκολ.
1: Δηλαδή ο Μαρίσιο που μπήκε μέσα στα δίκτυα για να βάλει την μπάλα δεν ήταν offside.
0: Πήδηξε και μπήκε μέσα. Τι μέσα Βρεσία έχει αποδειχτεί αυτό 100% άσωτο. Μην με τσιγκλίζει. Δεν θα τσιγκλίσω.
1: Τι να τσιγκλίσω.
0: Τελείωσε αυτό. Αποδείχτηκε ότι δεν ήταν offside.
1: Ποιο το απέδειξε.
0: Οι διαιτητές βγήκαν εδώ παγκόσμιο σε FIFA διαιτητάδες σε site δικό του και λέει αυτό είναι ο ορισμός του γκολ.
1: Πια κάτι απατεώνες φτιάξα ένα site εκεί πέρα.
0: Απατεώνες με 1 εκατομμύριο ακόλουθους. Δύσκολα.
1: Γιατί δεν έχει απατεώνες.
0: Δύσκολα.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Ρεάστο εκείνο
1: ήταν ένα τράπερ. Με 2 εκατομμύρια ακόλουθους που είναι απατεώνες.
0: Είναι το ψήρισμα του αιώνα εκείνο. Είναι με πήρα νέα πρωτάθλημα. Εντάξει, άσου τώρα. Μην το αναμοχλεύσει στην τελική. Αν θε να το συζητήσω και αλλιώ, μέτρησε τον γκολ χωρίς βάρ και το γακύρωσε.
1: Με βάρ τι ήταν με βάρ.
0: Πάλι ήταν γκολ κανονικό.
1: Πώ ήταν.
0: Καταρχά δεν είχε. Χωρί βάρ τι ήταν.
1: Χωρί βάρ είναι γκολ.
0: Δεν είχαμε βάρ τότε. Άρα τελείω σταματάει κουβέντα.
1: Με βάρ τι είναι.
0: Πάλι δεν, πάλι ήτανε.
1: Τι πάλι ήταν.
0: Κολ κανονικό.
1: Πώς ήταν κολ.
0: Τι πώς ήταν.
1: Αφού συμμετέχει ο Μαουρίσιο.
0: Ποιο συμμετέχει, πίσω από τον τερματοφύλακα.
1: Τι πίσω.
0: Ρεά,
1: όταν γίνεται η κεφαλιά είναι μπροστά.
0: Πάμε.
1: Μετά πάει πίσω.
0: Πάμε. Λοιπόν, καμία σχέση φάση δεν την είδε. Σου λέω έχουν γίνει 1000 είναι σέντρα, κεφαλιά που δεν ακουμπάει. Ο άλλο βρίσκεται στην πλάτη του αμυντικού, πάει στον μπακ που έχει ανέβει.
1: Συμμετείχε ο τύπο.
0: Ναι, φαίνεται ότι πηδάει για να πάρει την μπάλα.
1: Ο νόμος τι λέει.
0: Ο νόμος είναι offside. Είναι offside. Γκρινιάζουν πάντως οι Κροάτες.
1: Λέει
0: δεν βρήκε.
1: Αφού είναι νόμος.
0: Ο νόμος είναι νόμος, ναι.
1: Ναι, αλλά άμα συμμετέχει, δεν βαριέσαι.
0: Λέει δείξανε γράφημα της μπάλας ότι βρήκε με το κεφάλι παίκτης Κροατίας. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν ακουμπάει.
1: Και να μην βρει, συμμετέχει. Ναι. Αυτό να το πούμε τώρα Κροατία.
0: Την ακουμπάει, λέει, α, το τσιπ μέσα. Α, δεν το, επειδή το έχασε χαμηλότερο. Το τσιπ της μπάλας έδειξε ότι τελικά ακούμπησε. Ναι.
1: Έκανε καμπύλη.
0: Το τσιπ, η μπάλα έχει τσιπάκι μέσα. Τέλος πάντων το βάζει η Πορτογαλία, παίρνει την νίκη, πρόκριση. Και τώρα αργά το πρωί περιμέναμε ένα γκολ της Αλγερίας για το μονόσυλλο. Τελικά η Ελβετία το πήρε πολύ
1: εύκολα. Το πήρε.
0: Ένα γκολ στο ξεκίνημα κάθε μηχρόνου. Στο 10-1-0, στο 47-2-0 και αντίο ζωή. Και αντίο ζωή όπως το λέω. Πολύ εύκολα το πήρε.
1: Σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα θα τα πούμε μετά. Να δούμε το πρόγραμμα. Έχουμε.
1: Κάτι μάπα έχω το βράδυ να κάνω.
0: Όχι, έχει ωραία παχύνια.
1: Ένα 9 η ώρα, ένα μάπα έχω.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Ναι.
0: Θα επιστρέψουμε να τελειώσουμε Μουντιάλ και μετά πάμε. Να δούμε τα γήπεδα που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Την γήπεδάρα.
1: Τι γήπεδα είναι ετοιμάζει.
0: Διπλό θα είναι, γι' αυτό λέω ότι θα είναι γήπεδα. Ναι. Θα είναι διπλό. Θα ξεφεύγει πολύ από τα υπόλοιπα της Ελλάδος.
1: Εσείς.
0: Εμείς περιμένουμε.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, ο ΠΑΟΚ αν θέλει να είναι ισότιμος, θα πρέπει να φτιάξει γήπεδο χθες. Και το ξέρουν, δεν το συζητάμε, δεν είναι κάτι. Το ξέρουν. Η απάντηση είναι ότι θα κάνουμε κι εμείς.
1: Άμα το γήπεδο το κάνουμε τους χρόνους που κάνουν τις μεταγραφές.
0: Αλήθεια λες εδώ.
1: Θα κάνεις κάτι μουσια σαν το Σαββίδι και ακόμα γήπεδο δεν αδείς.
0: Αλήθεια λες εδώ. Και για τις μεταγραφές θα δούμε τον Γκάλο. Πάντως χθες αργά το βράδυ ο ΠΑΟΚ κινήθηκε. Έκανε πουσαρίσματα. Θα δούμε πού θα έχει φτάσει.
1: Πουσαρίσματα έκανε.
0: Στο στρατηγάκι δεν έμαθες καμία λέξη.
1: Κουβαλούσα έπιπλα.
0: Δεν άκουγε τίποτα αυτή σου. Δηλαδή πάσε κύριε, απίθανε. Μια-δυο λέξεις τις τσίμπησες.
1: Από το κουβάλιμα.
0: Τίποτα, δεν έδινε. Λοιπόν, τώρα, στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει τον goal. Πώς γίνεται αυτό, με το νέο early over. Παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα. Και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Εμένα μου έχουν στραβώσει τέτοια οβεράκια πολλές φορές. Να μπαίνουν 2 γκολ μέχρι το 10 λεπτό και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζετε στη Winmasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσε πριν τελειώσει ο αγώνας σε ένα ομάδα που προηγηθεί με 2 γκολ. Δηλαδή, Δανία, Ελβετία χθες το βράδυ με Αλγερία, έτσι. 2-0 το μάτς στο 46, πληρωμενίδης. Έτσι. 2-0 η Ελβετία, όσο το παίξατε άσο, πληρώνεσαι εκείνη την ώρα. Και δεν σας νοιάζει να γίνει 2-2 σαν το Βέλγιο. Κομψότατο θα είναι, ενάρετο θα είναι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γκάλοπ, κίνηση και πάμε στα σουσούτα με τα γραφικά τα δικά μας.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με εμφατικές νίκες συνεχίστηκε η φάση των 32 του Μουντιάλ, καθώς η Ισπανία επικράτησε 3-0 της Αυστρίας και η Πορτογαλία απέκλεισε την Κροατία με 2-1. Το απόψινο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι στις 11 και Κολομβία-Γκάνα στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά από ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο στην Οραντέα. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, με τον deal να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα φέρνουν στο στόχαστρο του δικεφάλου και τον 33χρονο μέσο της Athletic Bilbao, Μίκελ Βέσγα. Διπλή μεταγραφική κίνηση για τον Άρη, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Ντιαλό Σανούση για 3 χρόνια. Παράλληλα, οι Κίτρινοι ανανέωσαν το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο τερματοφύλακα Γιώργο Αθανασιάδη για τη νέα σεζόν. Ο Έλληνας γκολκίπερ επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε, αποτελώντας την πρώτη φετινή μεταγραφή των Γιαννόλευκων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στην βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
12: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
14: Πού πας?
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πίτσα από 88.gr.
13: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
25: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
26: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
29: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά, να ξέρετε. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. 50 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σε αυτά και σας, όπως πάντοτε τώρα όλο αυτό το διάστημα, η πρώτη ώρα έχει πολύ μουντιάλ, μετά πάμε στα ρεπορτάζ, αλλά τώρα έχουμε κίνηση, αν έχουμε κίνηση,
1: έχουμε
0: γκάλο, εγώ δεν ξέρω, βλέπω Λαμπράκι. Αεροδρόμιο είναι η Λαμπράκη.
1: Χθες έπεσε κάτι κομμάτια, να πούμε.
0: Τι κομμάτια έπεσε.
1: Έπεσαν κάτι ζημιές, γίνανε στον περιφερειακό.
0: Τώρα θα μας τα πει ο Χάρης. Χάρη μας, καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, να δούμε και το γκάλωπ. Αυτό που λέει ο Κωστής έγινε χθες.
0: Ναι.
2: Και είχαν πέσει κάποια κομμάτια από τη γέφυρα και από την αποστήλωσή της, αν μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς, εντάξει, αποφεύχτηκαν
0: τα χειρότερα.
1: Τι αποφεύγουν τα χειρότερα, ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε, να πούμε.
2: Εντάξει, δεν είχε γίνει κάτι. Μπορεί να,
1: δεν πέθανε κανένα.
2: Ναι, εντάξει, όταν πέφτουν κομμάτια από μια γέφυρα ή από.
1: Ναι, ναι, δεν είχαμε καμιά.
2: Ακριβώς, εντάξει, καμιά, ειδικά στον δρόμο.
1: Κάνα δυστύχημα, ναι.
2: Ακριβώς είναι και λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Να πούμε ότι από σήμερα Παρασκευή, Νικόλα μου και Κωστή, από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας περιφερειακής οδού.
1: 11 το βράδυ.
2: Ναι, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K7 και K8, Επταπηριού και Τριανδρίας δηλαδή.
0: Εδώ πάνω σε εμάς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εγώ που θα είμαι Βέρεια και θα γυρίσω κατά τις 12 το βράδυ.
0: Ναι. Έλα από την πόλη.
1: Θα πάω από την πόλη μέσα.
2: Ναι, γιατί από Επταπήριο μέχρι Τριανδρία.
0: Και θα είναι κλειστά, δηλαδή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι
2: αύριο.
0: Μία μέρα.
2: 24 ώρες.
0: Μέσα από την πόλη. Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Μέχρι τις 11 τις επόμενες.
0: Όσοι θέλουν να πάνε.
2: Από σήμερα Χαλκιδική. Το βράδυ στις 11 και 24 ώρες.
0: Άρα αυτοί που θα πάνε Σάββατο Χαλκιδική, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ. Οι άλλοι που θα θέλουν να πάνε Χαλκιδική, δεν θα πας Χαλκιδική.
1: Εγώ θα πάω σε αίρεση μία το μεσημέρι.
0: Τι σε νοιάζει, στην άλλη πλευρά θα πας. Την άλλη πλευρά.
1: Από την άλλη θα πάω.
0: Τι σε νοιάζει. Okay. Η Χαλκιδική okay. Αύριο το Σάββατο που θα θέλουν να πάνε κάποιοι.
2: Όχι, προς τα εκεί θα πάει. Αφού από τα Πύργιο.
0: Δεν λέω για τον ράπρεση. Λέω γενικά για τον κόσμο. Λέω.
2: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν θέλει να πάει Χαλκιδική.
2: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό λέω.
2: Τους εμποδίζει.
0: Άσο, ο ράπ θέλει να πάει σε αίρεση. Μαζί, άσο να το ράπ. Τα δικά του λέω εδώ, τα μαγικά. Λέω για τον κόσμο. Αύριο σηκώνεται.
1: Δεν με νοιάζει.
0: 9 η ώρα
2: τον αποκλεί και αυτό να.
0: Θα του πιάσει. Πάνε μέσα από την πόλη. Αφού πάει Κυριακή.
1: 9 η ώρα το Σάββατο το
2: Σάββατο.
1: Θα είναι κλειστά.
0: Ναι. Ναι, θα είναι. Και το Σάββατο. 11 με 11 ρε εσύ.
2: 11 κλειστά. Το βράδυ.
0: Ναι, με 11.
2: Την άλλη μέρα το βράδυ.
0: Ναι, σωστά, όχι 12 ώρα, 24 ώρα. Μέχρι την άλλη μέρα. Πάνε μέσα από την πόλη και εσύ.
1: Θα πάω σε μέσα.
2: Αλλά αυτό που λέει ο Νικόλας έχει δίκιο για τους ανθρώπους.
0: Παιδιά, θα φεύγει η μισή Θεσσαλονίκη. Όσοι έχει μείνει, θα πάει Χαλκιδική. Θα θέλει.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει. Θα βουλιάξει εκεί ο δρόμος.
1: Και πώς θα πάω τώρα από τις μέρες μέσα από την πόλη.
0: Πώς θα πας, αυτό τόσο δύσκολο είναι.
2: Είπαμε από Επταπήριο μέχρι και Τριανδρία. Κλειστά.
0: Αυτήν άλλη θα περάσει λίγο την πόλη και θα βγει στο άλλο κομμάτι του περιφερειακού και θα φύγει.
1: Ναι, ναι, έτσι θα κάνω.
0: Λοιπόν,
2: πάμε να δώσουμε τώρα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου στον περιφερειακό, σε ένα σημείο έχουμε κίνηση. Στην εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά, δηλαδή στο 424. Τώρα εντός της πόλης, όσοι κινούνται σε λεωφόρο Στρατού 3 Σεπτεμβρίου. Και Κατσιμίδι θα δουν χαμηλές ταχύτητες. Προβλήματα εντοπίζονται στην Εθνική Σαμίνης στη συμβολή με την Εγνατία, στην περιοχή των δικαστηρίων εκεί στο Τρίγωνο, καθώς και στη Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδό της. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν αυτή τη στιγμή εντός της πόλης ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε γκάλωπ.
0: Ναι, πάμε για το γκάλωπ για να δούμε και όσα θέματα. Ναι.
2: Για το επόμενο σας θέμα, εκεί όπου το ερώτημα που έχουμε θέσει.
0: Με το επόμενο. Τώρα λίγο μουντιάλ έχουμε.
2: Το ερώτημα που έχουμε θέσει σήμερα αφορά τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και το πόσες κινήσεις αναμένετε και περιμένετε να κάνει ο δικέφαλος μέχρι το τέλος της προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πέμπτη μέρα προετοιμασίας, ξεκίνησε τη Δευτέρα, Παρασκευή σήμερα, μέχρι το επόμενο Σάββατο, άλλα τρία φιλικά και θα κάνει μια μεταγραφική κίνηση ακόμα. Θα κάνει δύο μεταγραφικές κινήσεις. Θα κάνει δύο και πάνω μέχρι το τέλος της προετοιμασίας ή δεν θα κάνει καμία μεταγραφική κίνηση και εκτός από τον Ελουστόντο που είναι ήδη στην Ολλανδία.
1: Σε περίοδο μια εβδομάδα, λέμε.
2: Ναι.
1: Σε
2: μέχρι
1: το
2: τέλος της προετοιμασίας.
0: Μέχρι τέλος προετοιμασίας, μέχρι την άλλη Κυριακή που η ομάδα επιστρέφει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Την άλλη Κυριακή επιστρέφει η ομάδα.
1: Τι πιστεύουν δηλαδή.
0: Θα δούμε τώρα πώς. Έχουμε ακόμα φιλικό 4 αύριο με την Βέστερλο.
1: Τι είναι αυτή η
0: Βέστερλο? Βέλγιο, πρώτη κατηγορία. Η Βέστερλο. Την ΑΕΚ Λάρνακας έχει. την Τετάρτη που μας έρχεται και το Σάββατο που θα πάω και εγώ θα έχει την Τβέντε. Το πιο καλό φιλικό. Την πιο δύσκολη, ας πούμε.
1: Ποιο είναι που 4-90 λεπτά θα έχει.
0: 2-90 λεπτά, όχι 4. Ναι, ναι. Με την Τβέντε μάλλον.
1: Τβέντε.
0: Ναι, 2-90 λεπτά.
1: Θα παίξουν όλοι.
0: Θα παίξουν, ρε παιδί μου, 90 λεπτά μία δεκάδα και 90 άλλη μία για να ανεβάσουν και τις εντάσεις τους.
1: Έτσι.
0: Πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε τι έγινε. Τι έχουμε σήμερα στο Μουτζέ και 90 άλλη μία για να ανεβάσουν και τις εντάσεις τους.
1: Έτσι.
0: Πάμε να προχωρήσουμε.

0: το διαβάσω και το μήνυμα αυτό μετά του Ρέτρου να δω τι θέλει.
1: Τι θέλει αυτό ο Ρέτρου πριν.
0: Και με ρωτάτε για τις μεταγραφές. Θα τα πούμε σε λίγο τα του ΠΑΟΚ, παιδιά, μετά το Μουντιάλ.
1: Ο Ρέτρου είναι μυστακιδικός, ε.
0: Δεν νομίζω. Απλά είναι λίγο αυστηρός με τον ΠΑΟΚ και λίγο πιο χαλαρός με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω πάντως.
1: Εγώ το βλέπω.
0: ΠΑΟΚ είμαστε. Ναι. Εντάξει. Κριτική πρέπει να κάνουμε αρκεί να είναι καλοπροαίρετη και ίδια σε όλους. Αυτό είναι το θέμα. Ίδια σε όλους. Δηλαδή δεν θα έχω παιδιά από παιδιά. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, στο μπάσκετ θέλω να κάνω μια κριτική γιατί δεν πήραμε, ας πούμε, καλύτερο ψηλό. Δεν θα το περάσω έτσι ντούκου.
1: Ναι.
0: Θέλω καλύτερο ψηλό, αλλά μπορεί να πάρουμε, γι' αυτό δεν βιάζομαι.
1: Βρε το ζουμί είναι ο ερασιτέχνης, πώς δεν τα βρήκανε.
0: Πριν μια εβδομάδα
1: μασικά πει τα βρήκανε και μετά δεν τα βρήκανε. Άσε, ακίνητο ζουμί, τώρα ψηλός και ο κοντός.
0: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα.
0: Τον οπαδό τον ενδιαφέρει και τον φίλαθρο αν η ομάδα θα είναι δυνατή να πάρει τίτλους. Τώρα τα άλλα. Τα τζουμπρούτζου να ενδιαφέρουν εσένα που είσαι ουδέτερος. Εντάξει, μας αρέσουν και εμάς για να ξέρουμε τι παίζει.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Δεν τα βρήκε ο ερασιτέχνης με την ΚΑΕ.
0: Ενώ τα είχα βρει.
1: Τα είχα βρει. Τι τζουμπρούτζου.
0: Και χθες έχουμε παρέτηση σε ΑΙΑΤ που είναι αυτό, άμεση συνδεδεμένη.
1: Τα εγγόνια μου λέει άλλο. Ποια εγγόνια σου είναι
0: άμεσα τώρα. Συνδεδεμένη.
1: Πες μας τι έγινε.
0: Γιατί προφανώς δεν θέλει να πάρει ο ίδιος, υποθέτω, την ευθύνη ότι θα υπογράψει μια σύμβαση
1: με...
0: η οποία ενδεχομένως να μην του καλύπτει.
1: Τότε μην την υπογράψει.
0: Γιατί αυτή η σύμβαση δεν είναι η σύμβαση για ένα χρόνο, είναι για 49. Δηλαδή μετά το γήπεδο θα το έχει. Κανονικά στην διαχείρισή του ο Σωτήρης Μιστακίδης. Έτσι το οποίο θα το φτιάξει, θα το
1: πόσο
0: κάνει.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μιστακίδης?
0: 65, πόσο είναι 60.
1: Σε 49 χρόνια θα ζει να δει το γήπεδο.
0: Μπορεί να ζει το παιδί του.
1: Θα μπλέξει το παιδί του στην Θεσσαλία.
0: Ποιο ξέρει, ναι.
1: Για τα κάτω 49 χρόνια.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος, θα τα δούμε μετά.
1: Αυτό το και το είχα ρωτήσει μια φορά. Όταν είχε κάνει ο Κοντομινάς, έτσι, μια αυτή για 49 χρόνια.
0: Με την κόρη του.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα θα μπλέξει την κόρη του ο Κοντομινάς. Με τους Αούγκανους. Πώς το βλέπεις?
0: Ματαιοδοξία, άμα θέλει. Ναι, ματαιοδοξία, ναι.
1: Να είμαι τώρα 58
0: χρονών. Συμφωνώ μαζί σου, ματαιοδοξία.
1: Ή 61, μέσα, να είμαι 72 που είναι ο, πώς το λένε, ο...
0: Ποιος?
1: Αυτός που θα σας κάνει το γήπεδο.
0: 72, αυτός που μας κάνει το γήπεδο. Ναι. Ποιος είναι αυτός?
1: Πώς το λέει αυτό που φτιάχνει τους δρόμους εδώ? Τον Ηρακλή.
0: Αυτός που θα κατασκευάσω με τη Λινέωση.
1: Με τη Λινέωση.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι, όχι. Ναι, τώρα το πιάσα.
1: Όχι, θα κατασκευάσει, θα σου το κάνει κιόλα.
0: Αυτός.
1: Θα το συγκάμει, ναι, από ό,τι φαίνεται με τον. Ναι. Θα το συγκάμει μαζί με τον.
0: Τι συγκάμει και συγκάει. Μιλά ελληνικά, ρε άνθρωπε.
1: Θα το φτιάξει.
0: Συγκάμει, ναι, ρε φίλε.
1: Συμπαίκτη του.
0: Μπράβο, θα είναι συμπαίκτη του.
1: Ναι. Συγκάμει που λέμε.
0: Συγκάμει. Ναι. Που λέμε. Μάλιστα, εγώ δεν.
1: Πρώτη φορά. Δεν κατάλαβε στην τούπα που το συγκάμει τι είναι.
0: Συμκάμει, όχι. Το Σίμκα θυμάμαι. Το Σίμκα το θυμάμαι. Το συγκάμει δεν.
1: Να κάνει δηλαδή μια εταιρεία, ξέρω, για 49 χρόνια να πάρει κάτι.
0: Θα πάει.
1: 72, ούτε το δεις.
0: Είπαμε, δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι. Νομίζω ότι η ζωή κρατάει επάπειρον. Δεν με ματαιοδοξία, όπως το είπες. Και στο τέλος έχετε μια μέρα που φεύγεις, ναι, και λες πω, τι έκανα.
1: Καταλάβατε ότι μας μένει λίγος χρόνος, ρε. Ρε μπαγάσεις.
0: Καλά, εσύ έχεις πάει στο άλλο άκρο, εσύ έχει πιάσει μούρλα από τα 58 ενός ακόμα νέος. Έχει πάει στο άλλο άκρο, παιδιά. Ξαφνικά.
1: Αυτό για 49 χρόνια.
0: Ωραία, αφού έχει πιάσει στο άλλο άκρο, ταξίδια. Ξεκίνα, βόλτες. Μην δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ. Κάνει και κάτι άλλο.
1: Βρε, άλλο λέμε τώρα.
0: Άλλο λέμε, ναι.
1: Το θέλει για 49 χρόνια. Και τι θέλει.
0: Πόσο τόσο γίνονται συμβάσεις.
1: 49 χρόνια.
0: Το βράδυ, για να τελειώνουμε, για να πιάσουμε μετά. Αυστραλία, Αίγυπτος. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπολος πιθανότατα της Αργεντινής. Που παίζει πιο μετά. 9 η ώρα αυτό κάνει, αυτό σε βάλανε.
1: Αυτή τη βλακία με
0: βάλανε. Τι σε ούζο και σε βάλανε αυτό.
1: Ξέρω ότι του φέρνει.
0: Δηλαδή τα ούζα βάζουν. Έχει την Αργεντινή μετά. Έτσι. Έχει την Αργεντινή μετά. Έχει
1: τι ώρα, τι ώρα.
0: Μία.
1: Αργεντινή, το πράσινο άλογο. Παίζει.
0: Με το πράσινο κροτήρι. Έχει τη ματσάρα Κολομβία Γκάνα και εσύ θα κάνει την Αυστραλία.
1: Αφού με
0: πληρώνει. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, νωρί
1: επομένω.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος, 9 η ώρα. Εντάξει, μια χαρά θα το δούμε. Μια χαρά θα το δούμε το ματσάκι αυτό. Μία η ώρα θα δούμε και την Αρζεντίνα που την γουστάρουμε.
1: Το γυρισμό έρχομαι.
0: Μία η ώρα Αρζεντίνα, πράσινο κοτήρι. Και νωρίς τα ξημερώματα θα σουρουπώνει. Θα αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει μάλλον το φως του ηλίου. Κολομβία, Γκάνα εκεί.
1: Ξύλο.
0: Τι ξύλο?
1: Κάρτες. Αυτό θα έχει κάρτες.
0: Δεν βγάζουν κάρτες.
1: Αυτό θα έχει.
0: Δεν βγάζουν κάρτες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βγάλουν καμιά κόκκινη έτσι για το τέτοιο, αλλά κίτρινες βγάζουν.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.

Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Δεν ήρθες. Εγώ πήγα γιατί είπε μα φόρεσε.
5: Όχι, αφού ήμουν άρρωστο.
6: Α, τώρα ναι, αυτό βρήκε δικαιολογία. Αφού είχε ήσουν μια χαρά τότε. Μια χαρά ήσουν, δεν ήταν.
5: Δηλαδή θα πάτε εσείς, θα γυρίζετε, θα έχω τα σωληνάκια.
6: Δεν είχε. Ναι. Δεν σωληνάκια, ρε. Δεν είχε κάνει τον Νοέμβριο, κανένα σωληνάκι. Θυμάσαι που πλάκα με κάνει. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Τον Νοέμβριο πήγαμε.
5: Α, Νοέμβριο πήγαμε.
6: Πώς.
5: Ετοιμαζόμουν για σωληνάκι.
6: Δεν ετοιμαζόμουν, ούτε καν ήξερε ότι θα κάνει επέμβαση. Απλά είπε, θα αφήσω εγώ τι δουλειέ. Να, κοροδεύει του επιχειρηματίε πλούσιου τώρα και τα ίδια κάνει κι εσύ. Αντί να πεταχτεί ένα τρίμερο Ρώμη στην αιώνια πόλη εκεί να βουστάρει, να δει Ρώμα, Νάπολη, Βατικανό.
5: Τι ωραία έχει αυτή η Ρώμη.
6: Η Ρώμη είναι από τι ωραίε πόλει, άστο.
5: Ένα ωραίο πράγμα που έχει.
6: Όλη η Ρώμη είναι ωραία.
5: Πες με ένα ωραίο.
6: Τι εγώ, τι θες,
5: τι ωραίο έχει Ρώμη.
6: Τι, να πας να δεις το Κολοσσέο, τι να πας να δεις.
5: Το Κολοσσέο, βλέπω την Τούμπα 60 χρόνια.
6: Τι σχέση έχει.
5: Βλέπω την Τούμπα, το Κολοσσέο να δω.
6: Καλημέρα, Κούλα, από Ρότερνο. Μήπως πρέπει ο Ράπ να κάνει μια εκπομπή με τους κενταδόρους.
5: Ποιους κενταδόρους.
6: Μάλιστα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν του διαβάζω.
5: Κακό μήνυμα είναι.
6: Όχι, δεν το διαβάζω, δεν τα διαβάζω.
5: Αφού το ξεκίνησε να το διαβάζει.
6: Γερανό χτύπησε γέφυρα στο περιφερειακό, γι' αυτό έγιναν τα.
5: Δεν είπα.
6: Τα θέματα και τα προβλήματα που είπε νωρίτερα. Έτσι. Πού να φύγει, ρε, τον αφήνω καμεραμάν, λέει, τον έχει δεμένο, λέει, χειροπόδαρα. Όχι, όχι, εδώ σε. Ο Δημήτρης. Πού να πάει, λέει. Δεν πάει πουθενά. Όχι, θα φύγει τώρα, τελείωσε. Τώρα βέβαια έχει διακοπές, δεν θα έχει τίποτα για διάστημα, γι' αυτό. Χρόνια πολλά στο κοτσαρί μας.
5: Ναι.
6: Ντόρτμουντ μου πέρα. Πάμε να δούμε το Super Cup χθες το βράδυ που
5: μιλούσα. Έχει πρωτοζέρα και τον Ντόρτμουντ.
6: Όλη η Γερμανία έχει ρίξει τώρα.
5: Μαθαίνει. Τα ξέρει, ναι.
6: Τα ξέρω, αφού την έχουμε γυρίσει όλη τη Γερμανία.
5: Την πόλη του Άρη να πάμε και.
6: Τι σχέση του Γκέζελκίνη, επειδή είναι Ντόρτμουντ. Σιγά, τι έχει και Σάλκε που έχει άλλο τόσο κόσμο και Σάλκε.
5: Μάλιστα.
6: Ρεκούρ, τελείωνε με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Φτάνει, λέει, κουράσατε. Τι να πούμε με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Θα γίνει γήπεδο.
5: Αν του πάω, θα φωνάζατε εδώ,
6: Ναι, 53.000 θα είναι το. Θα μοιάζει σαν το γήπεδο τη Φραγκφούρτη, θα μοιάζει σαν το γήπεδο τη Arsenal. Είναι άλλο level το γήπεδο. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα. Ο Μανέξ τρελάθηκε που κάνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι για να σου δώσω να καταλάβει. Λέει, δεν γίνεται να έχει μεγαλύτερο γήπεδο Παναθηναϊκός από εμά.
5: Εσεί με ποιο τρελαθήκατε τώρα, κάνετε γήπεδο.
6: Εμείς πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο. Η Τούμπα είναι πολύ παλιά, απαρχαιωμένη, κουρασμένη, γυρασμένη, θέλει φρεσκάρισμα.
5: Και μούτρα για καλύτερο γήπεδο, εσείς.
6: Γιατί οι άλλοι τι παραπάνω έχουν.
5: Όχι, κάτι έχουν.
6: Τι έχουν οι άλλοι, δηλαδή παραπάνω. Τι έχει
5: ένα πολιτισμό.
6: Ο παδός, ο Ολυμπιακός, τι έχει.
5: Έχει ένα πολιτισμό.
6: Τι πολιτισμό έχει κάτω και στο λιμάνι, στον Πειραιά.
5: Καλύτερο.
6: Στη Στρούγκα, στη Μούγκα. Τι παραπάνω έχει.
5: Στρούγκα, Μούγκα.
6: Ναι, τι έχει παραπάνω.
5: Τρέπεσε να περπατήσει.
6: Γιατί τρέπεσε. Εδώ τι, δεν τρέπεσε παραπάνω στην παραλία, τι μια χαρά.
5: Πέφτει μέσα κάτω στο λιμάνι και.
6: Άσερε, φύγε από
5: εδώ. Μέσα στο πλανκτόν.
6: Πλανκτόν. Άρε, ρώτα τον Ραπ, λέει, για τον Τρέγια, λέει, τι έγινε πάλι. Πάλι μαλώνεις με τον Τρέγια.
5: Α, με ξανάβρισε.
6: Δεν ξέρω.
5: Δεν βλέπεις τον ύπνο του.
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε σε Κουλ λογικό να κάνεις κριτική για το πεντάρι του μπάσκετ. Φυσικά, ό,τι βλέπω και δεν μου αρέσει θα κάνω κριτική. Είτε έχει να κάνει μπάσκετ, είτε έχει να κάνει μπάλα, είτε έχει να κάνει βόλεϊ.
5: Χάστο μπάσκετ, ρε. Πες εμάς τι έγινε με τον Εραστέχνη.
6: Πες τα εσύ που τα ξέρεις.
5: Για πόσα χιλιάρια στα
6: μάτια. Πες τα εσύ που τα ξέρεις, τι να σου πούμε εμείς. Τι, πες εσύ που κράζεις. Εγώ δεν ξέρω, αν ήξερα θα έλεγα. Όταν ξέρω κάτι το εδώ λαλάω. Ναι. Όμως δεν ξέρω.
5: Εσύ δεν ξέρεις.
6: 100% δεν ξέρω.
5: Εσύ δεν ξέρεις για πόσα χιλιάρια δεν τα βρήκανε. Δεν ξέρεις εσύ.
6: Όχι, δεν ξέρω.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
6: Λοιπόν, άρα τότε τι με ζαλίζεις. Ναι, αυτά τα αστεία για μία παζάρια τελικά μήπως κοστίσουν και μία πρόκριση. Θα τα δούμε μετά τα μεταγραφικά. Ο φίλος λέει ότι ναι, οκ, okay, παζάρια. Αλλά σε.
5: Καλύτερα στο κόφρες να πάτε. Ρε. Να κάνετε περισσότερα τα.
6: Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσω μαζί σου φέτος.
5: Καλύτερα στο κόφρες.
6: Επειδή η ομάδα είναι όντως under construction. Ας έχει χαμηλότερο επίπεδο level, προχωρήσει και λίγο παραπάνω, πάρει και του βαθμού σου. Κοίτα να δει που θα συμφωνήσει.
5: Για πολλά παγωξίδε. Πάτε εσύ και σιγά στην τρίτη διοργάνωση, μα ζαλίζετε τον έρωτα.
6: Καλά, και εκπέρσι εκεί ήταν και είδε η σούσουρο έγινε. Έφτασε μια ανάσα από τα ημιτελικά.
5: Σιγά τη διοργάνωση.
6: Τι σιγά τη διοργάνωση.
5: Σιγά τη διοργάνωση.
6: Ο Ολυμπιακός την πήρε αυτή τη διοργάνωση και θα τη μνημονεύει για όλη τη ζωή. Επάπεινο.
5: Σιγά τη διοργάνωση που πήρε.
6: Πάμε, βρε Μπίρλα, πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε μεταγραφικά.
5: Ο χοντρό ο Καράπαπα Μίλκο και στο τέλο το πήγε πανηγύριζο.
6: Ναι, αυτό λέω. Είδε.
5: Σιγά τη διοργάνωση λέω εγώ.
6: Χάλα κι εσύ, άμα φτάσει εκεί, θα λε το Μάιο. Ω, μεγάλη επιτυχία, τεράστια.
5: Εγώ τι ομάδα έχω για να φτάσω.
6: Άμα φτάσει ο ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ Παναθηναϊκός που συμμετέχει, αυτό δεν ξέρω. Αν θα μπούμε στους ομίλους, έτσι θα να το συζητήσουμε για αυτό. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός.
5: Και αυτά πήγε η ώρα.
6: Ναι, αφού δεν σταματάς. Και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι αλλάζει και τα θέματα.
5: Όχι.
6: Α, εντάξει, πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε τα μεταγραφικά.
5: Μπορεί να συντέχνει ΠΑΟΚ.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Και τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αστυνομικοί εξετάζουν μεταξύ άλλων υπολείμματα από τα πλαστικά δοχεία και τα γκαζάκια, καθώς και υπόλοιμα μονοτικής ταινίας. Εκτιμάται μάλιστα πως οι δράστες κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς διαδοχικά σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Απόσταση 10,9 ποσοστιαίων μονάδων παρουσιάζει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμού του Μέγκα, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν 25 και 14,1% αντίστοιχα. Ένα αναμένο τσιγάρο που πετάχτηκε από το παράθυρο διερεχόμενου αυτοκινήτου, όπως φαίνεται από βίντεο ντοκουμέντο, προκάλεσε την καταστροφική φωτιά στη Λυτή και τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα και ενός 12χρονου αγοριού. Ένα αγοράκι 6 ετών πνίγηκε στην πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα Μεσσηνία, στο οποίο η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Το παιδί πιθανότατα σκόνταψε και έπεσε στην πισίνα όσο η μητέρα του πραγματοποιούσε εργασίες καθαριότητας στο δεύτερο όροφο του σπιτιού. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
4: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
5: Διψάγια,
4: και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Να ζήσετε.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε κρίση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Νίκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Για να ξυπνάμε λίγο σιγά-σιγά, γάλε-γάλε. Έλα, σαλούκα μου. Έξω έχουμε και δροσά σήμερα. Έτσι, δεν έχουμε αυτόν τον ήλιο με τους 30 κάτι βαθμούς. Χαίρομαι, ναι, βέβαια. Εφόσον είμαι εδώ.
1: Κοιτάξτε, μια βροχάρα τώρα.
0: Υπάρχει σενάριο σήμερα για βροχάρα.
1: Για μια βροχάρα, τελειώνουμε, ναι.
0: Αλλά η θερμοκρασία σήμερα είναι 25, 26, 27. Εντάξει. Τις προηγούμενες μέρες χτυπούσαμε 30 διάρια. Σήμερα θα είναι καλύτερα.
1: Καλύτερα,
0: ναι, είναι 25-26.
1: Στη θάλασσα θα πάμε, μήπως.
0: Ακριβώς. Πάμε να ξεκινούμε σιγά-σιγά στα ρεπορταζιακά.
1: Ολυμπιακάρα, είπαμε για τη γηπεδάρα.
0: Γηπεδάρα, ναι, εντάξει.
1: Δηλώσει Μαρινάκη.
0: Είναι γήπεδο.
1: Ναι, ανταγωνίζονται ένα τον άλλο. Ποιο θα κάνει μεγαλύτερο γήπεδο τώρα. Αυτό
0: κατάλαβα. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ναι, έτσι. Ναι. Είναι γήπεδο άλλου level. Προφανώς αυτό το γήπεδο μπορεί να φτιάξει ακόμα και τελικό Champions League. Νομίζω πρέπει
1: όχι,
0: να ανεβαίνει.
1: Νομίζω,
0: μέχρι Europa είναι.
1: Έχω.
0: 52, 54, 55.000
1: χιλιάρικα. Μέχρι Europa είναι.
0: Εντάξει. Πάντως, όπως το είδαμε χθες, θα είναι εντυπωσιακό.
1: Από εκεί που ήταν το τηγάνι που σκοτωνόταν εκεί πέρα, ένας παντούσε τον άλλο, είναι ευρωπαϊκό γήπεδο.
0: Έκανε ο Ολυμπιακός από το παλιό, πήγε στο καινούργιο Καραϊσκάκη και τώρα θα πάει στο μελλοντικό Καραϊσκάκη. 250 εκατομμύρια ένα κίνηση.
1: Ναι.
0: Πιο ακριβή από το γήπεδο τη ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, η ανακαίνιση θα κοστίσει παραπάνω.
1: Θα βγάλει λεφτά από άλλα πράγματα όμως.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ο Μαρινάκης επιχειρηματίας.
0: Πάντως και ο Ολυμπιακός με τα γραφικά, μια που είμαστε εκεί.
1: Δεν λέει πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό το Στάνιτς.
1: Πουλάει τώρα, κοίταξε.
0: Πούλησε κατά
1: όταν Ιούλιο μήνα. Μισό λεπτό. Όταν Ιούλιο-Ιούνιο μήνα πουλάς, να πούμε γήπεδα και τέτοια, παραπεί ότι μεταγραφές δεν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Εσύ όλο πάντοτε τέτοια καταλαβαίνεις.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού, να πούμε.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κωστίνια 11 εκατομμύρια, τα πήρε και έχει κάνει τώρα 2-3 κινήσεις. Έβρε τον Κάρμο ξανά πίσω. Περιμένει να δει τα γη με τον Γιαννούλη.
1: Ο Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνη πίσω.
1: Ο Μασούρας. Είναι αυτά, ρε.
0: Δεν έχει κάνει κάτι. Πήρε τον Πιτσιρικό από τη Σερβία τερματοφύλακα. Για μια χρονιά που δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Πουλήσει καλά Τζολάκι, έτοιμο τον έχει.
0: Να πουλήσει τον Τζολάκι,
1: έτοιμο τον έχει. Πληροφορία από κάτω. Έτοιμο έχει τον Τζολάκι.
0: Έτοιμο λες, ε.
1: Πότε εσείς πουλάτε πόρτες παράθυρα, καρποστάλ και ιστορίες του Καραϊσκάκη, αλλά μεταγραφές δεν βλέπω. Πάρε το πρωτάθλημα κάποιες παράθυρα, εγώ σκάνω σπάω καμιά έκου που δεν το βλέπω. Πάλι θα μείνετε με τον Καραϊσκάκη. Εντάξει, έτοιμο τον έχουν τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. 6 φράγκα. Εσύ πουλα Καραϊσκάκη να πούμε και λαλαλα λολο 52.000.
0: Εντάξει, γιατί ρε φίλε, και αυτό καλό είναι. Δηλαδή, δεν να το πουλάς.
1: Πούλα το, εγώ δεν τα αγοράζω.
0: Εντάξει, να μην το αναφέρουμε καθόλου. Εδώ άλλος ετοιμάζεται να κάνει το γήπεδο της δεκαετίας, της 20ετίας. Να μην το αναφέρει καθόλου.
1: Πρωτάθλημα θα πάρει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Εσύ βιάζεσαι, ρε φίλε. Εσύ έχεις και ο κόσμος στην οτροπία. Τελειώνει το πρωτάθλημα την επόμενη μέρα. Ποιος θα πάρει το επόμενο.
1: Θα πάρει
0: το κάτσε να δω τον Αύγουστο τις μεταγραφές τους.
1: Με το Μασούρα και το Φορτούνι τώρα εγώ δεν θα γκρινιάξω. Τι, επειδή του βάλω ένα φήμοτρο κάτω στην Αθήνα, μην μιλάνε τώρα, με βάλω και με ένα φήμοτρο. Μπαίνει ρε σε ένα φήμοτρο να πούμε.
0: Πάντω στο γηπαιδικό, εγώ θα χαιρόμαι πολύ αν το άκουγα τώρα, έστω τον Ιούλιο. Και α μην έχω κάνει μεταγραφή και αν πούνε επίσημα 1, 2, 3, 4.
1: Καλά, εσύ δεν πρόκειται να ακούσει τίποτα. Εσύ θα ακούσει την καταστροφή μόνο.
0: Λες. Καλά, εσένα σ' αρέσουν οι καταστροφές, επιστροφές. Ρε Σικούλ, πόσο πίσω είμαστε. Ακόμα ψάχνουμε το Γιαννούλη και οι άλλοι είναι 100 χρόνια μπροστά. Τι εννοεί, δεν κατάλαβα, φίλε. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι εννοεί, φίλε.
1: Ναι, 1,5 μήνα μα έχει πρίξει με τον Γιαννούλη, σου λέει, όχι εσύ, το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος θα μου έχει κάνει γήπεδο 52.000
0: ευρώ. Δεν το έκανε ούτε ένα στο γήπεδο, ούτε ο Γιαννούλης τελείωσε το θέμα. Πάμε να δούμε.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Πάμε να δούμε τι και πώς τώρα στα μεταγραφικά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την άσχημη είδηση.
1: Πέθανε κανένας.
0: Όχι, τραυματίστηκε ο Τσάλοφ. Ρίξει.
1: Αυτή είναι η καλή είδηση.
0: Καλή τώρα, φίλε, καλή είδηση για να τραυματίσει άνθρωπο δεν είναι.
1: Σοπαρά, δεν τον πάω ξύ.
0: Είναι κακή είδηση, όχι, γιατί αν ο Πάοκ.
1: Όχι, είναι καλή είδηση.
0: Είναι κακή. Είναι κακή. Θα σε εξηγήσω γιατί.
1: Γιατί είναι κακή.
0: Γιατί τον Τζάλοφ ο Πάοκ ήθελε να τον πουλήσει κιόλα. Να το δώσει. Να το δώσει κάπου, δανεικό. Τώρα θα τον κρατήσει αναγκαστικά.
1: Το κόρτε πότε χιλιάρικο δεν το δίνω. Πώς θα τον πουλήσω, δηλαδή, από εσαβούρα.
0: Θα τον έχει τώρα εδώ. Τραυματία 1-1,5 μήνα. Περίμενε να παίξει κανένα μάτ. Να τον τζαχαρώσει λίγο κανένα μάτ.
1: Θα τον τρώγαμε στη μάπα και τον πουλήσετε εσείς καλύτερα που τραυματίστηκε.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλά που τραυματίστηκε. Πάμε για 1-1,5 μήνα σίγουρα εκτός.
1: Καλύτερα.
0: Άρα μέσα Ιουλίου πες χοντρικά.
1: Καλύτερα πας και πάρτε.
0: Αυγούστου θα επιστρέψει.
1: Πας και πάρτε κανένα center
0: forward. Μα ούτως άλλως θα πάρουμε center forward.
1: Πού τους για.
0: Εσύ, κάτι με εκνευρίζει, αλήθεια σου λέω τώρα. Με εκνευρίζει πραγματικά, ρε φίλε.
1: Με τη δυναμό θα πας δηλαδή.
0: Ρε, εσύ με εκνευρίζει όμως. Πού το για. Ωραία, άμα να τελειώνει με μεταγραφές 5 Ιουλίου, να τελειώσουμε. Τελειώσαμε 5 Ιουλίου, ρε φίλε.
1: Στη γειτονιά μου, παοξίδε γριγιά.
0: Βρε, τι με νοιάζει, τι κάνω η γειτονιά. Ε, όχι, παοξίδε γειτονιά σου. μου το λες, μου το ξανά, με νοιάζει μέσα τι κάνουν στη γειτονιά οι παοξίδες σου.
1: Αν αρχίζουν και φωνάζουν από έξω, θα σε πω εγώ σένα.
0: Άντε πάλι.
1: Εμένα φωνάζουν να πέσουν.
0: Ας φωνάξουν να πέσουν. Τι θα κάνουμε τώρα. Ξέρεις καμιά ομάδα να τελειώνει μεταγραφές 5 Ιουλίου.
1: Ξέρω ότι τις ξεκινάει 5 Ιουλίου.
0: Όχι, δεν τις έχει ξεκινήσει, τις έχει προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Ο Ιμπραήμοβιτς, βέβαια, να πούμε, χθες λέει ότι έκλειψαν την Κροατία.
1: Ο Ιμπραήμοβιτς, ας κοιτάξει τη διαιτησία ότι έχει αλλάξει, να μπει στα καινούργια δεδομένα, γιατί έδερνε τον κόσμο ο Ιμπραήμοβιτς και δεν το συμφέρει τώρα αυτό έτσι πώς γίνεται.
0: Ναι, την έκλειψαν, λέει, την Κροατία. Εντάξει, δεν γουστάρει και Κριστιάνο, οπότε αντιλαμβάνομαι. Έτσι με τις δηλώσεις πρόσφατες, είναι μεσικός φουλ. Τον Κριστιάνο δεν τον παραδέχεται γενικότερα.
1: Να κοιτάξει ο Ιμπραήμοβιτς ποια είναι η αλήθεια. Πικρή αλήθεια. Τα συστήματα, τα διαιτητικά, τα καινούργια, αυτά είναι και τα VAR. Άμα δεν τον αρέσει, ας μην κάνει τον προπονητή. Ας κάτσει να πουλάει μαρούλια, να πούμε, ή να κάνει καμία επιχείρηση. Και ο Ιμπραήμοβιτς.
0: 41 γίνεται ο κοτσαρής μας. Κάθε χρόνο δύο ταξίδια θα.
1: 40 κλείνει και πάει 41 ή
0: 41. 41.
1: Κλείνει τα 41.
0: Δύο ταξίδια λέει θα μας κάνει, λέει, εδώ βαφτίσει μπάκια. Εσένα λέει, θα πηγαίνουμε μαζί. Και μου ήρθε να σου δείξω τη Φλόρα. Πάνω λέει στη Βεσφαλία, λέει. Η Φλόρα λέει κοντό μαλλί.
1: Α, τέτοιε θα μα έχει εκεί πέρα για.
0: Εσύ δεν ξέρω, εγώ δεν είναι. Κοντό μαλλί. Εγώ στο γήπεδο θα πάω, εσεί τώρα τι θα κάνετε είναι άλλο θέμα.
1: Ωραία, εγώ, θα
0: εγώ με Κύκνο, τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, στα Κύκνο με τέτοιο λαιμό, εγώ δεν έχω δει.
0: Αφού είμαι άσβερκο, δεν έχω.
1: Έχει δει κανένα άσβερκο Κύκνο να πούμε. Έλα, Παναγία μου. Έχουν ένα μακρύ σαν τη δανδουλάκι εκεί.
0: Πάρα πολύ καλό μου διάλο Σάντε λέει.
1: Κύκνο είναι ο προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Ο Λούτσι.
1: Ο Φλόρο. Αυτό που πήρατε προπονητή.
0: Ο Λύση.
1: Ο Λύση.
0: Γιατί το λες Κύκνο.
1: Αδύνατος είναι, αδύνατος.
0: Α, για σωματοδομικά λες, σωματοδομικά. Τι έχουμε τώρα στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Δευτέρα σας είπαμε ότι με τα δεδομένα που υπήρχαν, τώρα πήγε η Παρασκευή. Δεν πρόκειται να κουνηθεί και να αλλάξει καμία στάση για τις μεταγραφές του Γιακουμάκη, του Γιακουμάκη λέω, του Χατζηδιάκου και του Γιαννούλη.
1: Άντε πάλι.
0: Ο ΠΑΟΚ χθες φαίνεται ότι έκανε κινήσεις. Η μία κίνηση έχει να κάνει με το να ανεβάσει τα χρήματα στον Χατζηδιάκο.
1: Πόσα δηλαδή του δίνει?
0: Εγώ ήξερα ότι τον Χατζηδιάκο. Το Χατζηδιάκο ΠΑΟΚ τον έδινε για το νέο συμβόλαιο τριετές, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Κάτι παραπάνω από 2%.
1: 2%?
0: Ναι.
1: Λίγα είναι. Τα βρίσκει κι αλλού.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτάσει στα 2,5 για τον Χατζηδιάκο, που σημαίνει πάνω από 8 εκατοστάρικα το χρόνο. Για 3 χρόνια εγγυημένο, γκαραντί, είναι νούμερο.
1: Αυτό θέλει 3, λέει.
0: Τι 3?
1: Εκατομμύρια.
0: Να παίρνει ένα το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως ότι έγινε η κίνηση προς τον Χατζηδιάκο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τα βρει και με την Κοπεχάγη.
1: Δεν μπορεί να τα βρει κι αλλού αυτό, κατάλαβε.
0: Είναι σε ηλικία.
1: Σου λέει να έρθω εδώ και να.
0: Οριακά τα βρίσκει. Είναι σε ηλικία που οριακά τα βρίσκει. Τώρα ακόμα μπορεί να τα βρει. Δηλαδή σε αυτή την περίοδο.
1: Ωραία.
0: Αν δεν τα βρει και τώρα και πέρασε άλλο ένα χρόνο, μετά θα αρχίσει να πέφτει. Σου λέει ο ΠΑΟΚ, μαγκά, εγώ σου κάνω τριετές. Και σε εξασφαλίζω και για του χρόνου και για του παραχρόνου που εσύ θα ψαχνώσουν. Και θα έλεγε, α, μπορεί να έρθει κάποια ομάδα με 5-6 εκατοστάρικα. Τα θέλεις τώρα αυτά τα 2,5 για 3 χρόνια. Εγώ θα τα έπαιρνα.
1: Εσύ?
0: Ναι, θα τα έπαιρνα.
1: Σιγά μην τα έπαιρνα.
0: Θα τα έπαιρνα. Θα τα έπαιρνα.
1: Εσύ θα τα έπαιρνα.
0: Θα τα έπαιρνα. Εγώ θα τα έπαιρνα σε αυτή την περίπτωση.
1: Δεν είναι ΠΑΟΚ, okay.
0: Βέβαια, όχι. Θα τα έπαιρνα γιατί θα εξασφάλιζα 3 ετία την καριέρα μου και θα είμαι μια χαρά. Τα βάζα. Θα
1: 2% δηλαδή 3 χρόνια.
0: Έτσι σου λέω τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι πληροφορούμε πάει στα 2,5.
1: 2,5.
0: Για 3 χρόνια.
1: Του δίνω ΠΑΟΚ 2,5.
0: Για 3 χρόνια σου λέω.
1: 3 χρόνια.
0: Βέβαια ο ΠΑΟΚ θα πρέπει. Να τα βρει και με την Κοπεχάγη.
1: Πόση διαφορά
0: στην,
1: έχει.
0: Στην.
1: Κάνα
0: εκατομμύριο.
1: Α, μπράβο.
0: Κάνα εκατομμύριο διαφορά. 3 με 2, κάπου εκεί ήμασταν.
1: Οπότε είναι.
0: Ναι. Ο προκτός. Απλά έχει γίνει ένα βήμα προς τα. Κοίταξε, ο Πάπα.
1: Είναι λίγο σκληρός ο προκτός.
0: Έχει φτάσει στην φάση που λέμε ότι πρέπει να κλείσει παίχτης. Ναι. Δεν γίνεται να πας. Προχθές στα στόπερ έπαιζαν τα πιτσιρίκια. Ο Μπασταούλας, ο Κωσίδης. Ήταν εκτός και ο Μιχαηλίδης. Δεν έπαιζε και ο Λουσόντο.
1: Και είδαμε τα πρωτοσέλιδα που είπα τι καλά που τα μικρά.
0: Μια χαρά είναι τα μικρά μας. Το Κωσίδη.
1: Κουπέπε, το Κωσίδη.
0: Πώς σας φαίνεται λέει, που ο Καφού σχολίασε τα μπακ του Μουντιάλ και ξεχώρισε τον Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ. Σωστό. Έκανε αναφορά ο Καφού.
1: Ναι.
0: Μίλησε για τα μπακ και λέει ποιο μπακ ξεχωρίζει. Λέει το Χόρχε Σάντζες του Μεξικού.
1: Πρωτοσέλιδο κάντε.
0: Εσύ, εμείς δεν λέμε για πρωτοσέλιδα.
1: Για
0: εσύ, αυτά που θες να κάνεις εσύ, πες τα.
1: Ναι.
0: Εμείς μιλάμε για την είδηση τώρα. Η είδηση είναι ότι μίλησε ο Καφού. Και το ρώτησε ποιο δεξί μπακ σου έχει αρέσει ως τώρα. Και λέει ο Χόρχε Σάντζες του Μεξικού.
1: Τελείωσε.
0: Να μην το αναφέρουμε.
1: Όχι,
0: να το πνίξουμε.
1: Όχι,
0: η δουλειά μας είναι εδώ. Να πνίγουμε ή να δημιουργούμε φαντασικές ειδήσεις.
1: Καλά, έχουμε πνίξει κιόλας.
0: Ναι. Αλλά η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε εμείς φαντασικές ειδήσεις για να κάνουμε ίντρικα ή να λέμε τις ειδήσεις.
1: Όχι, έχουμε, ναι, έχουμε πνίξει, έχουμε καριδώσει κιόλας.
0: Βρε, εντάξει, μπορεί να έχουμε και καριδώσει. Ναι, άμα δημιουργούν πρόβλημα, αυτό τι πρόβλημα να δημιουργήσει.
1: Ναι.
0: Άμα, μπορεί, άμα κάποια
1: είπα πράγματα. Είπα κάτι άλλο, πρωτοσέλιδο να το κάνουμε.
0: Ναι, όχι, δεν είναι για πρωτοσέλιδο. Είναι πάντως ένα θέμα για τον Σάντζες. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άτλας. Η πρόταση από ό,τι έχω μάθει για τον παίχτη είναι πολύ χαμηλή. Ο ΠΑΟΚ ούτε καν μπήκε να τη σχολιάσει.
1: Αφού τόσο καλό, γιατί να το δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Καλό ερώτημα.
1: Αφού το είπε ο Καφού, να ούμε.
0: Ο μάνατζερ του κύριο το πιέζει όλο αυτό, ναι, το θέμα. Άσε τι είπε ο Καφού.
1: Γιατί να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Έχετε πρόβλημα, έχετε πρόβλημα ρευστού, δηλαδή γιατί να τον πουλήσει, αφού είπε ο Καφού ότι είναι παικταλάς ο Σάντζες.
0: Ποιο Σάντζες. Ποιο Σάντζες. Εγώ σου ανέφερα τι είπε ο Καφού. Άλλο. Εσύ πα στο.
1: Εγώ το πάω
0: για ένα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και δεν κάνετε μεταγραφές στο μακεδονικό, αν το πούμε, τι αν το πούμε.
0: Όχι, για σένα.
1: Ο Παύρο.
0: Εμείς με τον Σάντζες στη θέση που είναι. Α, είμαστε στη θέση που είναι η Άουξμπουργκ με τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Σάντζες.
1: Ναι,
0: ναι, ήρθε δηλαδή μια ομάδα το Μεξικό και λέει: παιδιά, εγώ δίνω 1 εκατομμύριο. Και ο Πάουκ λέει: δεν το συζητάω καν.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λέει και η Άουξμπουργκ εδώ και καιρό ο Πάουκ. Απλά η διαφορά η μεγάλη είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Γιαννούλη μαζί για τον Μεξικό και για τον Σάντζες. Δεν ξέρω αν ο Άτλας έχει τον Σάντζες μαζί.
1: Δεν υπάρχει συνέστημα εκεί, βλέπω.
0: Όχι, απλά δεν ξέρω αν. Ναι, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι Άτλας ο Σάντζες. Ο Σάντζες έχει γυρίσει δύο-τρει ομάδες του Μέχικου.
1: Ο Πάτλας.
0: Έχει παίξει και αλλού. Γουαδαλαχάρες που αλλού έχει παίξει. Λοιπόν, τώρα μια που το αναφέραμε για τον Γιαννούλη. Για τον Χατζηδιάκο τελειώσαμε, ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Θα πρέπει να ανέβει λίγο ακόμα, ίσως και με την Κοπεχάγη, για να τελειώσει να κλείσει μεταγραφή. Γιατί φαίνεται ότι το θέλει πολύ του Χατζηδιάκο.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει: θα έχω Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και ψάχνω ένα στόπερ παιχταρά τον επόμενο μήνα. Έχω 1,5 μήνα για μεταγραφή.
1: Εσύ δεν πάει ο Νίκος.
0: Ποιος Νίκος?
1: Ο Σαββίδης. Να πιάσει τον Γιώργο εκεί το Μπιτήλινο, να του πει: έλα, βοήθα λίγο να κάνουμε καμιά μεταγραφή. Αυτή φωνά σου, την Κάφρη να πούμε.
0: Πρωτοσέλιδο θα βγάλω εγώ όταν δώσω μαζί με τον. Ναι, οκ, okay, δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Γιατί δεν μπορεί να το διαβάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να το
0: διαβάσει. Πολύ σπαστικό γίνεται, ρε κουλ. Πέσω να μα έχει ξενερώσει, λέει. Εντάξει, τώρα τι να σα πω.
1: Μην ακούς, ρε.
0: Μα έχει ξενερώσει.
1: Βάλε ζουρέντιο να ακούσει, να πούμε. Να χαλαρώσει, να πούμε.
0: Ποια η λογική το να έχουμε βρει ένα καλό μπακ και να το πουλήσουμε σε 6 μήνες. Σωστό, το ακούω.
1: Ποιο?
0: Το ακούω. Πήρε το Σάντζε στο Γενάρη, γιατί να τον πουλήσει τον. Μόνο αν έρθει κάποια wow πρόταση.
1: Wow.
0: Ναι, δεν έχει έρθει αστεία πρώτα, άρα δεν το συζητάμε.
1: Αλλά όλο πουλήσει 11 εκατομμύρια του Κωστίνια, να πούμε. Εσύ με τον Σάντζες που είναι ο καλύτερο που λέει,
0: δεν νομίζω,
1: ο Καφού.
0: Δεν νομίζω να. Ο Πάοκ να πουλήσει τον Σάντζες κάτω από 3-3,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και μιλάμε και τώρα για Ολυμπιακό που λέει το Κωστίνια 11 και εσύ πανηγυρίζει να πουλήσει 3 εκατομμύρια.
0: Πόσο πανηγυρίζει, αυτά εσύ τα λες.
1: Ναι.
0: Τα χαρακτηριστικά τη μεταφορέ σα λες μόνο.
1: Πόσο το δίνεις.
0: Εγώ πόσο θα τον πουλήσω ο Σάντζες μετά το Μουντιάλ, 5 εκατομμύρια.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ούτε 5 εκατομμύρια φυστήκια δεν το
0: πουλάω.
1: Δεν
0: το πουλάω. Δεν το πουλάω. Ναι. Τέλειωσε. Με τέτοιο Μουντιάλ που κάνει ο Σάντζες, τώρα χωρίς πλάκα, ναι, ναι. 5 εκατομμύρια μήνυμα.
1: Ναι.
0: 27 χρόνια, 28 πόσο είναι. Πώς θα δώσω στο Γιαννούλη εγώ που είναι 31, 5 εκατομμύρια. Να μην πουλήσω τον άλλο 5.
1: Α, επειδή θες να πάρεις τον Γιαννούλη.
0: Όχι, δεν είναι, ναι, έχει το ένα με το άλλο. Έχει να κάνει ο ένας παίζει Μουντιάλ. Μεξικό, η ομάδα του πάει τούμπανο, έτσι είναι αυτά. Με το
1: χέρι.
0: Οι μετοχές του ένα έχουν ανέβει. Τι να κάνουμε, κύριε, έτσι πάει το θέμα.
1: Πάρ το μάτος με το Βιερί, να τον πουλήσει.
0: Όσον αφορά το θέμα του Γιαννούλη, το ξαναλέμε. Η Άουσμπουργκ το Γιαννούλη θα τον πουλήσει, αυτή είναι ενημέρωση έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ φτάσει στα 5 εκατομμύρια.
1: Βρήκε αντικαταστάτη του η Άουσμπουργκ.
0: Σου λέει, ας έχω καβάτζα.
1: Πήρε.
0: Το ότι. Όχι, δεν πήρε.
1: Δεν πήρε
0: το
1: ακόμα.
0: Ότι ψάχνει η Άουξ για τον
1: αριστερό μπάκα.
0: Ναι, σου λέει, αυτό δεν μένει εδώ. Δεν μένει εδώ. Το ότι ψάχνει δεν σημαίνει ότι το.
1: Λέει, κάνει wow, wow.
0: Ναι, δε, ο Γιαννούλη πιέζει. Ναι. Αυτό ήταν το επόμενο βήμα. Να πιέσει κι άλλο, παιδιά. Οπότε, εγώ δεν κάθομαι οπότε, εδώ πέρα. Άλλη... Θέλω πάω, θα με πουλήσετε. Ψάχνει. Αλλά η Άουξ συνεχίζει το ίδιο τέμπο. Παιδιά, πέντε. Έχω παρκαρισμένα του Ολυμπιακού. Τα δίνετε αυτά τα πέντε. Όχι, δεν τον δίνω. Λέει.
1: Μα, λέει.
0: Βέβαια αυτό, πίεση, πίεση, πίεση. Εν τέλος θα λυγίσει. Αλλά το θέμα είναι πότε. Πότε θα γίνει αυτό.
1: Θα πάμε σε ορολόγο να μας ξεφουσκώσει τα παπτά και
0: έχω
1: τα
0: παπτά για τσουράκια να πούμε το Γιαννούλη. Η 10η του Ιούλη είναι σημαντική. Ναι. Εκεί θα δούμε τι παίζει.
1: Πάω στο Σαρόπουλο πάνω στο. Να με ξεφουσκώσει τα παπτά. Τα παπτά τα, τα, τα, τα, με το Γιαννούλη. Ναι. Κάνει. Πάουκ, wow, wow, wow.
0: Εμένα μου αρέσει, wow, wow, αρέσει ο ραπ, αλλά τον κόβω λίγο μισθαδικό, λέει, με αυτά που λέει διαρκώς. Τι μόνο εσύ θα χαρακτηρίζει. Μόνο εσύ θα χαρακτηρίζει άλλου.
1: Αν κάποιον δεν χωνεύω φυσιογνωμικά, είναι το Μυστακίδη. Το λέω εδώ, εδώ, εδώ και
0: φυσιογνωμικά,
1: τώρα.
0: Έτσι, φυσιογνωμικά, έτσι.
1: Δεν τον πάω πολύ. Οπότε άσε τώρα το παραμύθι, φίλε. Ας το δαλγά μας τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Πάντως, παιδιά,
1: δηλαδή, ναι. Πρέπει να είμαι με το Μυστακίδη. Επειδή 20 μέρες εσείς δεν κάνετε μια μεταγραφή. Πρέπει να είμαι με το Μυστακίδη.
0: Πες, Αντίνο μου.
1: Σας το λέω. Φυσιογνωμικά, πιο πολύ συμπαθώ τον Σαββίδη.
0: Ναι, μου το έχεις πει και εκτός αέρα.
1: Δεν το συμπαθώ τον άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι εδώ δουλειά, τι να κάνουμε.
0: Και λες ότι είναι και σφιχτός ο.
1: Ναι, λέω και σφιχτός.
0: Ο Μυστακίδης.
1: Βέβαια.
0: Ναι, λες είναι.
1: Θέλει 49 χρόνια να πάρει ο άνθρωπος ναι. Αυτό. Οι άλλοι δεν δίνουν.
0: Ο Γιαννούλης λέει, παιδιά, τώρα έχω πλάκα. Είναι για 5 εκατομμύρια. Παιδιά, τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Και κάποιοι εμένα με ξεφώνησαν κιόλα. Επειδή είπα ότι ο παίχτης δεν είναι για 5 εκατομμύρια, για να ξέρουν τι μαζί είναι.
1: Υπεραξίες θα πληρώνουμε τώρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν δεν τελειώνεις.
1: Είναι περίοδος για υπεραξίες.
0: Όταν δεν τελειώνεις τις φάσεις όταν πρέπει,
1: ναι.
0: Μετά θα πληρώσεις υπεραξίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Άλλοι δίνουν 250 εκατομμύρια για γήπεδο και εμείς δεν δίνουμε τα 100 στο Χατζηδιάκο. Βγούμενε γη να πίσω. Τρελαινόμαστε με την κρίνια του ραπ. Κάπως αλλιώς το γράφει ψήρα. Αυτό είναι μήνυμα της ψήρας. Αυτό είναι μήνυμα της ψήρας, εντάξει.
1: Εγώ με γκρινιάριζα.
0: Είσαι ο ορισμός. Άρα για το θέμα του Γιαννούλη και του Γιακουμάκη γίνανε κινήσεις προς τα μπροστά, αλλά ακόμα περιμένουμε.
1: Όχι Γιακουμάκη, Χατζηδιάκου.
0: Και Χατζηδιάκου.
1: Γιακουμάκη θα πιάσουμε μετά.
0: Έτσι όπως το βλέπω, του Χατζηδιάκου είναι πιο κοντά από του Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Έτσι πως το αντιλαμβάνομαι από αυτά που γνωρίζω.
1: Α, θα κλαίει πιο πολύ. Wow, wow, wow.
0: Ο Γιαννούλης πιέζει, δεν έκανε άλλο άνθρωπο. Ο Πάουκ έχει φτάσει στο ταβάνι, πόσα να δώσει. 3,5 και ένα 4,5. Πόσα να δώσει.
1: Και πολλά του είναι.
0: Και οι άλλοι είναι εκνευρισμένοι και σου λέει 5 θέλω.
1: Ναι.
0: Ναι, 5 θέλω.
1: Και οι άλλοι οι Γερμανοί και αυτοί.
0: Ναι.
1: Ούτε 500.000 είναι σκληροί.
0: Να, αυτό είναι το θέμα. Πα να διαπραγματευτεί με Γερμανού.
1: Πού να γέρεσαι.
0: Με Γερμανού πα να διαπραγματευτεί και του το παίζει υπεράνω. Του Γερμανού. Όταν αυτοί διαπραγματευόμαστε, εμείς πετούσαμε βελανίδια πάνω από το δέντρο. Τι είναι, λιμάνι άλλοι. Πάμε, κομψό, ενάρετο και επιστρέφω να δούμε και τα υπόλοιπα μαντάτα, υπόλοιπα μεταγραφικά από την Super League που έχουμε στασιμότητα μετά τη μεγάλη μπούκα του Παναθηναϊκού, η οποία πέρασε η Πανάθα τρίτο φαβορή.
1: Σε λίγο θα είναι δεύτερο.
0: Λες, όχι δεν πάει έτσι. Α, τον ήμουν του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ τον παίζω.
0: Τον παίζεις. Πάμε εκτός αεράντε. Πάμε που τον παίζεις. Πάμε.

0: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο στην Οραντέα. Ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε απογοητευμένος από την έλλειψη συγκέντρωσης, προαναγγέλλοντας αλλαγές για το κρίσιμο μάτι της Κυριακής με την Πορτογαλία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, με τον deal να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα φέρνουν στο στόχαστρο του δικεφάλου και τον 33χρονο μέσο της Athletic Bilbao, Μίκελ Βέσγα. Δίπλη μεταγραφική κίνηση για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Ντιαλό Σανούση για 3 χρόνια. Παράλληλα, οι Κίτρινοι ανανέωσαν το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα μέχρι το καλοκαίρι του 27 μετά από εισήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο τερματοφύλακα Γιώργο Αθανασιάδη για τη νέα σεζόν. Ο Έλληνας goalkeeper επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε, αποτελώντας την πρώτη φετινή μεταγραφή των Κιανόλευκων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Μυρίζει λουκουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδακτρά.
18: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό.
12: Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
22: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
25: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
28: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
29: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
30: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Για πάμε λίγο για τους τελευταίους. Έτσι, μουντάδα σήμερα. Μ' αρέσει αυτή η μουντάδα, Χάρη μου. Μ' αρέσει.
1: Άμα δεν έχεις να πας για καμιά βουτιά, είναι τέλεια.
0: Ναι, διακοπές δεν έχουμε. Θα βαρέσουμε εδώ κουπί μέχρι να βγει και ο Ιούλης και μετά θα.
1: Και μετά θα.
0: Θα ξεχυθούμε κι εμείς. Τώρα που θα πάμε, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εσύ θα μας πεις τώρα μετά το ράδιο πώς θα πάμε, πού θα πάμε, για να ξέρουμε λίγο τους δρόμους και βεβαίως και τον Γκάλο πώς πηγαίνει.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας για όσους κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά. Καθυστερήσεις για την ίδια κατεύθυνση και στο ύψος εκεί των Σικαιών. Οπότε λίγο υπομονή. Προβληματάκια εντοπίζονται αυτή τη στιγμή στην κάτω της λεωφόρου Μικη Θεοδωράκη. Όσοι κινούνται σε Τσιμισκή και Εγνατία θα πάνε με πολύ καλές ταχύτητες, δεδομένου πάντα των συνθήκων και της ώρας. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε επίσης σε κάποια σημεία της πόλης, όπως η Κατσιμίδη, η οποία είναι μια παραδοσιακή δύναμη, στη λεωφόρο Στρατού, αλλά και στην Βασιλίσσης Γεωργίου. Είναι αυτά τα σημεία της πόλης τα οποία απασχολούν νωρίς το πρωί της. Νωρίς το.
0: Έλα.
1: Έλα ρε.
0: Εσύ. Τι σε έκανε καλοκαιριάτικα. Το έθεσα να μιλήσει μέσω στούντιο.
2: Έχουμε θέμα στην Αλεξάνδρεια.
0: Τι έγινε, τι θέμα.
2: Είναι ένα τρελό μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Δεν παίζεται, ρε φίλε. Και ο άλλο τρελό, ποιο είναι.
2: Να μην το σκοτώσουν όλοι. Είναι συνάδελφο από το Μέγα. Ο ξένο τέλειωσε, κυρία μου. Πάρτε να μωρέ.
0: Τραβάω, μου, γιατί ρε φε. Γιατί ρε είτε τα πρωί-πρωί. Δηλαδή, μιλά τώρα με ένα τυχαίο. Σε πήρε τηλέφωνο.
2: Στο Μέγκα είναι ο άνθρωπο.
0: Ποιο Μέγκα και κάτσε να τελειώσουμε. Πε να βγει στο δοκάτρο εδώ πέρα. Για πάμε να ολοκληρώσουμε. Δε ρε φε μου, τι τραβάω.
1: Πάμε να ξαναπούμε για τον κόσμο. Επειδή είπε και εσύ, Νικόλα, ότι από σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 θα εφαρμοστεί 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό δρόμο μεταξύ του K7 και του K8, δηλαδή από τα Πυριού και Τριανδρίας.
0: 50 χρόνια κάνει ραδιόφωνο, ήρθε μέσα στο στούντιο για να μιλήσει με το κινητό.
1: Δεν υπάρχει, είναι μάγος.
0: 50 χρόνια κάνεις εκπομπές και ήρθες μέσα στο στούντιο με το κινητό να μιλήσεις.
2: Εγώ να μιλήσω.
0: Τώρα τι παίρνεις τηλέφωνο
2: να
0: μιλήσεις. Εγώ
2: να το πατήσω, τι με νοιάζει, λέει να μην το πατήσουν.
0: Μάζεψε τον Άρη. Τώρα σε πιάσε εντό εδώ το φιλαράκι που πάω.
2: Λοιπόν,
0: πάρ' το να πέσω να μαίνει να το βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν,
1: πάμε και γκάλο που γρήγορα για να προχωρήσουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σημερινό μας ερώτημα, θέλουμε ο κόσμος να μας πει πόσες μεταγραφές πιστεύει ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
2: Περίμενε, θα βγεις τώρα.
0: Πάνε έξω. Δώσω το τηλέφωνο. Έλα, Κώστα, λέει εσύ. Δεν γίνονται αυτά. Πιάσω ένα από το Σβέρκο, ρε. Σβέρκωσέ τον να λίγο.
1: Μιλάει και βιντεοκλήση.
0: Ναι. Πάμε λίγο στον Γκάλοπ. Έλα. Πώς έτσι το άνθρωπο.
1: Πώς έτσι
0: έχει χαζέψει τώρα λόγω του καλοκαιριού. Έχει τρελαθεί προφανώς. Έχει φτάσει στα
1: κόκκινα. Ζέστες,
0: έχουν πιάσει ζέστες. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της καλοκαιρινής της προετοιμασίας του. Λοιπόν, θα κάνει 0 μεταγραφές. Δηλαδή καμία. Επιπλέον έχει φέρει τον Ελουστόντο. Ενσωματώνεται σήμερα και ο Τάισον. 0, 1, παραπάνω.
0: 2
1: ή παραπάνω από 2. Μπείτε, αφήστε την ψήφα σα να συντονιστεί
0: καθόλου. Το παραπάνω από 2 είναι να κάνει και του Γιαννούλη, να κάνει και του Χατζηδιάκου.
1: Και άλλη μία.
0: Και να κάνει και του Σάντα Μαρία.
1: Να πάνε και Ολλανδία.
0: Δύσκολα να πάνε Ολλανδία. Να κάνει και του Σάντα Μαρία ή του Λούνα που εγώ μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τα. Θα κάνουμε εκπομπή, ρε φίλε, ή θα κάνουμε χαβαλιά. Άμα είναι φίλε, ασχολούμαι να φύγουμε. Το κάνουμε, παιδιά, καλοκαίρι. Σηκωνόμαστε, φεύγουμε.
2: Τι άμα είναι. Τον πατήσουν, δεν με νοιάζει εμένα.
0: Καλά, ας νοιάζει αυτούς που είναι εκεί δίπλα. Εμάς τώρα κάνουμε εκπομπή. Είναι ένας τρελός που σε πήρε σένα τώρα από την Αλεξάνδρεια. Το κάνουμε εμείς τώρα θέμα.
2: Εντάξει, ας τον πατήσουν.
0: Αν είναι να το κάνουμε, βγάλ το να στον αέρα.
2: Χρήμα στο λαιμό σου να τον πατήσουν.
0: Βγάλ το να στον αέρα. Άμα θες να το κάνεις σωστά.
2: Ποιος είναι, Σταματίου είναι ο φίλος.
0: Όχ, Θεέ μου, τι τραβάμε, ρε φίλε. Τι τραβάμε, ρε φίλε.
2: Τηλέφωνο έχει κανονικό. Πάρ' τώρα στο Messenger.
0: Ανήφορος, παιδιά. Ο ανήφορος. Αυτός είναι ο ανήφορος ο κανονικός. Να ξέρεις.
2: Με έναν άνθρωπο και εμείς.
0: Ωραία. Πάρε το τηλέφωνο, δώσω στον γραμματεία να το βγάλουν. Να πάμε να σταματήσουμε τον τρελό που πήρε τον άλλο τρελό εσένα για να δεις το ραδιόφωνο με το κινητό και να μιλάς στην ώρα της εκπομπής. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
2: Έτσι κι αλλιώς τι θα ακούσει το Γιαννούλη και το Χατζηδιάκο να ακούσει
0: που δεν έρχονται. Έχουμε και έχουμε εσένα να συγκλίνεις κάθε ατάκα που θα πούμε.
2: Όχι.
0: Γιατί όχι, όχι.
2: Ναι.
0: Τώρα στα άλλα τα μεταγραφικά για να τελειώνουμε. Υπάρχει ο Σάντα Μαρία όπου οι Ισπανοί λένε ότι τα βρήκε ο ΠΑΟΚ για δανεισμό από τη Βαλένθια.
2: Αυτός ο ψηλός δεν είναι ο Σάντα Μαρία.
0: Ψηλός όλοι.
2: Ο αντιμεϊτές.
0: Ναι. Τι έγινε. Τρελό. Τον πάρουμε. Άντε να δούμε. Παιδιά τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα τον πάρουμε.
2: Θα τον πάρουμε.
0: Σε λίγο θα έχω μαντάτα γιατί μιλάω και με το Augsburg τώρα. Ίσως έχω και τα νεότερα. Τα φρέσκα, τα σημερινά. Τη Δευτέρα σας τα είπαμε.
2: Γλίστρισα προηγουμένως εδώ από τα κλάματα του Γιαννούλη.
0: Εσύ έχεις φαγωθεί τώρα με τον Γιαννούλη με τα κλάματα. Εντάξει, έχεις φαγωθεί. Τι αν η φορά ρεβαίνει, αδερφέ.
2: Άκου, το κλάμα. Έχω, ναι. Κλάμα και πάω μαζί.
0: Αυτό τι είναι, κλάμα πάω.
2: Κλάμα Γιαννούλη για να ρθίσω.
0: Πόσες μέρες έχεις άδεια, ρε Κουλκάνε, βάστα υπομονή. Βάστα, λέει λίγο υπομονή ακόμα. Η ζέστη είναι, θα περάσει. Έτσι. Η Augsburg ενημέρωσε ότι ο Γιαννούλη πρέπει να είναι στην προετοιμασία
2: του. 10 του μηνό τώρα ξεκινάει,
0: ναι.
2: Η Augsburg.
0: Έχει ενημερώσει τον Γιαννούλη,
2: ότι, Γιαννούλη το καημένο.
0: Ότι θα πρέπει να ανέβει στην προετοιμασία. Τώρα, αν ανέβει πρώτα, δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Αχιλλέας Μωρό σίγουρα δεν ήταν τόσο. Ο Αχιλλέας, πανεύκολο είναι ο Αχιλλέας. Θρελίστε. Ο Αχιλλέας είναι όριμο παλικάρι. Εδώ έχουμε το Βεδίλικα 8,5 χρονών που μπαίνει, κάνει 50 χρόνια εδώ, μπαίνει με τα κινητά μέσα, μιλάει λες και δεν συμβαίνει τίποτα.
2: Εγώ από τη φιλανθρωπία μου βρήκα και τον πελάμπρα μου.
0: Τι φιλανθρωπία.
2: Είναι στη μέση του δρόμου ένα τρελό.
0: Και μια... τι κάνουμε εμεί τώρα, θα τον σώσουμε.
2: Με μια πατηρίτσα και
0: μπορούμε... μιλάει λες και δεν συμβαίνει τίποτα.
2: Εγώ από τη φιλανθρωπία μου βρήκα και τον πελάμπρα μου.
0: Τι φιλανθρωπία.

0: μιλάει για μπάλα τώρα.
1: Ναι, μιλάει για μπάλα. Έλα τώρα, πάρε να συνοηθείς εσύ με την Αλεξάνδρα. Εγώ δεν συμμετέχω.
0: Δεν θέλεις να συμμετάσχεις.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Πάνε, μίλα, συνοήσου τι γίνεται στην Αλεξάνδρα.
0: Φίλε, μίλα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί ρε Συνικό, τρελός εγώ που παίρνω να σε ενημερώσω. Τρελός αυτός που κάθεται, μπορεί αυτός που κάθεται να είναι τρελός. Εγώ δεν είμαι.
0: Αυτός δεν είναι. Εγώ
1: δεν είπα για σένα, άνθρωπε μου. Μιλάω για τον άλλο εδώ πέρα που μπαίνει στο στούντιο, μιλάει στο τηλέφωνο σαν να είναι στον καφενέ, έτσι. Σαν να είναι μέσα στην τουαλέτα.
2: Στο τηλέφωνο δεν μίλησε. Τον πήρα στο Messenger να τον ενημερώσει τι γίνεται.
1: Ωραία.
2: Δεν περίμενα να σε βγάλω.
1: Πού να σε βγάλει, αυτός λοιπόν, μιλούσε.
2: Μετά τον κόμπο.
1: Ναι.
2: Άκουσε, Νικόλα.
1: Ναι.
2: Μετά τον κόμπο της Αλεξάνδρειας με κατεύθυνση προς τη Βέρεια.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με πατηρίτσες.
1: Ναι.
2: Κρατάει και μια σακούλα και κάθεται ακριβώς στη δεξιά λωρίδα στη Λέα, ακριβώς στη μέση της Λέα.
0: Περιμένει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΞΙΣ δεν είναι αυτός που περιμένει.
1: Η σακούλα τι έχει μέσα.
2: Τώρα είναι δεν είναι ΠΑΟΞΙΣ, ούτε το
0: παιδάκι. Εφημερίδες μέτρος μπορεί για το ρεπορτάζ που θα έρθει.
1: Τον έβγαζε τον άνθρωπο να μιλήσει. Βγάζει τον άνθρωπο να μιλήσει, δεν τον αφήνει για να μιλήσει. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Λοιπόν, άρα μας λες. Γελάει ο άλλος εδώ. Μας λες ότι υπάρχει ένας τρελός με πατερίτσες και σακούλες στη μέση του δρόμου.
2: Τρελός μπορεί να μην είναι. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Α, ωραία.
0: Και λογικό δεν το λες.
1: Εντάξει, πάντως να πας στη μέση του δρόμου με πατερίτσες δεν πας. Έτσι. Εκτός αν έχει σαλτάρι, δεν ξέρω τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Και βρίσκεται. Δε στον άλλο. Και πού βρίσκεται ακριβώς αυτός με τις πατερίτσες.
2: Μετά τον κόμπο της Αλεξάνδρειας με κατεύθυνση προς τη Βέρεια.
1: Μπράβο.
2: 100 μέτρα μετά τα έργα, τα καινούργια διόδια που κάνουμε.
1: Μήπως μπερδεύτηκε, έχασε κανένα δρόμο αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων και.
2: Τώρα έχασε, δεν έχασε δρόμο. Το θέμα είναι.
0: Σίγουρα τον έχασε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, ενημέρωσα, σε έκανα από εκεί και πέρα.
1: Καλά έκανες, άνθρωπε, με αυτό έπρεπε να κάνει από την αρχή ο άλλος. Αλλά αυτός, επειδή είναι χυρπανές, επειδή είναι ό,τι να είναι, μπήκε με το κινητό μέσα. Άρχισε να μιλάει, εμείς μιλούσαμε τον άλλο. Καλά έκανες να μας ενημερώσει. Έπρεπε να πας. Γιατί πήρες αυτόν καταρχάς. Πάρε στο 90-90-90 και για να σε βγάλουμε στον αέρα.
2: Πήρα και στο 90, πάτησα και το 1 να συνδεθώ με εσάς και το 3 να συνδεθώ με εσάς και το 0 να συνδεθώ με την γραμματεία. Δεν το σήκωσε.
1: Προφανώς μιλούσαν τα
0: κουμπιά. Φίλε, άμα ο τρελός δεν είναι παοξής, δεν θα σε βγάζανε. Να ξέρεις, αυτός με τη σακούλα.
1: Καλά, δεν θα το πει και το έξυπνο. Δεν θα το πει. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή είναι εκεί.
2: Νίκο, άκουσε με, θα σου δώσω μια λύση για τον Ραπτόπουλο.
1: Δεν υπάρχουν λύσεις, άσου.
2: Κάθε πρωί θα τον κάνεις εξέταση αίματος και ούρων και αν είσαι ότι κάτι είναι ανεβασμένο ή κατεβασμένο, τότε θα τον βγάζεις εκτός εκπομπής.
1: Εγώ ξέρω, άμα ανεβάσει τίποτα ζάχαρο, τίποτα τέτοιο, είναι σαν την κοτούλα, μαζεύεται. Κοκοκό, έχω ζάχαρο, έχω... Τώρα που είναι υπερδίκη και λαϊδάει τώρα, να ξέρεις.
2: Φίλε, επειδή είναι σαν τα καναρίνια ο Ραπτόπουλος, το καλοκαίρι τον πιάνει αμόκ, θέλει συνέχεια να ζευγαρώνει. Αν είναι,
1: λοιπόν,
2: ξέρω εγώ τι θέλει.
1: Επειδή
2: αυτό,
1: μας ακούνε τώρα άνθρωποι θέλει. Που είναι στους δρόμους εκεί υπεύθυνοι, μου είπαν θα στείλουν στην Εγνατία, έχω το Λευτέρι εκεί το Μελί, θα στείλουν ανθρώπους με το τζιπάκι να πάνε να το μαζέψουν τον άνθρωπο αυτό. Έτσι, μπαμπα.
2: Ήδη τώρα... εγώ κάθισα κανένα πεντάλεπτο πίσω από τον άνθρωπο με τα αλάρμ.
1: Ναι.
2: Ήδη έχει φτάσει αυτοκίνητο της Εγνατίας, έχει φτάσει και περιπτώσει.
1: Ναι, θα πάω να το μαζέψουν. Εντάξει, θα το μαζέψουν. Εντάξει, όχι, okay, όλα καλά. Να σε καλά.
2: Αλλά προσοχή εκεί πέρα, προσοχή.
1: Να σε καλά.
0: Με την πατέρα.
2: Ευτυχώς που ήταν ο Ραπτόπουλος
1: ναι.
2: Για άλλη μια φορά
1: βέβαια.
2: Και ενημερώθηκε ο κόσμος.
1: Βέβαια, είναι τα δυνατά του είναι αυτά με την ενημέρωση.
2: Είναι φιλέσπλαχνος και φιλόκαρδος είναι.
1: Ναι, αλλά χαβαλέ, κάνε εδώ, κλέπει τα γέλια εδώ. Κλέπει τα γέλια.
0: Αφού δεν πέθανε ο ανθρωπάκο, άλλο εντάξει.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου, να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Στέλιο Κυριακού, που με έκανε το παιδί.
1: Μπράβο, ρα που δίνει ρεποτάζ από Αλεξάνδρεια. Τι ανηφόρα.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε το

0: δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ναι. Χάνε από τη Ρουμανία, έτσι.
3: Δηλαδή έχει τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον αδερφό του που είναι καθηγητής. Και παίρνει στο σχολείο να διδάξει τον Κόκκινο, να πούμε, το δικό μας. Πήρε τον Μήτρου Λόγκ τον κακό. Αν είναι δυνατό δηλαδή. Έλεος δηλαδή. Στο Θεό σας δηλαδή που πιστεύετε.
2: Πάω το απόγευμα σπίτι και ακούω την γκρίνια της δικιάς μου σαν μουσική στα αυτιά μου πλέον. Εσύ κουλ, πώς αντέχεις. Με λέει, sorry που γκρινιάζω στο τέλος κιόλας. Και σου λέω, δεν πειράζει κούκλα μου. Έχω συνηθίσει, ακούω το πρωί, λέει Ραπτόπουλο, η γκρίνια φτάνει στο 10.
3: Ρίξει ένα φιστίκι να μην γκρινιάζει.
2: Ναι. Πιστίκι.
3: Πιστίκι.
2: Εγίνεις.
3: Θες πως θα σταματήσεις την κρίνια.
2: Κουλ, έχεις πάρα πολλά καλά, λέει, επειδή σε έχω γνωρίσει. Αλλά για ένα πραγματικά σε θαυμάζω. Την υπομονή σου, λέει ο Γιώργος ο Δαράκης. Δαράκη μου, άσο δεν υπάρχει, αλλά επειδή η γιαγιάρα μου, η Λενάκο μου, λέει είναι αρετή, εγώ θα συνεχίσω να υπομένω.
3: Σου μιλάει ένα πλοίαρχο με ανεκπλήρωτο έρωτα μια τριαντάρα.
2: Έχω κλάψει τα γέλια, πέσω να σήμερα στο bowling θα πάω να τον δω στη Βέρεια.
3: Αλέ, θα πάω στο bowling.
2: Μου έχω στείλει κάτι παουξάκι εκεί, λέει θα έρθουμε, λέει θα πάμε, λέει κούλε ένα θέλουμε. Λέω παιδιά, είναι τα δικά του, είναι τα κανάλια του. Μην μπερδευόμαστε, είμαστε σε άλλα κανάλια. Είμαστε όχι ανταγωνιστές, αλλά είμαστε σε άλλα κανάλια.
3: Όταν θα γίνουμε συμπαίκτες εκεί, τότε θα δεις τι έχει να
2: γίνει. Μην τα λες αυτά.
3: Τότε θα δεις τι έχει να γίνει. Το κλάμα της Αλεπούς θα γίνει.
2: Παιδιά, ο Πάουκ την Κοπεχάγη, αν θέλει να τον πάρει τον παίκτη, πρέπει να περάσει, να φτάσει κοντά στα 2 εκατομμύρια. Η πρόταση πρώτη του Πάουκ ήταν χαμηλή. Προφανώς θες για να.
3: Κάπου τόσο.
2: Μπορεί και πιο λίγο να
3: ίσως
2: ήταν.
3: Και πιο λίγο.
2: Μπορεί και πιο λίγο. Προφανώς για να λένε ότι και στα ΜΜΕ της Δανίας ότι πλησιάζει. Προφανώς ο ΠΑΟΚ ανέβασε λίγο και την πρόταση και στην Κοπεχάγη μαζί με τον Χατζηδιάκου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο ράκ να ξεδώσω εγώ γιατί εκεί ξεδίνω.
3: Πέχα κάτω το τσιγάρο. Για πες, πώς το λέει.
2: Το τσιγάρο κάτω πέτα. Η γυναίκα δεν ξεπέτα.
3: Αυτά ακούτε.
2: Όλα τα ακούμε, ρε φίλε. Ακούμε από Πασχάλ Τερζή, από Καρά, Ρακ, Τόκελ, τα πάντα ακούμε.
3: Ναι. Απόστολο
2: μεγάλη ξεφτύλα πάντως θες που χάσαμε τη Ρουμανία, όντως λέγει δίκιο ραπ.
3: Ο Σπανούλης πήρε το Μητρουλόγκ τον κακό. Γιατί δεν πήρε τον καλό το Μητρουλόγκ.
2: Έναν από του δύο πρέπει να πάρουμε. Δεν γίνεται νομίζω.
3: Και πήρε το δικό.
2: Εντάξει, οκ, πήρε, ναι. Ένα naturalist δεν μπορούμε να πάρει. Και πήρε
3: τον naturalistή, τον άλλον έπρεπε να πάρει.
2: Πάμε, έλα, φτάνει, είσαι επικίνδυνος. Πάμε, διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε, δεν ξέρω αν πιάσουμε και λίγο μπασκετάκι. Θα ανοίξουμε και γραμμές.
3: Βάζει το τσιγάρο κάτω.
2: Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλα
3: κασέτα. Κασέτα. Πήρε, ξεπέτα.
4: Η νύχτα είναι γλυκά, μαγίστρας απλήνε. Γλίτωσα τη Λακηφή και μετά από 3 χρόνια με στη ραπ κορυφή.
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το συνετή Ζιντάν, οι τρικολόρ έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Everest μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάου εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11η και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυση και θυμών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε 2 γκολ. Ο Πετί έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0 κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade France.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ωραία για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλημέρα. Και τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Γένθεσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα είναι επικεφαλής μιας ευρείας σύσκεψης για το συντονισμό των προσπαθειών εντοπισμού των δραστών και ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών. Στη σύλληψη ενός 29χρονου που προκάλεσε χθες το μεσημέρι το ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, προχώρησε η αστυνομία. Ο 29χρονος οδηγούσε φορτηγό, χτύπησε με τη δαγκάνα του τα προστατευτικά δοκάρια της γέφυρας. Αυτά έπεσαν, προκάλεσαν ζημιές σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα του περιφερειακού, προκαλώντας κομφούζιο. Ελάχιστες είναι πια οι ελπίδες για την ανάσυρση επιζώντων από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα, με τον αριθμό των νεκρών από τους δύο φωνικούς σεισμούς να αγγίζει τους 2.600. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι
18: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
30: Φωτογράφηση.
29: Γιατί?
30: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
29: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
30: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
31: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
32: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
33: Hey, ChatGPT.
34: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
33: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
34: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
33: Γυαλιά ηλίου?
34: Το ίδιο.
33: Φακούς επαφής?
34: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
33: Τι είπες?
34: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
33: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
35: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
33: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
36: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
37: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
38: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες, η Καστία Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά ακούσατε. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη, στα 16 μετά τις 10. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμές και να λέω ειδησούλες. Τι έβαζες, λάσιχο στο κεφάλι, στη φαλάκρα. Η Ζουβεντούδη ήθελε να πάρει τον Τάισον, ο οποίος ήρθε χθες εδώ και νομίζω σήμερα θα ταξιδέψει για κάτι γραφειοκρατικά. Ήρθε σήμερα εδώ, θα ταξιδέψει.
1: Ποια χώρα είναι αυτό?
0: Ποιος?
1: Ο Ζουβεντούδες.
0: Βραζιλία. Έκανε κρούση να τον πάρει, αλλά επέλεξε να κλείσει εδώ στον ΠΑΟΚ ο Τάισον. Ο Σντόεφ οδεύει προς Κράσνονταρ. Είχε αρκετές προτάσεις από ό,τι έμαθα από Ρωσία και Τουρκία. Έτσι,
1: για μενε... Ρωσία, μια χαρά.
0: Ρωσία και Τουρκία. Είχε 4-5 προτάσεις. Ο Σντόεφ.
1: Έχω του κεφαλιού του.
0: Εντάξει, okay, ο καθένα επιλέγει τον δρόμο που χαράσει. Πάντως, και η ενημέρωση προτάσεις, που έχω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στον Χατζηδιάκο. Mm. Προφανώς ανέβασε κάποια νούμερα. Κατέβηκε λίγο και η Κοπεχάγη. Ενδεχομένως να είναι και η δεύτερη κίνηση του ΠΑΟΚ.
1: Να έρθει το παιδί να παίξει.
0: Θα περιμένουμε.
1: Άμα δεν παίξει, θα ακούσει τα πάδινα.
0: Καλά, ούτε άλλο. Άμα δεν παίξει, εδώ παίζουν και ακούν τα πάδινα. Εδώ παίζουν και ακούν τα πάδινα. Τώρα, άμα δεν παίξει, θα ακούσει και κριτική. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ λέω ανοίγουμε γραμμές 90-90-90. Ό,τι νεότερο το ραντάρ μου πιάνει, θα σας το μεταφέρουμε. Ο Καφού είπε συγκεκριμένα, ο Χόρχε Σάντζες μου μοιάζει. Αυτή είναι η δήλωση του Καφού που έχει κάνει για το.
1: Βάλτε ένα εκατομμύριο παραπάνω μετά αυτή τη δήλωση.
0: 100% τι, δεν κατάλαβα. Εννοείται, όπως οι άλλοι θέλουν, φυσικά. Γιατί δεν το βάλει σαν διαπραγματεύσει.
1: Πού θα πάρετε μετά εκεί δεξιμπάκ, άμα τον πουλήσετε αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε. Πού να ξέρω εγώ το σχεδιασμό.
1: Με το Λιρατζί θα παίξει.
0: Εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δίδυμο, το έχω πει. Μάτο Βιερίνια, το εμπιστεύομαι πολύ.
1: Οι πρώτοι που θα φαγωθούν και θα ακούσουν τα πάντα είναι αυτοί.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Παιδιά την άλλη Παρασκευή θα με Ντίσεντορφ, ναι. Αυτό Ντίσεντορφ, τώρα δεν ξέρω αν θα κάτσω εκεί και θα φύγω μετά στο φιλικό στην Ολλανδία ή θα φύγω με κανένα τρενάκι να πάω Ολλανδία για να Αϊτχόφεν για να δούμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Τβέντε.
1: Θα σε βάλουμε σε ίσα του Ζαΐρη, θα σε έχουν.
0: Δεν έχω πρόβλημα εγώ ρε φίλε, αφού ξέρεις. Δεν έχω κανένα θέμα, τι πρόβλημα να έχω. Κανονικά θα πάω να δω το μάτς όπως γουστάρω. Θα το δω, θα το σχολιάζω, θα το αναφέρω, θα κάνω βιντεάκι, ό,τι θέλω θα κάνω. Λοιπόν.
1: Θα σε αφήσουν.
0: Γιατί να με αφήσουν, πέρσι πώς σε μάφηναν, τι έχω δηλαδή.
1: Το ζέγιο δεν τον αφήνω.
0: Δηλαδή. Αφού υπάρχει άλλη αντιμετώπιση, ανάλογα το τι κάνει και τι.
1: Προνομιούχος δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι προνομιούχος, έχει να κάνει τις συμπεριφορές. Αυτό αντιλαμβάνουμε. Λοιπόν, πάντως λέει και τα άλλα τα παιδιά λέει, που δεν είναι όλα τους άφησαν, αλλά μόνο εσάς δεν έχουν αφήσει.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο,
0: ναι.
1: Μεγάλο τίμημα.
0: Προφανώς αναφέρεται στο Τζακαλέα και στο Νικόλα, το σκίτσι.
1: Αυτοί οι δύο τι κάνανε, προσκυνήσαν παπούτσι.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Και ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο για τον πεζό σημαίνει στον δρόμο και ο ραπ είναι λάθος και έπρεπε να πάρουμε την αστυνομία. Ναι, κανονικά, δηλαδή βλέπεις ένα τέτοιο και αντί να πάρουν αστυνομία παίρνουν εσένα.
1: Φυσικά, εγώ θα δώσω τη λύση. Αστυνομικός θα
0: δει. Πάνε τέλειος και τη μεταγραφή του Γιαννούλη να τελειώνουμε, ρε φίλε. Πάμε γραμμές, έλα.
1: Στείλτε με.
0: Ναι.
1: Να δεις εσύ πόση ώρα θα το πιάσεις.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Θα το παραμυθιάσω εγώ τώρα.
0: Θα το μουρλάς και θα πει δεν αντέχω άλλο. Ουφ, άντε να γίνει να τελειώνουμε.
1: Θα το βάλουμε στο κόρτεμα τον Γιαννούλη και τα παγκάζια.
0: Πάρε και μια κοπέλα από το Λούσιφερ, λέει ο Στέφανος εδώ και θα δεις πώς θα την κλείσει η μεταγραφή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Τον πάγο στο Λούσιφερ, το Γερμαναρά να δει το φως του κόσμου.
0: Λέει από το να βλέπει την Κοντζάρεβα, καλύτερα να βλέπει, λέει, κανένα κορίτσι από τη Λούσιφερ.
1: Τι να την κάνει την Κοντζάρεβα.
0: Έχει κοκκινήσει το κεφάλι σου, να ξέρεις. Μαζεύεις το αίμα. Πάμε γραμμές. Δεν φαντάζομαι τίποτα.
1: Για να κατέβουν σκέψεις.
0: Εσύ δεν λες, δεν γκρινιάζουμε γιατί δεν ανοίγουμε γραμμές. Άντε, σήμερα είπαμε επειδή δεν αντέχω άλλο. Έχω φτάσει στα κόκκινα μου.
1: Ποιότητα του ακροατήριου.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ακροατήριο.
2: Καλημέρα.
0: Καλό σου παιδί.
1: Βαρύς είναι αυτό.
0: Μια χαρά είναι αυτό.
2: Γιώργος από Γιάννενα.
0: Γιώργος παίρνει μια φορά την εβδομάδα, λέει ωραία πράγματα ουσιαστικά, ποδοσφαιρικά να κουβεντιάζουμε. Δεν μπαίνει να με πει τι καιρό έχω έξω. Να έχουμε να πούμε κάτι. Έλα, Γιώργο, έλα, ρε φίλε.
2: Καλό καλοκαίρι καταρχήν.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα, ναι.
2: Με υγεία, λοιπόν. Θέλω να πω κάτι για τα γήπεδα, ρε Νίκο.
0: Ναι.
2: Επειδή όλοι έχουν κοντή μνήμη, θεωρώ ότι εσύ δεν έχεις.
0: Όχι.
2: Αλλά νομίζω.
1: Εμείς έχουμε
2: ότι...
1: κοντό μπόι. Μην ναι. Έχουμε καλή.
2: Τα πράγματα λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Ολυμπιακός. Το γήπεδο ανήκε στον Δήμο Πειραιά και το είχε μαζί με τον Εθνικό.
0: Έτσι.
2: Το 2004.
0: Το σούταρε τον Εθνικό.
1: Όχι, θα τον αφήσει.
2: Το σούταρε, ναι, ακριβώς. Το σούταρε τον Εθνικό και πήρε το γήπεδο από την κυβέρνηση λόγω των έργων που έγιναν για
0: τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Το φαγοπότη του 2004.
2: Λοιπόν, ναι. Και η ΑΕΚ γκρέμισε το γήπεδό της. Σωστά. Ναι. Άρα το γήπεδο δεν είναι του Ολυμπιακού, δεν το έχει ο Ολυμπιακός.
0: Βέβαια. Με δάνεια τώρα έγιναν μετά, με δάνεια στην τράπεζα που είχε πάρει ο Κόκαλης.
2: Και ακόμα τα δάνεια νομίζω ότι είναι απλήρωτα.
0: Απλήρωτα, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκός. Έγινε ανταλλαγή στρέμματος, ή μάλλον οικοπαίδου φιλέτου της λεωφόρου με το βοτανικό.
0: 100%.
1: Τη λεωφόρο φιλέτου δεν τη λες.
0: Ναι, αλλά λένε ότι κοστίζει παραπάνω το φιλέτο τη λεωφόρο από το άλλο. Και είναι παραπάνω, ναι.
2: Και η κυβέρνηση του φτιάχνει το γήπεδο.
0: Ναι, του το φτιάχνει όλο κατευθείαν. Σου λέει, δώσε μας λεωφόρο, θα το εκμεταλλευτούμε, θα σου δίνουμε αλλού χωράφι, αλλά στο φτιάχνουμε κιόλα.
1: Δώσε τα τσαντήρια σε δεδροπότε, μα σα κάνει και εσά γήπεδο. Τι να κάνουμε.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι. Με το Μελισσανίδη έπεσε η ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική, όπως έπεσε τέλος πάντων, έσβησαν όλα τα χρήματα.
1: Για την πάρει τζάμπα Μελισσανίδης, ναι.
2: 50-60 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
2: Έκανε χορηγότερο την ΟΠΑΠ Αρένα, η οποία είναι κρατική επιχείρηση.
0: Πλέον την έχουν πάρει Τσέχοι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Και πήρε και 35 εκατομμύρια από την περιφέρεια εκεί για να φτιάξει την υπογειοποίηση.
1: Η Ντούρου έδωσε, η Ντούρου.
2: Τα λέω σωστά μέχρι στιγμή.
0: 100%, γι' αυτό και ο Πάουκ λέει και εμείς δικαιούμαστε όπως δικαιούνται όλοι άλλοι και εμάς να πέφτουν
1: από την Ελλάδα. Να σας δώσει 30
0: εκατομμύρια. Ακριβώς.
1: Να ψηφίσετε τον Τσίπρα εσείς. Πώς τα θέλετε. Σε δολάρια ή σε μάρκα.
2: Κεφάλαια στην Τούμπα, γιατί δεν θέλουμε να γίνει αλλού το γήπεδο. Γιατί αν ήταν να γίνει αλλού το γήπεδο, θεωρώ ότι θα βρίσκαμε λύση.
1: Ξαβίδη θα το κάνει μόνο. Τι ζητάει λεφτά τώρα.
0: Όπως το κάνει ο Μελισσανίδη μόνο του.
1: Θα το κάνω μόνο, μη
0: πέτυχε. Δεν το έκανε και ο Μελισσανίδη. Και πήρε επιχορηγήσεις και για υπογειοποιήσεις για την περιφέρεια. Ναι. Αυτά τα περιβάλλοντα χώρο ποιος θα πληρώσει.
1: Η
0: περιφέρεια. Εδώ να θα τα πληρώσει και η περιφέρεια.
1: Ο Πούτιν θα τα πληρώσει.
2: Και τώρα έχει γίνει όργο ένα αρένα.
1: Ο Λινέος θα τα πληρώσει.
2: Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που λέει ότι θα το φτιάξω μόνο μου. Άρα γι' αυτό υπάρχει και το πρόβλημα που αργούμε στις άδειες κτλ. Ένα το κρατούμενο. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμή. Έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Δεν έχω κάτι. Το ξέρω όλος ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Για τις μεταγραφές. Έτσι, επειδή υπάρχει αυτή η γκρίνια συνέχεια τι θα κάνουμε, αφήστε την ομάδα και δείτε τα παιδάκια που παίζουν. Γιατί αυτά τα παιδάκια μπορεί να μας φέρουν πολλά εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Τίτλους θα φέρουν τα παιδάκια.
2: Έπαιξε, και να σου πω και κάτι, είναι ευκαιρία για αυτά τα παιδιά. Γιατί ευκαιρίες στη ζωή δίνονται μία φορά. Γιατί άλλοι δεν έχουν καθόλου την
1: εσύ με τα παιδάκια, εσύ με τους τίτλους δηλαδή. Για να
2: εγώ να σου πω κάτι. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, Νίκο.
1: Άμα βγείτε τέταρτη μια χρονιά με τα παιδάκια, θα καυγίζετε να πούμε.
0: Θα καυγίζουν.
1: Άμα καυγίζετε, δεν έχει παιδάκια.
2: Άκουσέ με. Τι πρέπει να κάνει κάθε ΠΑΕ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη στο πλάνο που θέλει να κάνει. Δηλαδή, να πει ότι κοίταξε μια χρονιά, θα τη θυσιάσω, αλλά θα βγάλω 6 παίχτες.
1: Σε ποιο να το πει. Για να του βγάλει λόγο, πέκασε τη του νόμου 105 να πούμε.
2: Ο κόσμος όταν του ψυχηθείς έτσι, του πεις τα πράγματα όπως είναι, θεωρώ ότι το καταλαβαίνει. Υπάρχουν και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, okay, δεν είμαι, εγώ μιλάω για τη μεγαλύτερη μάζα και αυτούς που έχουν μυαλό. Ναι. Έτσι. Ή πας στην άλλη άκρη και λες, έχω συνδυασμό πραγμάτων, θα βγάλω 2 κάθε χρόνο να παίζω σε υψηλό επίπεδο για να μπορέσω να τους πουλήσω. Αυτή είναι η λογική που κάνει
0: ο ΠΑΟΚ. Θέλει να ανεβάζει κάθε χρόνο 2 τουλάχιστον παιδιά, όπως πέρσι Χατσίδης Μύθου, φέτος ας πούμε να ανέβει ο Σαρίς με, ξέρω, αναφέρω τον Ντούγκα ενδεικτικά. Τον Παντέ.
1: Ο Σαρίς ούτε τον πήρε.
0: Ωραία, αφού έπαιξε προχθές.
1: Έπαιξε ο Σαρίς.
0: Τι πίνεις, ρε.
1: Αν έπαιξε, ναι.
0: Εσύ μη μας τρελάνεις.
2: Το θέμα είναι, Νίκο, ξεστή. Το θέμα είναι ότι όλες οι ομάδες στο υψηλό επίπεδο, δηλαδή μιλάμε όλες οι ομάδες του εξωτερικού, έχουν ένα τέτοιο πλάνο στο οποίο όμως. Έτσι, και όπως ο Λύση παράδειγμα, τώρα λένε ο Λύση δεν έχει επιλογές και δεν έχει επιλογές. Ο Λύση, αν θυμάσαι, στην ομάδα της Ισπανίας έκανε με 7 παίκτες προπόνηση. Και τώρα έχει μια ομάδα 24 ατόμων, στην οποία ναι, μπορεί να μην έχει την εμπειρία. Μπορεί να μην έχει την εμπειρία.
0: Καλό αυτό, μου αρέσει που το λες.
2: Που είναι οι άλλες οι ομάδες. Έτσι, αλλά να σου πω κάτι. Κάνει μια ομάδα προπόνηση σωστά. Και θεωρώ ότι αν του δώσουμε χρόνο, μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει.
1: Για
2: να
1: δώσετε χρόνο.
2: Όλα είναι θέμα τύχης.
0: Μπάλα μέσα, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω.
2: Είναι θέμα στιγμής και να σου πω και κάτι. Πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί να σου πω κάτι. Ήμασταν τόσα χρόνια χωρίς τίτλο και τώρα βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστικότατη σε όλα τα μεγέθη, και στο μπάσκετ πλέον και στο ποδόσφαιρο. Θέλει υπομονή. Δεν θέλει τρέλα και δεν θέλει γκρίνια. Η γκρίνια κάνει
1: καλύτερα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάντως ο Πάουκ έχει βγάλει Κουλιαράκι, Πέλκα, Γιανούλη, Ντέλια, Τσιγκάρα, Τζόλι, τώρα Μύθου, Χατσίδη. Βγάζει συνέχεια. Αυτό είναι πολύ καλό. Και το συνδυάζει με πρωταθλητισμό. Αυτό είναι το ιδεατό. Βγάζει και το συνδυάζει με τον πρωταθλητισμό. Καλημέρα.
1: Πουλιοτόπουλος δηλαδή από κάτω.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ φίλε, ναι.
1: Εσύ, εγώ γρήγορος, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για το γήπεδο.
0: Ο γιατρός μας.
2: Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι δεν είστε καλά πληροφορημένοι και δεν πληροφορείτε και τον κόσμο σωστά. Βγήκε ο Μαρινάκης και είπε ότι θα, όχι ότι θα επεκτείνει το γήπεδο, είπε ότι θα τον γκρεμίσει και θα το φτιάξει από την αρχή με 250 εκατομμύρια. Διαβάστε τη δήλωσή του.
3: Επειδή όμως δεν έχουμε ιδέα όλοι μας τι γίνεται με τα άλλα γήπεδα, παραδείγματος χάρη βγήκε ένας προθέστος από ένα.
0: Κάτσε, δηλαδή λες ότι το γήπεδο θα το γκρεμίσει του χρόνου και σε 1,5 χρόνο θα ξαναχτίσει καινούριο.
3: Δεν ξέρω πώς θα το φτιάξει ή που θα το γκρεμίσει και θα το κάνει με δικά του λεφτά.
0: Ναι, αυτό και θα κοστίσει 250, αλλά δεν θα το γκρεμίσει ολόκληρο το γήπεδο.
3: Θα το γκρεμίσει.
0: Όλο.
3: Θα το κάνει εξ αρχής.
0: Όλο το γήπεδο το γκρεμίσει.
3: Άμα την ακούσετε, καταλάβετε. Ναι. Ελληνικά ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα και με τα άλλα γήπεδα υπάρχουν πολλές ανακρίβειες. Δηλαδή γεγονότα που δεν τα ξέρουμε. Προφές βγήκε ένας δικηγόρος σε ό,τι αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού και είπε ότι το γήπεδο αυτό δεν ανοίξει στο Παναθηναϊκό, λέει. Ανοίξει στο Δήμο. Και τεκμηρίωσε αυτό που είπε, στο ότι ο Ένθια πληρώνεται από το Δήμο του γηπέδου. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Ούτε δεν ξέρουμε τι κάνει η ΑΕΚ και τα λοιπά, τι πληρώνει, τι σχέση έχει ο κάθε αριστερή. Γι' αυτό το λόγο, βάλε το Μάνζιο, ο οποίος είναι ένας χρυσόπιστος δημοσιογράφος, να κάνει μια έρευνα τι γίνεται με αυτά τα γήπεδα και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ξέρετε εσείς αυτή τη στιγμή ποια είναι η σχέση του γηπέδου της ΑΕΚ με τον
0: Για το γήπεδο, λέει εδώ επιλέξει, πρόκειται για ένα που θα γίνεται όντως, λέει, χωρίς κρατική χρηματοδότηση 250 ετών. Η κατασκευή ουσιαστικά προβλέπει πλήρη αναβάθμιση. Λέει, επιλέξει του σταδίου. Δεν λέει ότι θα το γκρεμίσει όλο.
1: Ασάφη είναι αυτό.
0: Πλήρη αναβάθμιση με αύξηση χωρητικότητα.
3: Αυτό τι είναι.
0: Πλήρη αναβάθμιση δεν σημαίνει ότι απαραίτητα το γκρεμίζει όλο.
1: Καλά, δεν αμαλώσουμε. Θα το κάνει από την αρχή.
0: Τέλος πάντων, πάντως θα τα δώσει όλα μόνος του.
1: Θα τα δώσει από
0: και τα 250.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό μας γήπεδο, δεν πρέπει να σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή, γίνεται μια συμφωνία η οποία είναι μυστική. Είναι αυτά τα πράγματα είναι δυνατόν να είναι μυστικά.
0: Τι πράγμα να είναι μυστικό.
3: Ξέρετε αυτή τη στιγμή το γήπεδο του ΠΑΟΚ πόσο χιλιάδο θέσεων θα γίνει. Κανένα δεν ξέρει.
0: Καλά, πού να ξέρει. Ούτε
3: οι
0: τεχνικοί δεν ξέρουν. Ακόμα. Δεν ξέρουν
3: αυτή τη σειρά. Ποια είναι αυτή η σειρά. Ξέρουμε τίποτα.
0: Ούτε οι τεχνικοί ξέρουν αυτή τη στιγμή.
3: Όπω και είπα, έτσι ο Ραστέχνη, ποια είναι η συμφωνία που κάνανε. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα είναι μυστικά. Πε μου, κουλιά, δε. Επίσης τον κοινοποιήσουν τα πράγματα και ας πούμε τους παρουσιάζεις ότι τα κάνουν σωστά. Τι κάνουν δηλαδή.
0: Καλά, εσύ παρουσιάζεις ότι τα κάνουν όλα λάθος, αλλά δεν ισχύει και αυτό. Έτσι, γιατί αν ισχύει ότι τα κάνουν όλα λάθος. Πώς.
3: Είπα εγώ ότι τα κάνουν όλα λάθος.
0: Αυτό θες να περάσεις. Αυτό θες να περάσεις. Εγώ ακούω για τις δύο πλευρές.
3: Φάσου, εγώ θέλω να μιλώ του πραγματικού γεγονότος.
0: Πραγματικό είναι δικιά σου πραγματικότητα όμως.
3: Για το γήπεδο.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ούτε η τεχνική πόσο ακριβώς θα είναι χωρητικότητα. Λέμε περίπου 35.000. Μπορεί να είναι 36, μπορεί να είναι και 34.800.
3: Άρχισε να γίνει η τεχνική, η αρχιτεκτονική μελέτη και η στατική μελέτη. Γιατί 6 μήνες είναι μετά η άδεια.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε πόσο χιλιάδων γήπεδο θα κάνουμε.
0: Ακριβώς όχι. Ακριβώς όχι, δεν ξέρουμε.
3: Μεταξύ τη ΠΑΕ και του Ραζιτέχνη. Γιατί είναι μυστική.
0: Πάντως, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτά που είπες ότι θα γίνει από την αρχή. Σε ένα χρόνο θα γκρεμίσει ο γήπεδο και θα φτιάξει άλλο.
3: Ναι.
0: Εάν ακρίβεται εσύ τότε τώρα.
3: Για αυτό λες τώρα, για τι πράγμα
0: μιλάς. Για το Καραϊσκάκη.
3: Τώρα μιλάμε για το γήπεδο του ΠΑΟ.
0: Ναι, αλλά πριν που είπες ότι πάλι δεν τα λέμε καλά, δεν τα λέμε σωστά.
3: Δεν τα λέτε, γιατί θέλω να βάλεις την ομιλία που έκανε ο Μαρινάκης να την ακούσει ο κόσμος.
0: Δεν γίνεται να ξαναγκρεμιστεί ένα ολόκληρο γήπεδο και να γίνει σε ένα χρόνο, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, πάρε την ομιλία του Μαρινάκη.
0: Άντε, καλά.
1: Τελείωσε.
0: Ωραία. Δεν θα τον γκρεμίσει, μου λέει. Κλείσον, λέει ότι είναι άλλες αξίες. Μου στέλνω εδώ μηνύματα. Δεν τον γκρεμίζει όλο το γήπεδο. Το ξαναστέλνω 100 άτομα. Ό,τι θέλει, λέει ο Κυριούλης, λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι Κυριούλης. Απ' σε πετάξει δύο ενέσεις, θα δεις τον Χριστό Φαντάρο.
0: Σε έκανε σένα.
1: Σοβαρά μιλάς. Εμένα με είδε.
0: Το είπε ξεκάθαρο, θα υπάρχει διάσμα, θα μείνει το κάτω και θα φτιάξει το πάνω. Γι' αυτό σου λέω τώρα, τι ακούμε. Άμα δεν τα ακούει. Άκουσες καλά ή όχι, ρε Κάζη μου.
1: Ρε κουλιά, δεν τα λες τα πράγματα. Όπως είναι. Δηλαδή.
0: Τώρα μου στείλανε 100 άτομα.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Καδιόλε! Καδιόλε!
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ελάχιστα.
7: Είναι, ναι, αλλά παίζει.
0: Ναι, είναι αλχημία όμως. Άμα αρχίσουμε τις αλχημίες, δεν παίζει.
7: Αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Ξέρω που θες να το πας. Γιατί πάμε να δώσουμε τα πέντε στο Γιαννούλη, έτσι δεν είναι, και δεν τα δίνουμε να πάρουμε αλλού παίχτη.
7: Όχι, αλλού. Άσαμε λίγο να πω τη γνώμη.
0: Πες, ναι.
7: Ωραία. Ο Μπάμπα τι ηλικία έχει?
0: 31 στα 32.
7: 32. Γιαννούλης 32.
0: 31.
7: Ο Μπάμπα έκανε μια καλή χρονιά και οι άλλες είναι μέτριες.
0: Ναι.
7: Έχει πάει Μουντιάλ.
0: Γιαννούλης είναι 31. Ούτε καν 31 δεν έχει γίνει ακόμα ο Γιαννούλης. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πραγματικά εδώ, όχι σαν τον Γκάζι που είπε
7: νωρίτερα. Ωραία, ο Μπάμπα είναι μεγαλύτερο.
0: Ο Γιαννούλης ακόμα είναι 30 μισό. Τον Οκτώβριο θα γίνει 31.
7: Ωραία, 31. Ναι. Ο Γιαννούλης 32, ο Μπάμπα.
0: Κάπου γίνει και ο Μπάμπα, ναι, τώρα σου πω.
7: Έκανε μια χρονιά καλή ο Μπάμπα και τις άλλες είναι μέτριο. Είναι μέτριο.
0: Κάπως έτσι. Τέσσερα. Μία έκανε σούπερ καλή και τις άλλες είναι στο όριο του
7: κανόνα. Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
7: Μην πιάνεις τα ψηλά ψηλά γράμματα.
0: Ο Μπάμπα είναι 32.
7: Ωραία. Ο Μπάμπα έπαιξε και μουντιά.
0: Δεν παίζει.
7: Ο Μπάμπα τον μετά το μουντιά, χωρίς προετοιμασία και αυτά, εγώ είμαι κατά 80% με 90% σίγουρος ότι φέτος και τραυματισμούς θα βγάλει και θα αργήσει να μπει σε ρυθμό. Οπότε για μένα παίρνεις το Γιαννούλη και πουλάς τον Μπάμπα.
0: Τι να τον πουλήσει τον Μπάμπα, ρε? Πώς θα τον πουλήσει τον Μπάμπα?
7: Τι πώς θα τον πουλήσει?
0: Πώς θα τον πουλήσει τον Μπάμπα? Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μάλλον κλείνουμε.
7: Μα έπαιξε Μουντιάλ.
0: Τι έπαιξε, ρε, τις πετσέτες καθαρίζει και πέρασε ο Μπάκου, πήγε 30 δευτερόλεπτα. Τι έπαιξε Μουντιάλ? Ο Μπάμπα είναι 30.
7: Πήγε όμως, φίλε.
0: Λες ότι δεν το κρατάς, το ακούω αυτό.
7: Ωραία,
0: αυτό.
7: Το χρόνο τι θα πάρεις από τον Μπάμπα?
0: Παιδιά, νομίζω ότι το συμβόλαιο του Μπάμπα τελειώνει και με μια ρήτρα ανανεώνεται. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα του Μπάμπα.
7: Αυτό σου λέω, του χρόνου όμως δεν θα πάρεις τίποτα από τον Μπάμπα.
0: Δεν. Εντάξει, έγινε, φίλε. Να σε καλά.
7: Φέτος θα πάρεις κάτι.
0: Ποιος θα τον πάρει τον Μπάμπα?
1: Το Αποέλ.
0: Το Αποέλ, λες.
1: Ρε
7: φίλε, θα πάρεις από τον Μπάμπα δύο φράγκα.
0: Έγινε, φίλε, με κάψατε τον εγκέφαλο σήμερα και εσύ.
7: Δεν θα πάρεις τίποτα.
0: Με έχετε κάψει τον εγκέφαλο, να είσαι καλά. Έχετε γίνει όλοι τεχνικοί διευθυντάδες. Ο άλλος έγινε αστυνομικός δίπλα μου. Με έχετε μουρλάνει σήμερα, πραγματικά. Ευτυχώς είναι Παρασκευή, θα ηρεμήσω, έτσι.
1: Ο Πατηρίτσας σώθηκε παρά τα αυτά.
0: Όχι, πουλάει τον Μπάμπα. Πουλάει τον Μπάμπα. Ρώτησαμε οι άλλοι αν τον αγοράζουν.
1: Μόνο στα Εμμυράτα μπορεί να πάει.
0: Ναι. Ρωτήσανε ποιο τον θέλει. Δηλαδή, αυτοί νομίζω πατάς ένα κουμπί και ό,τι γουστάρεις εσύ που παίζεις στο Football Manager το κάνεις. Θέλω να πουλήσεις τον Τζάλοφ. Όπως και εσύ χθες. Ρωτήσατε αν τον παίρνει κανένας.
1: Ευτυχώς τραυματίστηκε.
0: Όχι, είναι κακό που τραυματίζει. Γιατί αν τυχόν έκανε κανένα δυο γκολ στα ευρωπαϊκά και ερχόταν κανένα Ρώσο εκεί πέρα τον τσιμπούσε. Είστε εκτός τόπου και χρόνου εντελώς. Και εσύ, παιδίλικα, και οι μισοί ακροατές. Δεν ξέρετε καθόλου τι σας γίνεται, πόσο.
1: Πάντως υποξίδες χαρήκαν που τραυματίζει.
0: Λοιπόν, κάτσε να ακούσω λίγο έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά γνωρίζει για τα γηπαιδικά. Έτσι, λοιπόν. Δύο χρόνια μίνιμου για την αλλαγή πολυδομικού, δύσκολο από 30 μήνες από 30 μέτρα να πάει 53. Καθώς απαιτείται προεδρικό διάταγμα κατόπιν 1-1,5 χρόνια και έκδοση αδείας 2,5 με 3. Άρα δεν υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος Κάζης. Ήταν εντελώς, άκουσε ό,τι να είναι. Δεν ακούς και ποιο γραφείο κάνει τη μελέτη. Έτσι. Αποκλείεται πάντως να το κάνει κατασκευαστική όπως ανέφερε ο Μαρινάκης. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει προσχέδια απλά. Αποκλείεται να έχει βγάλει αριθμό θεατών. Στόχος του είναι το 53.000. Αυτό που έλεγε ο Κάζης που του είπε ότι δεν γίνεται να ξέρουμε ακριβώς το νούμερο. Είπε στόχος ο Μαρινάκης είναι τα 53. Το άφησε να ορίσει. Μπορεί να πάει 53, μπορεί να πάει 51.800, μπορεί να πάει 50.
1: Ζηλεύεις.
0: Άσε το ζηλεύω, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Τέλη Ιουλίου θα μάθουμε πόσο θα χωράει η Τούμπα. Στη συνέντευξη του θα δώσει υπόπιουλους με την Σάλφο. Έτσι. Οι μελέτες είναι πολύ προχωρημένες. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για έτοιμα αδείας για κατάθεση φακέλου. Αυτά από άνθρωπο που γνωρίζει τα πάντα γιατί είναι δουλειά του. Αυτό το κομμάτι του γηπέδου. Έτσι, για να απαντήσουμε και στον κύριο Κάτζη, ο οποίος και αυτός τα λέει όπως θέλει. Εγώ δεν στρογγυλώ τίποτα. Παίρνω τη μία πλευρά, παίρνω και την άλλη και βγάζω το συμπέρασμά μου. Break. Παιδί λυκά μου, μπρέι, είσαι ready.
1: Πανέτοιμος.
0: Oh, και πιστεύουμε γραμμές πάλι.
1: Πάλι.
0: Άντε πάμε. Γλίτωσα τη λακηθή και μετά από τρία χρόνια με στη ραπ κορυφή. Γιατί
8: το ζούμε αληθινά. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιών για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Και τώρα το Flash το Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Καλή σας ημέρα. Με μεγάλη ανατροπή η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Κροατίας και πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Το γκολ του Πέρισιτς της ισοφάρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκονζάλο Ράμος έδωσε τη νίκη στην Πορτογαλία, ενώ οι Κροάτες διαμαρτυρήθηκαν για ακυρωθέν γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα. Η Ελβετία χτύπησε με ένα γκολ στην αρχή κάθε ημιχρόνου την Αλγερία και προκρίθηκε για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα. Η Ισπανία με δύο γκολ του Γιαρθάμπαλ και ένα του Πέδρο Πόρο προκρίθηκε εύκολα στους 16 απέναντι στην Αυστρία. Μαζί με το Μεξικό παραμένει η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει δεχθεί γκολ στη διοργάνωση μέχρι στιγμής.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Παράθυρο στα σπορ.
17: Καλή σας ημέρα. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην Ολλανδία φτάνει σήμερα ο Τάισον για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ, ενώ να αποκτηθεί σε Λουστόντο αναμένεται να ντεμπουτάρει στο φιλικό με τη Βέστερλο αύριο στις 3.30. Για το μάτς αυτό υπολογίζεται και ο Χατσίδης, σε αντίθεση με τους ανέτοιμους Δεσπότοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε. Σοβαρό πρόβλημα στην επίθεση αντιμετωπίζει ο δικέφαλος μετά τη ρήξη μηνίσκου του Τσάλοφ, ο οποίος τίθεται εκτός μάχης για τουλάχιστον ένα μήνα. Η απουσία του Ρώσου από τα προκριματικά του Europa League φέρνει στο προσκήνιο την επιστροφή του Γκουστάβου Βαρέλα. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον deal να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τους πρωταθλητές και με τον 33χρονο μέσο της Bilbao, Μίκελ Βέσκα. Διεθνή αναγνώριση κέρδισε ο Χόρχε Σάντσες, με τον θρυλικό Καφού να τον ξεχωρίζει για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με το Μεξικό. Την ίδια ώρα, εγχώριος τύπος αποθεώνει το δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ και το κορυφαίο παιχνίδι της καριέρας του κόντρα στο Εκουαδό, θεωρώντας ωστόσο δεδομένη την επιστροφή του σε μεξικανική ομάδα. Διπλό χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι έκανε ο Άρης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Διαλό Σανούση για 3 χρόνια. Παράλληλα, οι κίτρινοι επέκτηναν το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας επιστρέφει στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά για την νέα σεζόν. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγα 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
15: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
16: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
19: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Λευτεράκι,
0: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
25: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
24: Τρελό σερί.
26: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
28: Τι έπαθε εσύ αυτός?
27: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
29: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
32: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
33: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpot που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpot μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpot που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Snoot Poker με 182.100 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 119.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 411.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Καλημέρα ρε, σε όλο το ακροατήριο. Ραπ και κούλ εδώ, Παρασκευάρα, ζάχαρη.
1: Το τσιγάρο κόψε κάτω.
0: Όχι, το τσιγάρο κάτω πέτα. Γουστάρεις, ε.
1: Τι να γουστάρω.
0: Γουστάρεις, ε, αφού έχεις και το ρίχτα εκεί.
1: Ο ρίχτας είναι γιος.
0: Και αυτό, στα ίδια, ίδια πράγματα.
1: Είναι σαν γιος μου.
0: Ένα, άκου.
1: Δηλαδή, άμα είχα ένα γιο, θα έπρεπε να συμφωνούσα σε όλα με αυτά που
0: λέω. Όχι, δεν γίνεται να συμφωνήσω. Λοιπόν, έχουμε
1: για μένα το ρίχτα γιο, απλακωνόμασταν.
0: Θα τις έτρωγες.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Δεν πήγατε γέρο και μπόσικο τώρα, βαράτε κουβάλες.
0: Χρόνος κατασκευής 24 μήνες είναι το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα γίνει κατασκευή πάνω σε αυτό που υπάρχει. Δεν γκρεμίζεται όλο το στάδιο. Πάμε γραμμές. Από κάτω μου στείλανε τώρα φίλοι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Λες, αρουσίες, θα το γκρεμίσει. Βάλε τις δηλώσεις του μου. Βάλε τις δηλώσεις του Μαρινάκη. Χθες με τον μπούζο που έβαλε.
0: Πλέον δεν
1: φωνάζει ο Γκάζης.
0: Πάμε γεμάτο κέντρο. Πάμε γεμάτο κέντρο.
1: Πάμε από ένα λεπτό καθένας. Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Κύριε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Ψωνίσαμε, νάτος.
1: Θα πάρουμε καλά μάξα τη Βουλγάρια, ρε. Τρελίδε.
0: Εσύ όλο παίρνεις από παντού.
2: Θα πάμε παντού, ρε. Ναι. Λοιπόν, ραπ κουλ.
0: Ναι.
2: Το Μουντιάλ θα το πάρει ο Τραμπ. Είναι σίγουρο.
1: Ο Τραμπ.
0: USA.
2: Ναι,
0: USA. USA.
2: Καλά. Εδώ πήρε το Ιράν, θα αφήσει το Μουντιάλ.
0: Και ημιτελικά να φτάσει η Αμερική, μια χαρά είναι.
2: Θα το πάρει, είμαι σίγουρος, παίξτε το όλοι, ναι. Να οικονομήσετε. Λοιπόν και κάτι άλλο,
0: Μπετσού,
2: ο Πορτογάλος, ο Κριστιάνο,
0: ναι.
2: Τον χειροκροτήσαν όλοι και γουχάρανε, γιατί είναι ο πιο συμπαθής στην Πορτογαλία. Έχω πάει στη Λισαμόνα και ξέρω. Έχει τα μισά του λεφτά, τα δίνει σε ιδρύματα και σε φτωχούς.
1: Σε εμάς δεν έδωσε το μετρό.
2: Ναι, ναι, αλλά όχι ακόμα να βγάζει την πέμπτη θέση.
0: Ίδρυμα είμαστε εδώ, ναι, ίδρυμα είμαστε κι εμείς.
2: Και όποια ακόμα να βγάλει την πέμπτη μια Φεράρι. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.
0: Α, δεν μας βγάλει κόμμα να μας δώσει
2: την Φεράρι.
1: Δεν είναι κύκλος σαν τον Κουλιανό.
2: Είναι ο πιο συμπαθής. Ο Τσιγκούνης τι έχει κάνει στη ζωή του.
0: Ποιος είναι
2: με μια γυναίκα θα πεθάνει.
0: Ο Μέση. Α, είναι ρονάλντικος αυτός. Είναι ρονάλντικος.
1: Με μια γυναίκα.
0: Το ότι περπατάει στο γήπεδο δεν του πειράζει.
2: Έχει πάρει από το σχολείο και την έχει ακόμα αυτήν.
1: Το Τρελίδης πολυγαμικός είναι.
0: Α, είναι.
2: Παπάκι.
0: Παπάκι.
1: Παπάκι.
2: Ο Κουλ βλέπεις άλλαξε γυναίκα. Εμείς κουλιανέ με μια γυναίκα θα πεθάνουμε. Πόσα χρόνια.
0: Εμείς είμαστε κύκνοι, άστο
1: το. Το θέμα είναι πόσες πήγες πάντως παντρεμένοι. Δεν είναι θέμα πώς πήρατε.
0: Το θέμα είναι πόσες πήγες πριν παντρευτείς. Τέλος πάντων, να σε καλά, Τρελίδη.
2: Να μιλήσει κι άλλο ένα λεπτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και μετά το Μουντιάλ θα τα πούμε.
0: Θα δούμε μετά το Μουντιάλ με ποιο θα προλάβουμε να τα πρωτοπούμε και πού θα πρωτοπάμε. Κουλ, κλείσε γραμμέ. Του έχει χτυπήσει όλου του ήλιου. Μα έχουν ανεβάσει την πίεση. Γι' αυτό λέω λίγη ώρα. Μην προλάβει να ανέβει η πίεση πολύ. Πάμε, είναι γεμάτο κέντρο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί κοροδεύει το φίλο.
1: Μα την καλημέρα είναι αυτή που είπε.
0: Έτσι την λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Σε πειράζει και πώ τη λέει. Έλα, ρε φίλε. Πάμε.
1: Για πες μας, φίλε.
3: Έλα, ρε. Τι έγινε. Εντάξει είμαστε.
0: Ποιος
3: δεν με καταλαβαίνετε κιόλα.
0: Α, φουτάρα είναι.
3: Ναι, φουτάρας.
0: Τι έγινε ο Λουτσέσκο, εντάξει, έφυγε, ηρέμησε. Βγαίνει τώρα.
1: Ναι. Εσύ πολύ το στήριξε τον Λουτσέσκο. Μόλι έφυγε,
3: έφυγε
1: και
3: πολύ.
0: Τι να κάνουμε,
1: άμα ήταν χείρα, δηλαδή. Θα τον είχε βγάλει πάλι.
3: Όχι, κλαίνε, όχι, όχι, κλαίνε κρυφά αυτή, εντάξει. Κρυφά κλαίνε.
0: Κρυφοκλαψάκιδε.
3: Ναι, κρυφοκλαψάκιδε είναι γιατί τη λέει τώρα. Δεν μας παίρνει.
0: Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε αντιλούτσι. Είμαστε ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι αντιλούτσι. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Εγώ είμαι αντιλούτσι, αλλά είμαι και ΠΑΟΚ.
0: Και εμείς είμαστε Λούτσι, ΠΑΟΚ. Τώρα Λούτσι.
3: Και τώρα αγαπάω το
1: Λούτσι. Τώρα μιλάει και τη Λούτσι.
3: Ναι, τώρα
1: είμαστε. Και σε λίγο έρχεται και η
3: Λούτσι.
1: Θα πει ποτέ.
3: Έπαιξε ομάδα καλά που θε πώ την έδειξε. Εντάξει. Αλλάζουμε λίγο παραστάσει. Πώ παίζουμε.
0: Θα δούμε τον τρόπο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα πάει. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν μπορώ να πω. Παίξαμε μια ομάδα Β' Εθνικής και βάλαμε 4 και θα βγούμε τη σημαία έξω από
1: την Ελλάδα. Το χαρτάκι το πήρε ο
3: Μπουζούκος.
1: Για αρχικό το Κωνσταντέλια.
3: Τεσσάρα χθες ο ΠΑΟΚ, ο Τσί, ο Λούτσο στρατηγός πάλι. Χαλαρά πήρε την ομάδα.
0: Αυτό θα περάσει δύο χρόνια με τον Λουτσέσκου. Θα έχει ξαναγυρίσει ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ. Και αυτό θα είναι εδώ με τον Λουτσέσκου.
3: Εσείς πέντε χρόνια περάσετε την
0: κυβέρνηση.
3: 7. Πώς λέγεται τα συνεχόμενα τώρα.
0: Πρώτος σε όλες τις κατηγορίες είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών και βγαίνεις εσύ από το ψυχικό για να τον αποδομήσεις.
1: Ψυχικό σε ρόλο.
3: Ναι, Γι' αυτό πήγε σε μεγάλη ομάδα τώρα πάλι πήγε στην Αραπιά.
0: 5 εκατομμύρια θα παίρνει το χρόνο. Όσα εσύ θα βγάλει σε 10 ζωέ, αυτό θα βγάλει σε 2 χρόνια. Τότε.
3: Φάε τα εκατομμύρια βρε Ρουμάνε και τώρα στα Καρπάτια, ώρα να πάρεις, θα πάρεις κανένα
0: ξυπικό
3: και να πούμε.
0: Κλαίρε
3: με τον Δράκουλα μαζί να,
0: με τον Δράκουλα.
3: Να καθαρό αέρα. Ο Λουτσέσκο άμα ξέρω από πάγο, ξέρω από διαστημόπλια να πούμε. Άιντε βρε τώρα βρε.
0: Ωραία, σε σήμερα έχεις
1: Δράκουλα.
0: Διαστημόπλια.
1: Τον Δράκουλα.
3: Άντε, ναι, ναι.
0: Φιλιά, φιλιά. Όχι, δεν μπορεί. Φιλιά που λενάρα μου. Που λένε, άντε.
1: Άμα βρω δρόμο θα πάω σε αίρες αύριο.
0: Θα βρίσκεσαι ρε, θα πρόβλημα της πλάκας. Θα χωθείς από κάπου, βάλε το GPS και θα βρεις δρόμο να φύγεις.
1: Το GPS.
0: Ναι.
1: Είναι μια ηλίθεια να πούμε μέσα και μου την
0: σε μιλάει. Βάλε την αισθησιακή φωνή.
1: Θα χωθεί μαζί τις φορές.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλώς όνα.
1: Καλημέρα φίλε.
4: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση cool.
0: Ναι.
4: Επί εποχή Σαβίδη έχει υπάρξει πιο άδειο ρόστερ στον ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε ρε φίλε, 2 Ιουλίου έχουμε. Αν ήταν 30 Αυγούστου θα έλεγα ναι. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή τι θα, σε όταν τελειώσουν μεταγραφές τι θα με ρωτήσεις.
1: Όταν θα βγει ο Λύσης.
0: Ωραία, κάτσε να τελειώσει, τώρα ξεκινάνε οι μεταγραφές. Αν τελειώσει κάνε μου την ερώτηση και θα σε απαντήσω. Τώρα δεν μπορώ να σε απαντήσω.
4: 23 Ιουλίου που είναι το παιχνίδι το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
4: Αν τραυματιστεί ή αν έχει μια ίωση, ένα χάφι, ένα στόπερ.
0: Ναι.
4: Με ποιος θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Άλλο ερώτημα είναι αυτό. Μπορεί να μου πει cool, επί εποχή Σαββίδη αργήσαμε άλλη χρονιά τόσο πολύ να πάρουμε παίχτες. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ξαναργήσατε άλλη φορά.
0: Λοιπόν, ο cool δικαιώθηκε. Σας είπε την Τετάρτη ότι θα σκάσει βόβα στον Άρη. Ο επόμενος CEO του Άρη θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο Ισραηλινός Αβραμ Γκραντ που είχε η Τσέλσι. Έτσι. Φέρνει ένα ηχηρό όνομα, ο οποίος θα αναλάβει. Ήταν μαζί με τον Αμπράμοβιτς, έτσι τον είχε δεξί χέρι. Τον φέρνει ο Καρυπίδης. Έτσι.
4: Ο Άρης φέρνει τον Γκραντ.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πάνε 15.000 θα διαρκέσουν.
0: Για να μην πουλάτε τρέλα στον κουλ. Σας είπα, θα σκάσει κάτι χειρό. Αβραμ Γκραντ.
1: Αυτό είναι το χειρό.
0: Ναι, δεν είναι. Στην Τσέλσι τον είχε ο Αμπράμοβιτς. Και τον φέρνει ο Καρυπίδης. Δεν είναι.
1: Εξορία τον έστειλε ο Αμπράμοβιτς.
0: Ποια εξορία, ρε. Λοιπόν, εγώ πάντως σας το έδωσα το ότι θα σκάσει κάτι. Έσκασε.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ούτε λάσκο δεν είναι σκασμένο έτσι.
0: Γεια λέγε αδερφέ, έλα.
4: Επειδή είπες πριν ότι προτιμάς φέτος το conference,
0: ναι.
4: Είμαι σίγουρος ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον Europa, δεν θα ακούμε πάλι ότι δεν έρχονται παίχτες για το conference ή ότι πρέπει να γίνει κάποια.
0: Υποθετική ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω.
4: Είμαι σίγουρος ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον Europa, δεν θα ακούμε πάλι ότι δεν έρχονται παίχτες για το

0: και το ρώτησε, αν ξεκινήσει ένα γήπεδο σήμερα, πόσο χρόνο χρειάζεται να τελειώσει. Ο πρόεδρος του είπε περίπου μια τετραετία. Σε αυτή την τετραετία είναι 6 μήνες για την άδεια και 9 μήνες για τις μελέτες. Αλλά το πιο βασικό που είπε είναι ότι αν το γήπεδο το κάνει μόνος του ο μεγαλομέτοχος, είναι η τετραετία. Αν όμως χρειάζεται και επιδότηση από το κράτος, επειδή υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, τα 4 χρόνια γίνονται 7. Αυτό θέλω να πω, παιδιά, και αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί τον ακούμε, το ακούμε από τον πρόεδρο.
1: Η γραφειοκρατία είναι κυρίως στο πριν. Να μαζέψει τη χαρτούρα, να πάρεις, όταν ξεκινήσει το έργο και πάρει μπρος, θέλει 3 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, για σου να καταλάβεις, τη γραφειοκρατία για το Βοτανικό την έχει από το 2015. 11 χρόνια η γραφειοκρατία κράτησε τον Παναθηναϊκό. Ναι, το έβαλε μπρος και το γήπεδο γίνεται, ναι.
0: Το σημαντικό που είπε όμως, ότι αν χρειαστεί επιδότηση από το κράτος, θέλει άλλα 3 χρόνια. Αν το κάνει μόνος του, θέλει 4 χρόνια, αλλιώς θέλει 7. Αυτό είναι το βασικό. Και πολύ γρήγορα να πω δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Κατά ένα παράδοξο τρόπο, παρόλα που δεν γίνανε οι μεταγραφές, παρόλα που συμβαίνουν όλα αυτά, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί κατά την κρίση μου είχαμε ένα προπονητή τόσα χρόνια που έπαιρνε ένα παίκτη του 8 και τον έκανε να παίζει 6. Αυτό θα φανεί.
1: Άδικος
0: δεν
1: είσαι.
0: Είμαι
1: άδικος. Άδικος είσαι. Έπαινε παίκτη, δηλαδή ο Λουτσέσκου του 8 και τον έκανε 6.
2: Ο μόνος παίκτης που είναι του 10 και παίζει 7 είναι ο Κωνσταντέλιας. Αλλά αυτό φταίει ο ίδιος.
0: Έβαζε τον Κωνσταντέλια και τον είχε αντικαταστάτη του Μουρκ.
1: Ο μόνος τους πρώτους μήνες. Τους πρώτους μήνες.
0: Να σε ρωτήσω ένα τελευταίο που για
1: ναι. Ναι, να πεις.
0: Ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Όταν τελείωνε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και ήθελε 5 δευτερόλεπτα να λήξει το παιχνίδι και γερδίζουμε κόρνερ, και πάμε να κατεβεί ο Παβλέκα για να πάρει κεφαλιά στο κόρνερ, αφού ναι, σχεδόν είχε λήξει το παιχνίδι, και του λέει ο Λουτσέσκου κάτσε πίσω στην εστία. Αυτό το έχεις ξαναδεί ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο? Ποτέ.
1: Λάθος του. Να, γιατί τι 2-2, τι 3-2. Πάμε, καλημέρα στον τελευταίο. Η πλάκα είναι ότι η μοναδική αισιόδοξη είναι όσοι δεν γούσταν τον Λουτσέσκου.
2: Ναι.
1: Λέει ένας φίλος.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι πάντοτε συγκρατημένος σε όλα τα πράγματα. Θέλω να δω πρώτα. Θέλω να μυρίσω, να σουριστώ, να ακούσω, να δω και μετά. Δεν βγάζει. Εσύ θα πει και γι' αυτό θα πέσει σε λούμπα. Εγώ δεν θέλω να πέσει σε λούμπα. Ναι. Θέλω να έχω μια σταθερή άποψη και να την ακολουθώ.
2: Ναι,
1: γιατί πρώτα θα μάθω, θα έχω γνώση. Αν δεν έχω γνώση και βγάζω, κάνω εικασίες, όχι εσύ γενικώς, ο κόσμος κάνει εικασίες. Ο άλλος με ρωτούσε υποθετικά ερωτήματα. Να τον απαντήσω κάτι για το αν θα δούμε τι θα γίνει σε 2 μήνες. Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι είναι. Το μόνο που να σου πω είναι να θες για το σημερινό ματς. Να σου το κάνω μια πρόγνωση.
2: Πάρε τον τελευταίο.
1: Ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ένα λεπτάκι, φίλε Μάξιμο, γιατί είμαστε.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν.

στο On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο από το μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
6: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση.

0: χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου! Τρέχω για τον Εξπέρσε! Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
0: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Πού πας?
1: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
4: Τη Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Μπαίνεις τσουλώντας!
12: Βγαίνεις περπατώντας.
13: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
14: Waterland. Να ζήσετε.
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
17: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
5: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
4: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
6: Έτσι φέρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
4: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο επόμενο δίωρο. Θα γίνεις κακομοίρας με τους. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Εμίλιο Γαβριλίδη στην παραγωγή. Την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη. Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν δικασία απλή και άμεση, αν θέλετε να ξενιάσετε αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι σας με Vitec, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερο 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνολογία στα καταστήματά του, ο Κοσμάγλου θα σας δώσει την ευκαιρία να βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το μιλιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο app και βρες τις άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος με 3 καταστήματα Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλου, Λαδάδικα, Ουάν, Σαλόνικα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι κάνεις Γλυγόρη?
0: Καλά.
1: Μπράβο.
0: Πώς φάνηκε το χθεσινό παιχνίδι που είδες και έκανες?
1: Μάπα.
0: Γιατί?
1: Γιατί η μία ομάδα ήταν ομαδάρα, η άλλη ήταν μάπα.
0: Δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
1: Και τι, άμα δω εγώ ένα πυγμαχικό αγώνα, δεν είναι ένας, τι μάτς είναι αυτό? Σκοπός είναι το άλλο, το Βέλγιο ήταν ωραίο μάτς, που από 0-2 έγινε 3-2. Εκείνο ήταν μάτς.
0: Ήταν...
1: Αυτό που είδα χθες και αυτό που θα δω σήμερα είναι μάπα.
0: Το που θα δει σήμερα.
1: 9 η ώρα το βράδυ θα πάω εκεί στη Βέρεια σε ένα μαγαζί να το κάνω.
0: Ματσάρα θα δεις. Καλά περάσκα.
1: Είναι Αίγυπτο. Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Ματσάρα
1: θα δεις. Τι να δω.
0: Τι προγνωστικό δίνεις?
1: Τίποτα. Ας πληρώσω ο Κουλιανός να τον πω. Πήρα από σένα. Μπετσό.
0: Να.
1: Ρίχτα, έμαθα.
0: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου.
1: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου.
0: Μπράβο. Εξελίξεις.
1: Τι, μόνο εσύ?
0: Εξελίξεις.
1: Πήρα πατήματα από σένα, πασοκικά.
0: Το ορθόδοξο.
1: Ναι, ορθόδοξα το πασοκικά ορθόδοξο. Πατήματα.
0: Όχι,
1: ό,τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς.
0: Τι. Το βράδυ θα αντέξεις να δεις τη ματσάρα αργεντινή πράσινο κρατήριο. Και το εννοώ.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: Μία.
1: Θα πίνω ποτάκι στο Λούσιφερ.
0: Δεν έχει καμιά TV να βλέπεις κάτι?
1: Θα έχει τώρα τέτοιες γυναίκες και θα βλέπω εγώ TV να πούμε.
0: Φίλε...
1: Όχι, δεν άδω την Αργεντινή, θα βλέπω άλλα. Πάμε παρακάτω. Δεν μου είναι πολύ χρόνο.
0: Ξέρετε
1: τι πάθετε εσείς οι άνθρωποι. Νομίζετε έχετε πολύ χρόνο.
0: Δεν νομίζω.
1: Ξέρω εγώ, κάνετε πράγματα. Δηλαδή...
0: Ναι, έχεις από αυτούς.
1: Όχι. Δεν έχετε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Οπότε άσε να δούμε τίποτα πριν κλείσουμε τα μάτια να αποδημήσουμε να πούμε στη στάχτη της Ριτσόνας. Λέγε.
0: Εύκολο θα είναι το ξημέρωμα, το κολοπέδι.
1: Δηλαδή η Αργεντινή θα είναι δύσκολο με το πράσινο το ακροτήριο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα δυσκολευτεί, πιστεύεις?
1: Θα δυσκολευτεί, πιστεύεις.
0: Εγώ δεν τρώω παπά τις αποδόσεις. Ένα 15 και ένα 10.
1: Ποιο θα είναι μάτς, ποιο θα είναι καλό?
0: Κι όμως θα είναι καλό, αυτό που θα κάνεις.
1: Θα είναι καλό, ε.
0: Ναι.
1: Χτυπήσεις και μια παράτα.
0: Φάει τη γλώσσα.
1: Φάει τη γλώσσα. Γιατί, ρε.
0: Γιατί έσπαγα το κεφάλι μου σήμερα να ασχοληθώ.
1: Πού να σπάσει τέτοιο
0: δεν
1: κεφάλι.
0: Δεν με καλύπτουν οι αποδόσεις.
1: Πού να σπάσει τέτοιο κεφάλι. Αυτό το κεφάλι για να σπάσει θέλει. Βαριοπούλα θέλει για να σπάσει.
0: Προκύψαν και κάτι τρεχάματα, οπότε δεν έγραψα.
1: Τι τρεχάματα?
0: Άλλη δεν διαφορούν του κόσμου, ιατρικής φύσεως.
1: Εντάξει, δεν έχει τίποτα, απλά θα μας λείψει τρεις μέρες. Θα πάρω εγώ τη γυναικάρα τη Δήμο εδώ.
0: Όχι,
1: με τη φωνάρα να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα λείψω πόσες μέρες. Σίγουρα θα λείψω μία.
1: Μία θα μπεις. Μέχρι να ξυμουδιάσει ο πισινός σου, θα πάνε δύο.
0: Αν θα ξυπνήσω.
1: Και άλλη μια τεμπελιά τρεις. Τέσσερις-πέντε Σάββατο Κυριακή.
0: Αν θα ξυπνήσω δύο.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα κανονικά βγαίνω.
1: Τι αν θα ξυπνήσει?
0: Θα μπορώ να κάτσω, θα μπορώ να οδηγήσω, θα μπορώ, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν μπορώ, όλα καλά, Παρασκευή.
1: Καλά, οι γιατροί που θα σε κάνουν δεν σου είπανε πώς είναι, δεν ρωτάς, θα πούμε. Πώς θα είμαι η αποθεραπεία μου.
0: Τώρα, άμα σου πω ότι θα κάνω κάτι παρόμοιο με σένα.
1: Δεν είναι. Εγώ έκανα.
0: Εσύ το έκανες έμπροσθεν. Εγώ το κάνω όπισθεν.
1: Ναι.
0: Θα πάω δύο-τρεις μήνες. Θα περιμένω να στεγνώσει.
1: Άμα σε κάνουν λάθος, θα πούμε.
0: Εμένα δεν έκανε κανένας λάθος, ρε φίλε. Τι πράγμα
1: να μην κάνει κανένας λάθος.
0: Τι κατάρα έχουμε φάει.
1: Δεν πειράζει. Να μην κάνει λάθος.
0: Ο ένας έμπροσθεν.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο άλλος το.
1: Συμβαίνουν αυτά. Άρα θα λείπεις Τετάρτη.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, ναι.
1: Πέμπτη θα λείψει. Και Παρασκευή θα την πα τρίμερο.
0: Α, είμαι όρθιο την Πέμπτη.
1: Δεν πεθαίνει από τέτοια πράγματα.
0: Δεν το ξέρει.
1: Θα σε κοιμήσω.
0: Εσύ έχει άλλα. Επισκλήδιο θα κάνω.
1: Α.
0: Ραχία.
1: Τι είσαι, έγκυο είσαι και θα κάνει επισκλήδιο?
0: Όχι. Μου είπε πώ γίνεται ο γιατρό.
1: Ναι.
0: Με επισκλήδιο. Και επειδή κάνω και τι άπνιε, είναι ένα λόγο ακόμα για να. Μίλησα με τον καρδιολόγο, μίλησα.
1: Α, είσαι,
0: τι πρέπει να αποφύγω.
1: Έχει άπνιε δηλαδή και. Πώ τη λένε. Αυτοί που σε κοιμίζουν, πώς λέγεται, η νάρκωση είναι πιο επικίνδυνη.
0: Μια ανασυσιολόγη, ναι.
1: Ρίξε κανένα 300 στον ανασυσιολόγο να σε προσέξει.
0: Εσύ ξέρω τι πρέπει να κάνω, μην στεναχωριέσαι.
1: Στο λέω για το ξέρω.
0: Τι γεννηθήκαμε χθες.
1: Ναι, μην είναι κανένα που δεν σε χωνεύει ο ανασυσιολόγο και σε κοιμίζει μια για πάντα. Έλα, αλλά πάμε, δεν θα σε σκεφτώ.
0: Άμα πέσει σε κάποιον που δεν σε χωνεύει, θα πει το γιούθο 300, αν δεν σίγαμε ξυπνήσει.
1: Ναι. Πάμε. Δεν πεθαίνεις. Από σιρήγγια δεν πεθαίνεις. Πάμε. Έχεις άλλα να πεθάνεις. Λέγε.
0: Δεν ξέρεις τι θα βρεις.
1: Πάμε.
0: Σε πληροφορώ επειδή κάνεις τον γονιρό. Αν δεν το κάνει αυτό. Επειδή αυτό δεν θα σταματήσει να παράγει αυτό το οποίο και να μολύνει την περιοχή. Μπορεί να εξελιχθεί σε ψημία.
1: Αφού από το ουίσκι που έχει πιει δεν έπαθε σε ψημία τότε.
0: Μπορεί να φαντάζει
1: δεν κάτι. Δεν έπαθε τίποτα.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να πιω και δεν
1: το ξέρω, το ξέρω. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια το γέμιζε το τεπόζιτο να πούμε.
0: Εντάξει. Ό,τι ευχαριστώ καθένα.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν κατηγορώ κάποιον αν του αρέσει.
1: Γιατί εγώ σε κατηγορώ από ότι τα πίνε. Εγώ ζήλευα που δεν έπεινα. Τώρα όμω θα πίνω εγώ. Άλλο λέγε παρακάτω.
0: Και καλά κάνει.
1: Ναι,
0: κατηγόρηση.
1: Τελείωνε βρε κόκκινη με το σιρήγγιο να
0: πούμε.
1: Πάμε.
0: Εγώ πιστεύω θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Βράστε αυτό εδώ πέρα. Άλλα θέματα έχει. Άστε το κολοποδόσφαιρο να πούμε. Αυτό παίζουν οι κουμπαρτζίδες. Άστε.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν έχει ένταση, δεν έχει πάθος, δεν έχει διαιτησίες, δεν έχει αντικλήσεις, δεν έχει παρατάξεις, άστε το ποδόσφαιρο.
0: Παρατάξεις.
1: Να είναι από τη μια μεριά. Ένας να βρίζει τον άλλο, να βγαίνει ο άλλος εκεί, να κατηγορεί, να έχει τα payroll. Να έχει τα payroll. Ο ένας να βαράνε τα payroll του άλλου. Αυτά είναι. Άστε το αυτό το η μπάλα. Είναι για τους. Είναι των στοιχηματικών εταιριών και του κουμαριού και των παιχτών η καλύτερη. Τώρα μπάλα άστε. Εντάξει. Ο άλλος βλέπει τα corner, ο άλλος βλέπει πόσα πλάγια έχουν βγει, ο άλλος κοιτάει τις κάρτες. Ανάλυση κανένας, ξέρω εγώ, μόνο στην περιοχή
0: ό,τι γίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Εγώ τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν βγει και θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Είπες για πλάγια, για κόρνερ, για χιλιαδιών.
1: Γι' αυτό το βλέπουν το ποδόσφαιρο. Αυτό σε λέω. Για το κουμάρι το βλέπουν. Ο άλλος ξενυχτάει για να πιάσει.
0: Εγώ τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι εύκολο να κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Το τεκμηριώνουν.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους, προχωράνε και κάνουν καριέρα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα.
1: Βρε, δεν λέμε για αυτούς που δίνουν τα παιδιά, α πούμε. Άλλο σε λένε. Ο λαός η μάζα.
0: Ο λαός έχει επιλογές.
1: Ο λαός παίζει κουμάρι και βλέπει μπάλα. Δεν βλέπει μπάλα επειδή είναι ομάδα του ή ξέρω εγώ τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να καταλήξω. Αλλά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο υπάρχει μια θέαση πολύ σωστή, πολύ σοβαρή.
0: Ξέρεις τι ικανοποίηση είναι για μένα.
1: Ναι.
0: Όταν έχω τους απίθανους, τους πασοκόγερους να ψάχνουν δικαιολογίες, να λέω Αφού πιστεύει ότι στείλουν τα παιχνίδια, παίξε πλάγια, παίξε κόρνερ, παίξε φάουλ.
1: Εσύ κόκκινε να κάνει παρέα με νέου ανθρώπου και άσε εκεί στα προπόδου πασοκόγερου, θα σε παρασύρουν σε άλλα πράγματα.
0: Σε τι μπορεί να. Το άντρο τη ακολασία, δηλαδή, που μπορεί να με παρασύρει.
1: Όχι, όχι, δεν σε παρασύρει. Θα σε παρασύρει σε τεμπελιά, θα σε παρασύρει σε κρίνια, θα σε παρασύρει σε τέτοια. Κάνε παρέα με νέου ανθρώπου, με νέε γυναίκε, με νέα παιδιά, ναι. Οι γριές θα σε πούνε αυτό, δεν μπορώ το ένα, δεν κάνω το άλλο. Με νέους ανθρώπους κάνω.
0: Μου δίνεις ιδέες, δηλαδή.
1: Τι να σε δώσω, φυσικά θα σε δώσω ιδέες.
0: Λοιπόν, συνέβη
1: νέους,
0: ένα.
1: Νέους συνεργάτες σε ηλικία, νέους παρτενέρ για βόλτες, για ποτά. Θα σου δημιουργούν τα νεανικά τους κύτταρα, σου δίνουν όθηση. Ναι, εμένα αυτό με.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσεις, οπότε θέλεις.
0: Θέλω να βγεις μια νέα κοπέλα. Δεν λέω μια πολύ μικρή. Α, νεότερη κοπέλα.
1: Μόνο καφέ που. Πριν. Μόνο καφέ που θα πιεις. Ναι. Τίποτα μην κάνεις.
0: Ανεβαίνει η διάθεση.
1: Ανεβαίνει η διάθεσή σου. Φυσικά. Μόνο καφέ που θα πιεις.
0: Το θέμα είναι τη ηλικία μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Βρε, άμα κάτσει, κάνουμε. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάθεται.
0: Φυσικά μην κάνεις.
1: Αυτό είναι. Λέω, κάνεις λέει σεξ. Άμα βρω, λέει κάνω. Μπορώ. Δεν βρίσκω, λέει. Ο άλλος βρίσκει και δεν μπορεί. Σε αυτή τη ζωή.
0: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Δικαιοσύνη δεν υπάρχει.
0: Γιατί δεν κάνουμε τίποτα.
1: Φίλε, μη γελάς.
0: Ξέχασα τα γάφια μου.
1: Μη γελάς. Έχω στο γυμναστήριο ένα παιδαρά, γυμνασμένο 37 χρονών, πιο μικρός, ο οποίος από φάρμακα και τέτοια δεν μπορεί να κάνει σεξ.
0: Τι εννοείς, έπαιρνε δηλαδή πράγματα.
1: Έπαιρνε πράγματα τα οποία του κατέστρεψαν το σεξουαλικό του κομμάτι.
0: Περίμενε.
1: Από την τόπα.
0: Τελείως.
1: Τελείως, ναι. Δεν έχω καθόλου στήσει.
0: Περίμενε, δεν υπάρχει.
1: Τώρα, ρε κόκκινε, στο διάλειμμα θα σου πω και ποια αν έχει θεία.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω. Όχι, αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Εγώ από την ώρα που έμαθα.
1: Ποια είναι η ώρα?
0: Από την ώρα που έμαθα.
1: Ναι.
0: Ότι στην εγχείρηση προστάτη.
1: Ναι.
0: Κάνοντας ρομποτική.
1: Ο Φίστας έχει ένα μηχάνημα να πούμε, βαράει.
0: Κάνοντας ρομποτική.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί μετά από ένα λογικό χρονικό διάστημα να έχει κανονική σεξουαλική ζωή ο άντρας.
1: Ναι.
0: Λέω, υπάρχει ελπίς.
1: Τώρα, τι σχέση έχει ο προστάτης με τα φάρμακα που παίρνει ο άλλος και ναι, διαλύεται.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Του κάνει εντύπωση.
0: Δεν το ήξερα.
1: Βέβαια, την τόπα έχει πάρει, έχει γίνει σαν κούρκος από τα βάρη. Έχει γίνει κούρκος.
0: Φίλε,
1: έχει ένα κορμί. Περίμενε. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν κάνει.
0: Να μου έλεγε, τον έκανε ζημιά στο πάγκρεας. Τον έκανε ζημιά στο σηκώτη.
1: Λες να μου είπε ψέματα ότι δεν παίρνει.
0: Είπα εγώ τι λέει ψέματα. Εντυπωσιάζομαι.
1: Αντυπωσιάζεται. Δεν ξέρεις ότι αυτοί που κάνουν πολλά βάρη σηκώνουν δεν μπορούν να κάνουν σεξ, αρσιβαρίστες και τέτοιοι. Μάθε το λοιπόν.
0: Γιατί, τι, λόγω των βαρών ή αυτών που παίρνουν?
1: Και τα δύο.
0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι αχθοφόρος έχει κακή σεξουαλική ζωή.
1: Ο αχθοφόρος παίρνει
0: Είπες και τα δύο γι' αυτό, ναι. Λέω.
1: Κοίταξε κόκκινε, αυτός που δουλεύει κρυοπωλείο, αυτός που δουλεύει χωράφι, αυτός που δουλεύει εκεί που δούλευα εγώ και κουβαλούσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι, δεν είναι γυμναστική, αυτή είναι, κάνεις δύναμη από φυσικό τρόπο. Και κάνεις καλύτερη δύναμη από τα γυμναστήρια.
0: Επειδή είπες και τα δύο, γι' αυτό λέω. Δεν κάνουν τον πονηρό.
1: Και σου λέω λοιπόν ότι αυτοί που κάνουν φυσικές δουλειές έχουν πολύ τεστοστερόνη.
0: Ωραία.
1: Αυτοί που δουλεύουν ο Μούχαλης, αυτοί εδώ που είναι κρυοπόλοι.
0: Ο συνδυασμός, ναι, δηλαδή εννοείς τώρα της ντόπας, ναι, με το βάρη.
1: Με το βάρη το κατέστρεψε.
0: Είναι δολοφονία, ναι, της σεξουαλικής ζωής, ναι, του ανθρώπου.
1: Και μου λέει έρχονται ρε γυναίκες.
0: Αυτό το ήξερε όταν τα έπαιρνε.
1: Πού να ξέρω ρε σηκόκκινε, δεν ξέρω, δεν πού να ξέρω. Δεν έκανα κουβέντα τόσο που αν ήξερε και τα λοιπά. Ήξερε ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
0: Προφανέστε τα ήξερε. Σου είπε κάτι. Καταρχήν είναι παλίκαρος. Γιατί είπε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να.
1: Παλίκαρος ήταν όταν έκανε σεξ, τώρα δεν είναι παλίκαρος.
0: Είναι παλίκαρος ο οποίος δεν κρύβεται και δεν έχει κόμπλεξ.
1: Εσύ τώρα.
0: Σου είπε κάτι.
1: Μοιραστήκαμε
0: δεν...
1: πράγματα γιατί, μπράβο, είμαστε φίλοι.
0: Μπράβο.
1: Και μοιράστηκε αυτό το πράγμα.
0: Για να σου μοιραστεί κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, έχει κάκαλα. Πώς το λένε αυτό που λέμε.
1: Είχε κάκαλα. Τώρα δεν έχει.
0: Μην το κάνει. Μπορεί να ακούει τώρα και θέλει να σπάσει.
1: Ακούει, ρε, γελάει. Ναι,
0: και θα έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ρωτάω αφού.
1: Όχι, θα με πάει από τη Αθήνα μέσω Βουκουρεστίου. Τι θέλετε να σε πω, ό,τι τι. Πες το.
0: Αν το ήξερε και τα έπαιρνε, έκανε βλακεία.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν το ήξερε.
1: Εκεί καταλήγεις τώρα, εσύ αν το ήξερε δεν το ήξερε, ή ότι είναι 37 χρόνων και δεν μπορεί να κάνει σεξ επειδή πήρε ντόπα και βάρη.
0: Και τι να κάνει, να πηδήξει το βαγόνι.
1: Δεν μπορεί να πηδήξει. Μη με μπερδεύει, μωρέ. Μεσημεριάτικα. Μη με μπερδεύει. Θέλω να σου πω, αφού πήγε στην κουβέντα από άλλο δρόμο. Ότι αυτός μπορεί να τον κοιτάνε 50 γυναίκες και...
0: Αλλά είναι δωράδωρο.
1: και βάζει πάρει και τα καμία και να μπορεί. Ή τον άλλον.
0: Ξέρω. Ναι, υπάρχει και το δάχτυλο. Να λε,
1: γιατί εκχυδαίζει μια κουβέντα η οποία. Γιατί εκχυδαίζει μια κουβέντα.
0: Μιλάω κομψά. Λες, γιατί αυτή το νούμερο ένα, το νούμερο δύο.
1: Γιατί εκχυδαίζει μια κουβέντα.
0: Πότε.
1: Σου μιλάνε σοβαρά για θέματα τα οποία μπορεί να γλιτώσει κανένα και εσύ να πει την κρυάδα σου.
0: Ε, φίλε. Έχεις πει ένα σωρό πράγματα και προσπαθώ κάτι να κάνω λίγο καλαμπούρι. Μου λες,
1: τι καλαμπούρι.
0: Το πιο πιθανό είναι να ακούει ο άνθρωπος.
1: Εσύ είσαι τόσο ευαίσθητος, δηλαδή που θα ακούσει ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα χαλιόμουν να το έχω μοιραστεί με τον Γρηγόρη τον Κώστα.
1: Είπα όνομα και επίθετο εγώ. Σου λέω πώς γίνεται.
0: Αυτό σου είπα.
1: Δεν τον άνθρωπο, ρε. Πάμε παρακάτω, ρε. Τι έχεις.
0: Κρίμα.
1: Οι φίλοι σου καρισκένουν τι έγινε, αγοράζει με φανς.
0: Η φίλη μου καταρχήν, από πού έγινε φίλη μου.
1: Και όλο την υποστηρίζει για γελάκι,
0: έχω το τηλέφωνο τη, έχω πάει μαζί τη ποτέ για καφέ. Πήγα το γιο μου να τον εξετάσω.
1: Το μεταφορικά στο λένε, ρε. Και εσύ δεν λες ο φίλος ο Μητσοτάκης. Εγώ πήρω καφέ με τον Μητσοτάκη.
0: Σε παίρνει ο μπράβος του.
1: Ο μπράβος είναι μπράβος.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο. Το σημείο G μεταξύ σα. Ο μπράβος. Εγώ δεν έχω ούτε μπράβο ούτε ζήτω. Είναι μια γυναίκα η οποία κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο και βλέπω ότι γίνεται δολοφονία χαρακτήρα.
1: Τι δολοφονία?
0: Χαρακτήρα.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Έξυπνο παιδί είσαι. Έχουν να τις βγάλουν ακόμα.
1: Ας μην τα έκανε.
0: Σε ποιο κομμωτήριο πήγε.
1: Ας μην τα έκανε.
0: Τι χρώμος μπαν χρησιμοποιούσε. Αν παίρνει ακριβές τις άνοντες ή όχι.
1: Ναι, ναι. Τα κίνητο καλό ήταν.
0: Πότε φως.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης τελένομαι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδί.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τάφινα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της Κακομήρας γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφωνικά τον Άγια και Μάρκ Μπότσο η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον το χρειαστείτε, είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να εκφράσετε απορίες, να σχολιάσετε, να, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Dole, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και ολόκληρη την οικογένεια. Λοιπόν, ανοίξαμε μια κουβέντα η οποία μπορεί να σε πάει από τον Αλίστο στον Παπαλή.
1: Καλά, αυτή η εκπομπή είναι από τον Αλίστο στον Παπαλή. Δεν είναι μόνο ανοίξαμε μια κουβέντα, εντάξει.
0: Γιατί το λέω.
1: Ξεκινάμε να πάμε στα Γιαννιτσά και βρισκόμαστε στα Τύρανα.
0: Αυτό έχει και την γοητεία.
1: Ναι, και την απογοητεία το έχει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Ό,τι θέλει, ναι.
0: Αναλόγως.
1: Αναλόγως, ναι.
0: Αν θα κερδίσουμε 6-0 είναι καλό. Αν παίξουμε καλή μπάλα, πάλι καλό.
1: Συνήθως αυτή την εκπομπή θα κερδίσουμε 6-0 ή θα φάμε 12.
0: Πάντως θα δει ο κόσμος τον κόλ και θέαμα. Ο Φεράντζα είναι.
1: Ρε πάστο, μπλα μπλα, ρε περπάτα το.
0: Λοιπόν, συνέβη κάτι το οποίο θα μου πεις με τι ασχολείσαι και το οποίο το ξέρεις. Δυστυχώς ένα νέο παιδί είναι κεφαλικά νεκρός στην Αθήνα. Καθώς έπεσε από τον μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου, από τον τρίτο όροφο και χτύπησε.
1: Πώς έπεσε.
0: Πώς έπεσε. Μαζί με ένα φίλο του
1: πλακώθηκε πήγαν... με κανέναν.
0: Όχι. Πήραν αλκοόλ από ένα κατάστημα ψηλικών.
1: Ωραία, από τον μπακάλικο πήραν ένα ψηλικά.
0: Ναι. Μπράβο. Πήγανε στο ξενοδοχείο.
1: Α, κατάπιαν το αλκοόλ και φούνταρε.
0: Ποιο ξέρει το. Δεν νομίζω να φούνταρε. Μπορεί να παραπάτησε, βέβαια. Κάτι να έγινε. Δεν είχε καλά ότι. Δεν ξέρουμε τώρα. Μιλάμε.
1: Άρα για... πάει ο Φουκαρά 17 χρόνια.
0: Ναι. Το θέμα είναι άλλο. Το ρεπορτάζ λέει δεν ήμουν εκεί.
1: Πώς θα σε έχει, άμα δεν θα το πίνει εσύ το ουίσκι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα το έπαινα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι ο φίλος του είπε στους αστυνομικούς,
1: ναι,
0: ότι ο νεαρός τόνισε το αλκοόλ επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης.
1: Από πού το πήρε το πλαστό δίπλωμα
0: οδήγησης? Από το κατάστημα ψηλικών.
1: Το πλαστό δίπλωμα οδήγησης το πήρε από το κατάστημα ψηλικών. Από πού πήρε, από ποια χώρα?
0: Από την Αγγλία.
1: Άρα και εκεί παίρνουν τα διπλώματα όμως εδώ.
0: Παντού υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό επέδειξε τώρα, ναι, ερώτηση. Είσαι υπάλληλος, ιδιοκτήτης, ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ξέρει ένας απλός πολίτης μπορεί να ξέρει ένα έγγραφο.
1: Και τι έγινε δηλαδή?
0: Από την Αγγλία, αν είναι νόμιμο ή αν είναι πλαστό.
1: Όχι.
0: Συνελήφθη.
1: Ποιος συνελήφθη?
0: Ο υπάλληλος του.
1: Θα τον αφήσουν σε μια μέρα, τον αφήσουν.
0: Ναι, δεν είναι άδικο όμως.
1: Που συνελήφθη.
0: Ναι.
1: Θα τον δουν εκεί ο άνθρωπος δεν διαφταίει, θα τον αφήσουν να φύγει.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, όχι.
1: Για τον κάνουν δηλαδή.
0: Δεν γίνονται.
1: Ποιος δικαστής δηλαδή θα τον πει.
0: Μαζί σου είμαι.
1: Λοιπόν.
0: Ό,τι και να πεις μαζί σου. Απλά λέω εξεπλάγει με αυτό που άκουσα. Γιατί λέω.
1: Πρέπει να το δουν. Μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Θα διευκαλυνθεί η
0: υπόθεση.
1: Θα διευκαλυνθεί η υπόθεση.
0: Θα διαλευκανθεί, ρε. Σιγά μην κάνω και λεύκανση.
1: Τέλος πάντων.
0: Πώς το είπε.
1: Θα διευκαλυνθεί. Η υπόθεση και να.
0: Επαναθεμάσαι.
1: Ο Μπακάλης δεν θα πάθει τίποτα.
0: Ποιο Μπακάλη ψυχαζή σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάστημα ψηλικών.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν τίποτα, ας πούμε τώρα, καμιά σοβαρή είδηση αυτή. Είναι πρώτη φορά που πέφτει ο Άγγλος από τη σούρα πάνω και σπάει κεφάλια και τέτοια.
0: Έχω δει πολλά. Έχω δει βιντεάκια που πάνε σε ξενοδοχεία και κάνουν.
1: Κάποιος από αυτούς θα πεθάνει κιόλας.
0: Εμείς λίγες γνωμάδες κάναμε
1: σε. Άσε με ρε κόκκινε, εμείς γι' αυτό το λέμε τώρα. Οι Άγγλοι έρχονται εδώ. Από το αλκοόλ να πούμε λιποθυμάνε, κάποιος θα πεθάνει. Φυσιολογικό είναι.
0: Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω και είναι πάλι μη ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
0: Γιατί σε βλέπω ότι αγωνί καταρχήν πήρε στο Μαξίμου. Ενημέρωση, τι να πει.
1: Ο Μαξίμοβιτς.
0: Στο Μαξίμου πήρε, να σου πούνε γιατί.
1: Οι φίλοι σου οι παπάδες παίρνουν στο Μαξίμου. Εγώ δεν παίρνω.
0: Για την Καριστιανούρη, να ξέρει.
1: Δεν άκουσε την απάντησή μου. οι φίλοι σου οι Μητροπολίτες και οι Παπάδες πήγαν στο Μαξιμό. Εγώ δεν έχω πάει.
0: Έχω δύο φίλοι Μητροπολίτες.
1: Εσύ προσκυνάσαι και αυτά που λένε αυτοί. Εγώ δεν πήγα πουθενά. Οπότε μη μιλάς πολύ. Οι φίλοι σου, οι Παπάδες.
0: Υπολείπτω, με σέβομαι, πιστεύω.
1: Άμα σέβεσαι τους Παπάδες που πάνε στο Μαξίμο, να σέβεσαι και εμένα. Αν πάω στο Μαξίμο.
0: Δεν πάω στο Μαξίμο.
1: Τουλάχιστον αυτοί παίρνουν και μισθούς. Εμείς δεν παίρνουμε μισθούς. Ούτε μια διαφήμιση δεν έχουμε πάρει κρατική. Οπότε περπάτα το έργο.
0: Πήρα εγώ.
1: Οι φίλοι σου, οι Παπάδες που προσκυνάζει και είπανε στη Μαξίμου. Δεν πάω εγώ. Πάμε παρακάτω. Λέγε.
0: Η άλλη μου απορία είναι εσύ που κάνεις ψυχογράφημα. Μόνο καρδιογράφημα δεν κάνεις. Βγάζεις ανθρώπους σε ακτινογραφία με το που τους βλέπεις. Ψυχογνωμικά.
1: Τόσες φορές την πάτησα στη ζωή μου να μην τους βγάλω ακτινογραφία.
0: Κοίταξε, δεν επανάκια ούτε αυτοί. Όλοι έχουν την ίδια ικανότητα.
1: Άμα την πατήσεις με ανθρώπους. Να σε ξεγελάσω, να σου φάνε λεφτά κτλ. Μια χαρά τη βρίσκει την ικανότητα.
0: Άλλοι παθαίνουν ανασφάλεια. Άλλοι παθαίνουν φοβίες.
1: Εγώ από τα 15 μέτρα 20 τον κόβω.
0: Σου αρέσει και η σκι, έμαθα να μυρίζει τον καπνό. Όχι πάντα, αλλά τι περισσότερε φορέ.
1: Αφού ήμουν τυφλός και δεν μύριζα, άνοιξαν τα μάτια μου να πούμε και μυρίζω τώρα.
0: Ήμουν τυφλός και δεν μύριζα. Τι άλλο θα πει. Γράφει σήμερα, πετάει μαργαριτάρια. Με ξεπέρασε.
1: Περπάντα το, περπάντα το.
0: Ήσουν τυφλός και δεν μύριζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τις συμμορίες δρομά από το Ζεφύρι, οι οποίες κάναν τις κομπίνες σαν υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ,
1: ναι.
0: Τις έχεις ακουστά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί βγάζουν πρωθυπουργό,
0: περίμενε.
1: Μην τους κολλάς πολύ.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ρε.
1: Είναι εξαίσια μέλη του κοινωνία.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τα πολιτικά. Ούτε είμαι ρατσιστής, ούτε τίποτα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να κάνεις αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή τελευταία σου είχα πει ότι. Πείσανε μια γιαγιά ότι θα αλλάξει το νόμισμα και την πήραν 180.000 ευρώ.
1: Δεν την κλαίω. Αφού την πείσανε, δεν σου πω.
0: Πά σε άλλες παραμέτρους.
1: Δεν την κλαίω την γριά.
0: Πά σε άλλες παραμέτρους. Αν είχε παιδιά, τι παιδιά είχε.
1: Άμα είχε παιδιά.
0: Πώς θα είχε τα λεφτά.
1: Άμα είχε παιδιά, πρέπει να τα έχει δώσει τα λεφτά στα παιδιά. Δεν τα έχει αυτή τα λεφτά.
0: Είδες ότι πάμε σε άλλο.
1: Εγώ άμα είχα 200 χιλιάρικα στα 78 μου θα τα έδινα στην Ευγενία, δεν τα κρατούσα. Κρατούσα 10 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, και θα τα έδινα τα άλλα.
0: Πάμε σε άλλα.
1: Άντε, μπράβο. Τη γριά τώρα κλάψω. Εγώ τη γριά, επειδή οι γριές είναι ακροατριές, τώρα πρέπει να κλάψω τη γριά. Εγώ τώρα. Κατάλαβες τώρα.
0: Πρέπει να πουλάω στους ακροατές μου. Να διατηρήσω.
1: Το ακροατήριό σου.
0: Τη βάση μου.
1: Βεβαίως. Ναι, συνέχισε. Οπότε πού καταλήγεις με τους Ρωμανούς, να τελειώσει.
0: Περίμενε.
1: Ναι, περιμένω.
0: Έχει βγει τώρα ένα δημοσίευμα το οποίο κυκλοφορεί τα περισσότερα site.
1: Ωραία.
0: Όπου αυτοί οι πολύ χαρισματικοί άνθρωποι.
1: Οι Ρωμάδες.
0: Μη στραβώνετε κάποιοι με αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις τηλέφωνο και να τον πιάσεις τον άλλο τον πρόλογο και να κάνει μια πατεωνιά, όπως λέει και ο Κώστας, θέλει ικανότητα. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι χαρισματικός. Για να τον πεις τον άλλον ότι έχει διαρροή.
1: Έχεις δει εσύ κανένα πατεώνα να μην είναι χαρισματικός.
0: Να τελειώσει.
1: Να τελειώσει.
0: Να μιλήσει θα πρέπει.
1: Ναι.
0: Γιατί προτρέχεις πάντα. Αν λέω κάτι το οποίο είναι λάθος.
1: Πολύ ώρα ρε κόκκινε κάνεις να πεις μια κουβέντα. Λοιπόν, αυτό με τρελαίνει.
0: Αυτοί οι τόσο ικανοί άνθρωποι.
1: Άντε, πάρτο, ναι,
0: να κάνουν αυτή τη λοβιτούρα.
1: Ναι.
0: Επιδεικνύαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρήματα, τον πλούτο και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου κάνουν αυτή τη βλακεία. Γιατί πρέπει να είσαι ανόητος.
1: Τι βλακεία.
0: Γιατί αυτός ο οποίος επιδεικνύει τον πλούτο, τον οποίον έχει από. Παράνομες δραστηριότητες.
1: Έχεις δει κανένα Ρωμά να έχει απονόμες δραστηριότητες, δηλαδή. Ξέρεις πολλούς. Ξέρω εγώ κάποιους. Λίγοι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ρωμά.
1: Και σε πείραξε εσένα που βγάλανε οι Ρωμά.
0: Άλλο σε ερώτησα, γιατί αλλάζει. Δεν με πείραξε. Λέω, πώς έχει τέτοιο χάρισμα να έχει τον τρόπο να ξεφύγει από την αστυνομία, να κάνει οτιδήποτε.
1: Και να το επιδείξει στο.
0: Και κάνει ένα τέτοια βλακεία, τέτοια ανοησία και μόνο του εκτίθεται. Λογικό να το που σου διάφερε.
1: Θες να ρωτήσεις κάποιον που το είχε κάνει.
0: Εσένα ρωτά, πώς.
1: Ναι. Ρώτα τη Σεμπερτζίδου που έπαιρνε τα υποκεπέ και είχε τη Φεράρι να πούμε. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Σε πιάνει μια.
0: Είδες που ξεδιπλώνεσαι.
1: Ναι, τι να ξεδιπλωθώ. Πρέπει να είσαι Ρωμά για να πας. Η Σεμπερτζίδου.
0: Αυτό είπα.
1: Σεμπερτζίδου είναι Ρωμά.
0: Με αφορμή λέω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου, τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σκέφτονται δηλαδή ότι.
1: Σε πιάνει η αλαζονία,
0: η επίδειξη
1: όταν,
0: του.
1: Όχι, ρε. Όταν ξεγελάς ανθρώπους, είσαι απαταιώνας, σε πιάνει η αλαζονία μετά. Νομίζεις, έτσι τι πατάνε και αυτοί στη νύχτα. Νομίζω ότι είναι θεοί, όπου έρχεται μια άλλη συμμορία μετά από δίπλα και του τρώει λάχανο.
0: Κάνεις λάθος.
1: Δεν κάνω λάθος.
0: Στη νύχτα οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι.
1: Όχι, όχι. Και εκεί υπάρχουν αλαζόνες.
0: Κάνεις λάθος.
1: Έασε με τώρα, κάνω λάθος. Παντού κάποιος θα υπάρχει άμα είσαι αλαζόνας, να σε φάει λάχανο. Παρακαλώ.
0: Αν λαμβάνεις να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν είναι η πλέον νόμιμη. Να πουλήσεις προστασία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πώς έκανε η μαφία την Αμερική.
1: Από τους Ρωμά πήγαμε στη Μαφία τώρα. Ωραία, συνέχισε.
0: Γιατί εσύ μίλησες και νύχτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξεως. Γιατί θα εμφανιστεί κάποιος πιο φιλόδοξος, πιο ικανός.
1: Είπαμε κάτι διαφορετικό από σένα τώρα. Ότι δεν αποσύρεται και κάνει γι' αυτό, πάει να πει ότι είναι αλαζόν. Ότι τον έχει συνεπάρει επιτυχία. Αυτό είναι.
0: Πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποιες συνεπίες.
1: Ναι, και το ίδιο λέμε, με άλλα λόγια.
0: Ωραία.
1: Το ίδιο λέμε. Αυτοί λοιπόν είχαν το συνέστημα του αλαζόνα, όπως είχε η Σιμερτζίδου, όπως είχαν διάφοροι.
0: Ο Φραπές.
1: Ναι.
0: Που έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Το πρώτο πράγμα που κάνουν, το πρώτο λάθος που κάνουν είναι ότι παίρνουν καλό αυτοκίνητο. Εγώ αν έκανα καμιά απάτη μεγάλη θα έπαιρνα καλό αυτοκίνητο. Δεν πράσε χαζός για να πάρεις.
0: Αν κέρδισε το Τζόκερ 4 εκατομμύρια.
1: Ούτε το Τζόκερ άμα το χέρι κόκκινε. Θα ερχόταν ο Αλβανός, ο Ρώσος, ο Έλληνας, ο Γεωργιανός. Θα μου τη στείλανα. Τι αμάξι θα πάρω να δείξω τον πλούτο μου να πούμε.
0: Πόσο χαζός πρέπει να είσαι.
1: Έχει πολλούς.
0: Εκτός.
1: Γιατί πολλοί είναι επιδειξιομανείς. Ο άλλος τα φτιάχνει με εγκόμενα για να δείξει ότι έχει, όχι για να απολαύσει. Ο άλλος παίρνει αυτοκίνητο καλό για να το δείξει. Όχι να το απολαύσει. Αυτός τώρα που λες εσύ το ίδιο πράγμα έχει πάθει. Απλά πράγματα είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα κάνουμε ανάλυση μεγάλη. Τους τσακώσανε τους Ρωμά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Άμα τους τσακώσανε, ξέρεις, εκλογές. Εκλογές πλησιάζουν, θα τους αφήσουν να ξέρεις.
0: Θα πάρεις μετά στο Μαξίμου.
1: Θα ενημερώσω. Το πρωθυπουργό.
0: Ένα έσπα το δικαιούται τώρα, σα ανοίγει τα μάτια, κύριε.
1: Άσε, τα πήραν άλλη τα έσπα, δεν χρειάζεται. Παρακάτω.
0: Δεν θα βγάλουν κανένα τώρα.
1: Βρε, τελείωνε, βρε τώρα. Δεν έχουμε αίμα. Το μεροκάματό μα είμαστε. Α, πάμε παρακάτω.
0: Είπα εγώ τώρα.
1: Περιμένω εγώ από το έσπα του Μητσοτάκη να ζήσω. Τελείωνε.
0: Θα σε χαλούσε, λε.
1: Θα με χαλούσε, ρε κόκκινε, γιατί θα το μάθαινα να πούμε ότι πήρα έσπα και θα με είχα σκίσει. Παρακάτω.
0: Αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω, να δω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί υποψιάζομαι, μόνο υποψιάζομαι. Βρετανός φιλαθλητής εξαφανίστηκε καθοδόν για το Μουντιάλ και βρέθηκε μετά από 10 μέρες στη Βαρκελόνη.
1: Από τη σούρα του. Ή μπορεί να.
0: Ακόμα είναι δουλειά θα είναι. Ό,τι γούστηκε να έχει. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε.
1: Δηλαδή, εγώ για να με συγχωρήσει, για να κάνει κόμμενο δουλειά πρέπει να κάνει αυτή την ιστορία.
0: Τι
1: πρέπει.
0: Λοιπόν. Μπορεί να το γνωρίζει, μπορεί και όχι.
1: Για παίρνω.
0: Εγώ το έχω δει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσοι χρησιμοποιούσαν το. Τζένι, Μαγδαληνή, θα πάμε με τον Κώστα Γιώρος. Και αντί για τον Γιώρος πηγαίνανε, πέσανε νησί ρε παιδί μου, στην Πάρκα λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην πούμε νησί. Πήγαιναν με την κόμμα στην Πάρκα. Είχαν βγάλει μια φωτογραφία μία φορά που είχαν πάει στα Γιώρος, τη στέλναν στη γυναίκα τους, είμαστε καλυμμένοι σου. Εντάξει.
1: Τώρα ξέρω ποιο φωτογραφίζεις. Είσαι εσχρός.
0: Στορκίζομαι.
1: Επειδή δεν σου δίνει λεπτά στο Bet Show, το που φωτογραφίζεις.
0: Είσαι βλάκας. Έγινε αυτό. Πήγε στα Γιώρος.
1: Δεν πήγε στα Γιώρος ο Κουλιάνος Μπενιαλαμία και είχε ποστάρει με κάτι παπάδες. Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Ούτε το έχω δει.
1: Φύγε από εδώ, ρε πατέρα.
0: Στορκίζομαι.
1: Τροπή σου, ρε. Πού σου, ρε. Αλήτη.
0: Μπορώ να πω ό,τι θέλεις. Αλλά δεν είχα ιδέα.
1: Άσε ρε που δεν έχεις ιδέα. Κουτσομπόλη. Κουτσομπόλη. Και πάτησα κουτσομπολέ με τη μάνα μου αυτά και μας βρίζετε εμένα με τον Κουλιάνο και εσείς είστε καλοί.
0: Άρε, είμαι τόσο κουτσομπόλη με τη μάνα σου.
1: Κουτσομπόλα, ρε.
0: Που δεν ξέρω ποτέ έχει γενέθλια.
1: Άφια από εδώ πέρα. Άφια από εδώ πέρα. Σα χλαμάρα.
0: Πάλι ψέματα λέω.
1: Πάμε στα θέματα, βρε, σαν γλαμάρα, σαν γιαρίζεις να πούμε.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πολλοί το κάνανε προκειμένου να.
1: Έχεις κάνει τέτοιο στη γυναίκα σου, εσύ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Άρα δεν ξέρεις τι κάνουμε εμείς. Τι έχουμε κάνει στα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό για να το κάνεις, θέλει μυαλό. Είναι βάσανο. Πώς θα πας, πώς θα κάνεις, πώς θα την ξεγελάσεις, τι θα πεις, μην σε δούνε.
0: Τα πάντα θέλουν
1: μυαλό. Άρα θέλει μυαλό για να τα κάνεις κι αυτά.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Ό,τι κάνεις νόμι, μωρέ, δεν θέλει μυαλό. Τα υπόλοιπα θέλουν μυαλό, σαν γλαμάρα.
0: Υπάρχει και το άλλο. Λέω άλλο, η αμαρτία είναι γλυκιά. Η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά ξεχνάνε κάποιοι πολλά πράγματα που έχει πει ο δημόσιος λαός. Ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ότι μπορεί να σκέφτεσαι κάτι, αλλά μπορεί και η άλλη να σκέφτεται κάτι άλλο και να επικαλείται και να κάνει τη δικιά σου δουλειά.
1: Ό,τι θέλει καλό καθένα.
0: Μπράβο. Οπότε μην νομίζω ότι εσύ είσαι έξυπνος και η άλλη χαζή. Μπορεί να το ληστείς αυτό το πράγμα.
1: Για να λέμε για αυτούς που τα κάνουν, για αυτούς που τα λούζονται.
0: Λέμε ότι ό,τι και αν κάνεις έχει συνέπειες. Πώς λες πολύ σωστά. Εμείς είπαμε το ορθό. Εντάξει, θα μου πεις έχουμε και μια αλφα ηλικία. Δηλαδή κέρδισε κάτι, ένα στοίχημα, πήρε 900.000 ευρώ. Ρε μπούφο, δεν ανάγκη να πάρεις εκείνη την άλλη μέρα, πάρει πέσα τέσσερα να δείξεις ότι έχεις λεφτά. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Τον πελάσταν.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Το Βελάσου θα βρει.
1: Ενώ είσαι Μητροπολίτης, παίρνει την Περσέντε 4, δεν σε λέει κανείς τίποτα. Έτσι.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Με κάτι ζάντε 3.000 ευρώ
0: ήδη. Δεν είναι όλοι.
1: Άφια, παντάρα.
0: Κάποιοι Μητροπολίτες.
1: Μην πιάσει την κουβέντα.
0: Ο άκου λίγο.
1: Μην την πιάνει.
0: Όχι, την πιάνω. Κάποιοι Μητροπολίτες είπανε την αύξηση την οποία μας έδωσε η κυβέρνηση θα τη δώσουμε στα δασκάλους και γιατρούς οι οποίοι.
1: Τι δώσανε.
0: Λέω τι δηλώσανε.
1: Α, τι δηλώσανε.
0: Από το τι δηλώσανε.
1: Και εγώ έπαθα κάψω το κόρτο, αλλά δεν το έκαψα. Α, τι δηλώσανε.
0: Εσύ έχει κάνει
1: κάτι. Α, τι δηλώσανε αυτοί και τι θα κάνουν. Α, τι δηλώσανε.
0: Εδώ έκανε.
1: Και α, τι θα κάνουν από
0: μένα. Εδώ ξεπέρασε το. Με πήραν από το Λαϊκό Λαχείο και με ρωτούσαν να σου πει στον κόλπο.
1: Ναι.
0: Πάθα τι έγινε με τον Ιορδάνη. Και λέγανε.
1: Τον Ιορδάνη.
0: Τον θέλουμε να μα βοηθήσει.
1: Γιατί χάλασε με τον Ιορδάνη δουλειά. Γιατί στη μοιρασιά χάλασε. Τι. Συνήθω έτσι γίνεται.
0: Ποιο έβγαλε τα πιο πολλά.
1: Αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο κόσμο πιστεύει ότι εσύ τα βγάζει.
1: Α, τι ρε, τι λέει ο κόσμο. Α, το μύθο να τρέχει.
0: Εσύ.
1: Ρε, α, το μύθο να τρέχει.
0: Ό,τι που.
1: Α, το μύθο να τρέχει. Ο μύθο είναι ωραίο να τρέχει.
0: Είδε το καταρρύπτει.
1: Μα είδε λοιπόν.
0: Με είδε να ασχολούμαι.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Εσύ είπε ότι πλούσε πάνω από 8 ευρώ.
1: Θα γράψει τώρα στο πέτσο που τον κατηγόρησε τον άλλο, τον φωτογράφησε. Θα δώσει και μια τριάδα να πούμε.
0: Προλάβαινα σήμερα να γράψω.
1: Γιατί τι έπαθε, επειδή πιάστηκε ο πισινό σου.
0: Ήμουν σπίτι.
1: Πρέπει να είσαι σπίτι, ρε κοκκίνη, για να έχει έμπνευση. Τι σπίτι είναι αυτό.
0: Για έμπνευση.
1: Το παλάτι του Μπάκη είχα μείνει.
0: Καθόμουν ή έτρεχα για να δω τι θα γίνει, πώς θα γίνει.
1: Σάπα, μα τι έκανε. Πήγε στο Ιπποκράτη, φτιάξε τον πισινό σου.
0: Μετά πήγα στον καρδιολόγο να μου πει τι θα κάνω. Ήρθα εδώ, πότε να το κάνω.
1: Κουράστηκε, ε.
0: Είπα εγώ ότι κουράστηκα, δηλώνω κουρασμένο.
1: Τώρα που σε ξεκούρασε, για δώσε μια τριάδα.
0: Τριάδα δεν έχω, ένα μάθει σκέφτο.
1: Ε, πες μου για να μάθω κι εγώ, αφού καλά.
0: Κοίταξε. Αν υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο δεν χαλάει ποτέ.
1: Αυτά δεν έχουμε να μας πεις.
0: Ο Άσος είναι απαγορευτική απόδοση.
1: Για πες.
0: Θα κερδίσει η Κολομβία την Κάνα.
1: Στο 90 λεπτό.
0: Ναι, εύκολο. Πόσο πάει για την Αμερική.
1: Ναι, το πέτυχες εκείνο. Κολομβία Κάνα, πόσο δίνει το Άσο.
0: 1,45.
1: Είναι λίγο. Με κάτι συνδυασμό.
0: Δεν παίζω.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν ξέρω πώς θα παίξει. Δεν μπορώ να ξέρω πρώτα.
1: Άμα είναι Άσο.
0: Η Κολομβία μετά από χρόνια, ναι, δεν έχει ένα φορ, έχει τρεις. Σέντερ φορ χαρισματικούς. Και έχει μια πολύ καλή ομάδα, η οποία την έχω ικανή για πολλά πράγματα.
1: Τι ώρα παίζει?
0: 4.30 το πρωί.
1: Δεν πιστεύω κάτι να το δεις.
0: Δεν ξέρω. Ωστε, εγώ είμαι περίεργη η ιστορία. Μπορώ να μην πιάσει μούρλα και να σκέφτομαι τώρα τι θα γίνει, τι ώρα θα μπω, τι ώρα θα με κάνουν την επέμβαση, θα πιάσει έπιος κλειώδη, όμως έχουμε άλλα θέματα. Θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο.
1: Και καρκίνο δεν έχεις, οπότε άστα,
0: λύνονται.
1: Τα υπόλοιπα λύνονται.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Πώς δεν το ξέρω.
0: Τώρα δεν έχω. Μπορεί αύριο να έχω.
1: Και εγώ αύριο μπορεί να έχω. Και ο άλλος μπορεί να έχει.
0: Τότε τι.
1: Να σκέφτομαι το αύριο.
0: Στην δικιά μου την οικογένεια ο καρκίνος είναι τρεις θέρεις μέχρι τώρα.
1: Ήταν ευαίσθητοι οι υπόλοιποι άνθρωποι.
0: Για μένα με πήρανε 8 χρόνια με πολύ πολύ.
1: Τώρα για να μην σηκώ. Το έντερο. Για να πεθάνεις από καρκίνο το έντερο πρέπει να είσαι φελός.
0: Ναι, εγώ κάνω όμως κολονοσκοπήσεις.
1: Φυσικά αυτά που έτρωγε στους γύρους δεξιά και αριστερά, φυσικά τα έχει πολύ.
0: Ποιος είπε ότι από αυτά γίνονται.
1: Από τι γίνονται οι πολύπεδες, από το γιαούρτι.
0: Με αυτά που τώρα σου είναι κεφάλα, γιατί είσαι ο μεγαλύτερος ανόητος στη διατροφή και στους συνήθειες, θα έπρεπε να σου τον τώρα στον άλλο κόσμο. Τι να σου πω τώρα.
1: 4 έκανα εγώ κολονοσκοπήσεις. Τώρα κάνω την 5η.
0: Είπα, όχι.
1: Okay. Λοιπόν, προσέχω.
0: Είπα ότι δεν προσεχεί.
1: Λοιπόν, τι.
0: Στο φαγητό σου είσαι απλάβλωδο.
1: Απλάβλωδο είμαι.
0: Απλάβλωδο.
1: Α, μάλιστα.
0: Η γλώσσα τη έχει πάει ροδάκι.
1: Είδες τι ωραία μου.
0: Είπα, όχι.
1: Λοιπόν, προσέχω.
0: Είπα ότι δεν προσεχεί.
1: Λοιπόν, τι.
0: Στο φαγητό σου είσαι απλά.

0: τώρα με το... Πάμε διάλειμμα και τα ανοίγουμε γραμμές. Θες να ανοίξουμε γραμμές?
1: Ό,τι θέλεις.
0: Έχει Άρη, έφερε λέει έναν ΣΕΟ να πούμε.
1: 71 ετών.
0: Ναι.
1: Ισραηλινής καταγωγής.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Στο οποίο νοσηλευόταν. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωσή του τόνισε: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ομόφωνα ένοχους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Εγκεφαλικά νεκρός με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Ένας 19χρονος Γερμανός άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο με μηχανή στην Κέρκυρα, ενώ ένας επίσης 19χρονος Τσέχος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο και έχασε τη ζωή του. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
8: Παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

0: σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
9: Μυρίζει λουκουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
11: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
21: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
22: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
21: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
23: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Πού ήσουν?
0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: το παίζει άνετα. Τώρα άνοιξε αυτό τη.
1: Τις ασκούς
0: πληγές. Στέλνει μία φίλη. Δεν πούμε ποια είναι.
2: Καλή φίλη.
0: Καλή φίλη. Καλησπέρα λέει. Ο Γιάννης το έκανε αυτό με το Άγιον Όρος. Αυτή μάλλον έμενε Ουρανούπολη. Για την κόμενα λέει τώρα. Πήγε με ένα φίλο του λέει. Δίθεν. Αγόρασε ένα βραχιόλι με τα δάκρυα της Παναγιάς και μάλλον της το έδωσε. Η πονηρή το έβαλε στο σάκο. Στο σάκο του. Της φάνηκε φθηνό. Για να το βρω εγώ. Φυσικά βρήκε δικαιολογία ότι το πήρε για μένα. Δεν θα πιστέψεις τι θα σου πω. Η Παναγία με αγαπάει, μόλις το έβαζα στο χέρι μύριζε λέει άσχημα. Το χάρηκα λέει στη φίλη μου λέει και δεν μύριζε. Το χάρισα στη φίλη μου και δεν μύριζε. Ο γιος μου που μου έφερε δεν υπήρχε θέμα. Αυτό για να δει ο Κωστής ότι υπάρχει Θεός. Επειδή όλος είναι αλακαμάς και πιάζει και πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός να πούμε. Το φελό να πούμε.
1: Όχι, σε άλλο πρέπει να πιστεύεις.
0: Άσε, όχι.
1: Τώρα πώς γίνεται να ανοίξεις μια κουβέντα. Χωρίς να έχουν στο μυαλό κανένα.
0: Τώρα, αν ακούνε 10 γυναίκες, δεν πήγαν οι φελοί δίθεν οι άντρες στο Άγιον Όρος και πήγανε αλλού.
1: Έχουν γίνει τώρα. Γιατί δεν έχουν
0: υπηρεσία. Αυτό το Άγιον Όρος. Κανένας Άγιος δεν έχει
1: δεν
0: πάει.
1: Δεν υπάρχουν γυναίκες, αλλά έχουν πει και άλλα δεν κάνουν.
0: Όλοι δεν κάνουν. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες.
1: Λοιπόν,
0: λέγε.
1: Έχουμε αλλαγή στην Ηχοληψία. Με Εμίλιο Γαβριλίδη θα πορευτούμε.
0: Ο άλλος άδεια έχει. Ο Θανάσης.
1: Δεν ξέρω.
0: Άδεια έχει. Όχι.
1: Λοιπόν. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις, για υψηλή συστική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάουλου, ποιον άλλον που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, αφού στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Τέλος να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Αφίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς και την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Αφίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπαιχτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Άλλο. Κύριε Αλέξη, για το ΣΕΟ. Τώρα δεν θέλουν μηνύματα. Τώρα ίσως επειδή κάναμε και λίγο κουλιαμά. Δεν πιστεύεις ότι έχει να προσφέρει από αυτά που έχεις μάθει για το βιογραφικό του Αβραάμ Γκραντ? Έχει να δώσει
0: κάτι. Λεφτά χρησιμό. Έχει ο Αβραάμ Γκραντ. Θα βάλει λεφτά.
1: Σαν στέλεχος, έμισθος υπάλληλος.
0: Άσε ρε τα στέλεχος ρε.
1: Έμισθος υπάλληλος.
0: Δηλαδή τι έχει, να αντικαταστήσαν τη Μαριάννα του Μασάτου τώρα εκεί
1: πέρα. Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε τώρα. Πρέπει να χαρεί ο Αργιανός, δηλαδή αυτό ήταν το μεγάλο μπαμ που μας φωνάζει να πούμε.
1: Το μεγάλο μπαμ για τον Άρη.
0: Ποιο είναι αυτό το μεγάλο μπαμ, θα κάνει τι αυτός.
1: Ένα δηλαδή. Είναι το μεγάλο μπαμ.
0: Τι θα κάνει, με συγχωρείς, τι θα κάνει. Είναι παράγοντας μεγάλος.
1: Γιατί δεν παίρνει τον Καρυπίδη.
0: Πεγάμο το. Εσένα ρωτάω με τον Καρυπίδη κανένα
1: κουμπί. Πού να ξέρω εσύ.
0: Πεγάμο το.
1: Προφανώς κάποιο λόγο θα έχει και τον προσέλαβε.
0: Τον προσέλαβε.
1: Κάπου θα αποσκοπεί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδη δεν κάνει τίποτα τυχαία.
0: Τι θα γίνει τώρα. Θα αυξηθεί το μπάτζετ του Άρη. Θα βάλει λεφτά κάποιο μεγάλο από αυτό που θα έρθει, θα φέρει επιχειρηματία.
1: Από το βγήκε μια είδηση.
0: Τώρα μας λέγανε θα ακουστεί μπαμ και θα ακουστεί μπουμ. Και έφερε έναν 71 χρονών. Με τον προστάτη 4 εκατοστά.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν το μας τρελάνε. Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Είχε αναλάβει ανέλαβε όλο αυτό το καιρό. Ανακοινώθηκε ο κύριος Παπαμίκος στον ΠΑΟΚ.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Παπαμίκος.
0: Παπαμίκος είναι χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τώρα το βγάλανε. Παπαμίκος ήταν συγγενής του Σαββίδη, να πούμε.
1: Είπα όχι.
0: Ήταν από πίσω πάλι. Τώρα
1: ανακοινώθηκε επίσημα ότι αναλαμβάνει.
0: Θεσμικά ανακοινώθηκε, ναι. Και...
1: στην πορεία
0: ναι.
1: Έλεγε, όχι μόνο εσύ κύριε Πόρτερ, τι έχει το πρόβλημα να αλλάξει πρόσωπα, πράγματα.
0: Μη βαρά το χέρι, ρε κόκκινε. Πάπα μου ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι πρόσωπα άλλαξε. Διώξαν τον προπονητή, διώξαν του Λούτσι και Κικού, διώξαν να πούμε του Γκακατσικού. Και το θέμα είναι να κάνουν ομάδα. Τι θα πει, έδιωξε και έκανε. Και επειδή πήρε τον Μασάτο, τι πάει να πει, δηλαδή, ότι έκανε ομάδα. Και ο άλλος έφερε τον άλλον 70, θα κάνει ομάδα.
1: Δεν
0: μου λες. Θα κοδέψει τον κόσμο.
1: Ο τεχνοκράτης που ανακοίνωσαν σε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ποιος είναι ο τεχνοκράτης.
1: Ποιος Αγιζήλος.
0: Του Μασάτος.
1: Του Μασάτος.
0: Ναι, σιγά τον τεχνοκράτη. Τι.
1: Ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει. Ό,τι έκανε στον Άρη στον Παναθηναϊκό. Τι να κάνει.
1: Ξέρουμε.
0: Ναι, ξέρουμε. Δεν θα κάνει τίποτα, τι να κάνει.
1: Από το ανακοινώθηκε μέχρι το.
0: Άρε κόκκινε, ψυχή βγάζει ρε. Ο κύριος Παπαμίκος τι να κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Τι να κάνει. Να τα έχει καλά με τη Νέα Δημοκρατία, πα και κάνουν το γήπεδο. Να συμμαζέψει τα γραφεία. Άσε με. Είπα εγώ δεν δικαιωμάτω τον άνθρωπο. Να συμμαζέψει και την εταιρεία. Να μην κλέβουν το Σαββίδι, να πούμε οι καινούργοι, ξέρω εγώ να μην τον ξεγελάνε.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Να έχει μια καλή σχέση με τον Μητσοτάκη από το γήπεδο. Λίγο τη διαιτησία. Τι να κάνουμε. Λεφτά έχουν οι ομάδες. Να κάνουμε τα γραφές.
1: Η μόνη ομάδα.
0: Έφερε τον Ντουμασάτο, ο άλλος έφερε τον Γέρο 71 χρονών. Λεφτά έχουν ρε, να κάνουμε τα γραφές.
1: Έχει...
0: τι με νοιάζει εμένα με έφερε.
1: Σίγουρα...
0: το στέλεχος. Φέρνει 10 στελέχη εδώ, Ανδρώνης.
1: Να μιλήσω.
0: Κάτσε ρε, περίμενε. Φέρνει 10 στελέχη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία. Έφερε 10 στελέχη. Μου λέει τίποτα αυτό. Όταν οργανωθεί, του λέει πάρε 100 χιλιάρικα, φτιάξει αυτό και γιου το στέλεχος, μάλιστα. Θα κάνω εγώ το στέλεχος, θα τι στέλεχος. Πουλάμε στον κόσμο τα στελέχη τώρα. Αυτό. Με συγχωρείς πολύ τώρα. 3 Ιουλίου. Πουλάω εγώ τώρα στον ΠΑΟΚ το στέλεχος.
1: Σκάκιο.
0: Πουλάω το Μάντος και το Βιερίνη αυτή τη στιγμή. Δεν πουλιέται ρε αυτό το πράγμα.
1: Κάνε τον εαυτό σου ΠΑΟΚ.
0: Πουλιέται τώρα έφερε ο Καρυπίδης, με συγχωρείς. 71 χρόνο τον άνθρωπο. Γέρο να πούμε. Θα κάνει τι. Λεφτά έχει. Συγγνώμη ρε. Θα αυξηθεί το μπάτζετ. Θα αυξηθεί το μπάτζετ. Θα φέρει παιχταράδες.
1: Μου το χαλάς.
0: Θα αρχίσουν τα διαρκείας να τρέχουν.
1: Μου το χαλάς.
0: Θα φέρει προπονητή αλφα διαλογής. Ήρθε άλλο 71 χρονών. Πανηγυρίζουν οι Αριανοί. Είδες και ένα Αριανό να πανηγυρίζει, ρε. Που ήρθε του Μασάτος και πώς το λένε τον άλλον στον Άρη που ήρθε.
1: Το μπάσκετ, ναι.
0: Ποιο μπάσκετ.
1: Εξαφάνισαν τα διαρκείας.
0: Ποια εξαφάνισαν τα διαρκείας.
1: Ό,τι διαρκείας πήγαν.
0: Γιατί θα περάσουν τον πάγο στο μπάσκετ και πανηγυρίζουν για αυτό το πράγμα. Τι να πάρουν και να κάνουν, ρε.
1: Άρα πιστεύουν.
0: Θα πάρουν πρωτάθλημα κύπελο, θα πάνε Ευρωλίγκα. Τι πανηγυρίζουν και κάνουν.
1: Πιστεύουν.
0: Καλοκαιριάτικα τώρα, πουλάμε τώρα
1: πιστεύουν
0: το. Αυτό που δεν πουλιέται τώρα. Ποιο όραμα, μωρέ.
1: Πιστεύουν στο project.
0: Ποιο project.
1: Εσύ πες δεν πιστεύουν. Περίμενα όλου από τα 6 ώρα το πρωί να πάρει διαρκεία και δεν πιστεύει.
0: Χαζό είναι.
1: Πε ότι θέλει.
0: Δεν χαζό.
1: Περίμενα τσέξει το πρωί να το πάρει. Εξαφανιστήκανε. Σε 3,5 λεπτά εξαφανιστήκαν διαρκείας.
0: Και αυτό τι πάει να πει, ρε κόκκινε. Ότι έχω μυαλό αυτή.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό λες. Πήγε ο Σπανούλης χθες, έχασε από την Αυτίνα.
1: Από τη Ρουμανία.
0: Από τη Ρουμανία έχασε. Όχι, γιατί να πάρει. Γιατί να πάρει. Κάτι σημειώτημα. Γιατί να πάρει τον καλό.
1: Αν κέρδισε, δεν το λέω.
0: Πώς το λέγανε, ρε. Το James Rond, πώς το λένε αυτό εδώ. Αντί να πάρει του Πάουκ, πήρε του Άρη να πούμε.
1: Το Μήτρο Λόγκ.
0: Ο Μήτρο Λόγκ, να πούμε. Πώς το λένε αυτό. Ο Μήτρο Λόγκ, να πούμε. Πήρε το Μήτρο Λόγκ. Αυτό δεν βγάζει. Αυτό δεν βγάζει αέρα, πες το να τον. Αυτό που τα φτιάχνει, να πούμε. Ή δεν πατάς είναι καλά του κουμπί, ή κάτι έχει εδώ πέρα. Πατάς το κουμπί, αλλά δεν βγαίνει αέρα.
1: Και άναψε και λειτουργεί. Τι,
0: άναψε.
1: Τι να κάνω.
0: Του έχει εδώ, πήρε το βούρο center back, όχι να κλείσει με ένα 79 ύψος, πήραμε center back.
1: Δεν με είδες που έκανε.
0: Δεν έπαιρνε χθες ο Ευγενίου τηλέφωνο με το σγουρί, τον βρίζανε εδώ στο αυτό.
1: Εσύ πήρε το σγουρί.
0: Τι να πάρε το σγουρί και το μωρί να πέσει.
1: Σαράντα ψεύτη.
0: Σαν χλαμάρι να πούμε.
1: Σαράντα ψεύτη. Εμένα
0: δύο μήνες.
1: Έκανε το γύρο εδώ από τα κοστοπολίτικα. Μόλις πήρε το βούρο. Πανηγύρισε σαν τρελός.
0: Δύο μήνες θα έρθει ο Γιαννούλης, δεν θα έρθει ο Γιαννούλης. Κλαίει ο Γιαννούλης, δεν κλαίει ο Γιαννούλης. Κάναμε κρόλ και ανάσκελο από τα δάκρυα του Γιαννούλη. Εδώ δεν ο Γιαννούλης, δεν θα έρθει. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιαννούλης.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, εσύ ξέρει τώρα, εσύ ξέρει. Ρεπορτάζ κάνει, εσύ ξέρει να πούμε. Δεν θα έρθει ο Γιαννούλης, θα έρθει ο Γιαννούλης. Ήρθε ο άλλο ο center back, δεν ήρθε ο άλλο ο center back. Πού ήρθε ο του Μασάτο. Μπράβο, ήρθε ο του Μασάτο. Ήρθε ο άλλο τον Άρη ο Γέρο. Και πουλάμε εμεί καλά που το μουντιάλ και το κάνουμε κουμάρ και περνάμε. Ήδη άλλο. Διώξαν τον Λουτσέσκου, φέρανε τον άλλο την του Μασάτου να πούμε πώ λένε. Τη Μουρτζούκου να πούμε. θα κάνει πρέσινγκ ο Μπουρτζούκου. Μεγάλο μάτς 4-1, πανηγύριζαν εδώ. Τι κάνατε, ρε, βγείτε εθνική ομάδα και δείτε στο φιλικό. Ο Σαφίρης, μεγάλο χάφ, Ινιέστα το κάνανε. Κάσε με μεσημεριάτικα τώρα.
1: Έχω πει ψέματα στη γυναίκα μου ότι έχω πάει στο Άγιο Όρος 12 μέρες και ήμουν στο Ντουμπάι με την κόμενα.
0: Μόλις ο προστάτης σου φουσκώσει και σταθείς ανάσκελα κι εσύ, ξέρεις τι ωραία που θα κάνει η χείρα. Αλλά αναζωογόνεις και θα βρει κανένα μικρούλι κι εσύ. Πενέβεσαι κι εσύ. Μόλις πάει 4 εκατοστά ο προστάτης σου, να πούμε, και ξαπλωθείς, ξέρεις τι ωραία θα πανηγυρίζει η χείρα. Από μέσα της θα κάνει στεναχωρεμένη. Θα βρει κανένα πιτσιρικά να φάει τη σύνταξή σου. Χαίρεσαι που πήγες στο Ντουμπάι εσύ. Θα τα πληρωθείτε αυτά όλα. Τι είναι, κόκκινε?
1: Δεν μάθω να μιλήσω.
0: Τι να μιλήσεις?
1: Όταν παοξείς.
0: Ποιος παοξείς, μωρέ? Παοξείς λέγεται. Παοξείς με ξύ.
1: Πες τον και παοξατζή.
0: Ναι.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Ο παοξείς.
1: Πες τον όπως θέλεις.
0: Τι να κάνει ο παοξείς ο καημένος?
1: Όταν παοξείς.
0: Ναι. Χορτάτος είναι. Μια χαρά είναι. Χόρτασε τίτλους από το Σαββίδι.
1: Με ενδιαφέρει αν πεινάει ή αν είναι χορτάτος.
0: Χόρτασε μια χαρά, χόρτασε ο παοξείς. Τώρα ένα χρόνο, ενάμιση λέει, το παίζει Γκρινιάρης. Δεν τους βλέπω να διαμαρτύρονται, δεν περιμένουν.
1: Διάλογο ή μόνο λόγο.
0: Αφού θα φύγω 4,5, θα πω να προλάβω να.
1: Και εγώ τι φταίω?
0: Άντε πες τα σύντη να πω. Όταν ο παοξείς.
1: Όταν ακούει τον Μαρινάκη να λέει ότι θα δώσει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνει καινούργιο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό.
0: Πίστεψε κανείς ότι ο Μαρινάκης θα βάλει
1: και
0: γήπεδο? Ναι, ναι.
1: Είπα εγώ ότι πρέπει να το πιστεύει, ναι, ναι, τι βλέπει, ναι, τι ακούει, ναι, ναι, και τι γίνεται. Όταν ακούει το Ρατόπουλο να λέει ότι τα ποντάρει 100 ευρώ στο 6, τα 6 φάρια του Παναθηναϊκού, ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Και τι παραπεί ότι θα
1: όταν
0: τα πάρει.
1: Βλέπεις, ναι. Δεν τελείωσα. Όταν βλέπεις τηλεοράσεις κάθε μέρα την εξέλιξη του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Όταν βλέπει τον Ηλιόπουλο στα 2 χρόνια που είναι στην ΑΕΚ και δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο να παίρνει το πρωτάθλημα. Για να δείχνει οριμότητα στον τρόπο που κινείται μετά την κατάκτησή του.
0: Ωραία.
1: Και βλέπει να μην έρχεται ο Γιαννούλης. Γιατί η Augsburg ζητάει 5.
0: Πώς την είπες?
1: Augsburg.
0: Augsburg. Ζητάει 5.
1: Ξέρει, μην κλαστράλα.
0: Ορίστε.
1: Σε ποια περιοχή της Γερμανίας?
0: Στη Γερμανία είναι η Augsburg.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Στο Augsburg.
1: Βόρεια, νότια, κεντρική, τι?
0: Κεντρικά προς βόρεια.
1: Νότια είναι.
0: Νότια είναι.
1: Στη Βαβαρία είναι.
0: Στην Βαβαρία είναι.
1: Βαβαρία.
0: Στην Βαβαρία είναι.
1: Βαβαρία.
0: Βαβαρία, Βαβαρία.
1: Εντάξει. Εμένα δεν πλαστράω.
0: Τι γύρισε στη Γερμανία πόσες φορές?
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Έχω πάει 2 φορές. Έχω φίλους εκεί. Που δραστηριοποιούνται και ξέρουν. Αλλιώς δεν τα ξέρουν.
0: Βρε, όταν ήμασταν μικροί, το Αργοστόλι στο σουφλί το είχε στείλει στη γεωγραφία. Τώρα μας λες για το Άσμπουργκ. Τώρα θες να τα πω στον αέρα.
1: Δεν είχα ποτέ θέμα στη γεωγραφία.
0: Ορθέ.
1: Ποτέ δεν είχα θέμα.
0: Το Αργοστόλι στο σουφλί το έστειλε.
1: Δεν είχα τίποτα.
0: Σα χλαμάρα.
1: Τέτοια θέματα δεν είχα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Ούτε κανένα πατέρα να μπορεί να αγοράσει τα θέματα από τον καθηγητή είχα. Και μετά να γράψει και λάθος.
0: Δεν κατάλαβα γιατί όταν λες αυτό.
1: Όχι, λέω εγώ τώρα. Άμα κάποιος θίγεται, δικαίωμά του. Ας παρεξηγηθεί. Δεν είπα κάτι. Εγώ λέω ότι είναι ένα από τα άπατα που έχω βιώσει από τον πλανήτη. Εσείς πες ότι δεν έγινε. Και άλλοι είπαν ότι ήταν εξωγήινους. Εσύ πες ότι δεν υπάρχει. Εγώ έχω ένα δίπλα μου κάθε μέρα.
0: Τώρα επειδή έκανα λάθος το θέμα, πρέπει να το φορτωθώ μια ζωή δηλαδή.
1: Το θέμα. Ο άλλος ξυλώθηκε. Τα έδωσε χαρτί και καλαμάρι και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Και εσύ δεν πήρες ούτε τις ερωτήσεις ούτε τις απαντήσεις. Και έγραψες λάθος. Στημένο παιχνίδι και έχασες, ρε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σαν να έχουμε στημένο το διαιτητή. Έχει πιασμένο το διαιτητή, τους επόπτες, τον αντίπαλο, τον τερματοφύλακα, τα στόπερ, δύο κεντρικά χαφ. Και αυτός πάει από τις στέργες.
0: Η αλήθεια είναι ότι άρχισα να πάρω μπροστά λίγο.
1: Το έκανε αυτό, δεν είναι. Εσύ έπεσε από τη στέργη. Φώναζε ο Μπιταράς. Βρε καϊβάνι από τον άξονα. Από τη στέργη. Βρε βούρο από τον άξονα. Σούταρε, δεν το φάει. Αυτός από τη στέργη εκεί. Έτρεχε σαν τον Αρδίζογλου. Που έτσι δεν το σταματούσαν. Περνούσε και τα δοκάρια.
0: Σταμάτα τις κρυάδες, πάνε... μάνε, τα κρυάδες.
1: Δεν γινόταν αυτά.
0: Γινόταν, πρέπει να τα λες. Βλάκα.
1: Όταν λες εσύ.
0: Τι? Άλλο εγώ.
1: Εσύ άλλο. Εσύ η κουτσομπόλα. Είναι σωστό. Λοιπόν, έμαθε τίποτα από το Μαξίμου και πες.
0: Ποιος?
1: Έμαθε τίποτα. Πού έλεγε την κυρία Καριστιανού?
0: Καριστιανού, ούτε Καριστιανού. Φάνηκε ποια είναι. Θα κάνω εγώ το λάθο είναι η Γεωργιά, θα κάνω εδώ. Εγώ την Καριστιανού δεν τυχόνευα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, δεν τυχόνευα. Τι πω.
1: Δεν μπορούμε να αγαπιόμαστε όλοι.
0: Δεν μπορώ να την αγαπήσω να πω.
1: Ούτε εσένα μπορούν να σε αγαπάνε όλοι.
0: Ούτε θέλω.
1: Ούτε εμένα, ούτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα. Τώρα αυτό πώς θα εξηγείς τώρα. Είναι λόγος να το κυνηγήσω αυτόν ή όχι?
0: Σε τρώει.
1: Όχι, είναι λόγος
0: παρατήρησης. Σε τρώει ο Ρουβάς. 92χρονη Ρουβίτσα πήγε κρυφά σε συναυλία του, το βίντεο που λιώνει το διαδίκτυο. Δηλαδή ξέφυγε από τον 94χρονο άντρα και πήγε και.
1: Θα το κάνω μήνυση.
0: Ναι. Και πιο ωραίος άντρας από σένα είναι. Οπότε μπορεί να
1: συστρώει. Θα το κάνω μήνυση και αγωγή.
0: Η πιο μικρή Ρουβίτσα.
1: Ακόμα. Θα το κάνω μήνυση και αγωγή.
0: Να του πω τώρα για να το.
1: Κλέβει ιδέες.
0: Για να του χαμηλώσω το ηθικό.
1: Κλέβει ιδέες.
0: Θες να του χαμηλώσω το ηθικό.
1: Κλέβει ιδέες.
0: Τι να κλέψει τώρα. Η πιο μικρή Ρουβίτσα έχει 4 χρόνια που σταμάτησε η περίοδο τη. Άστον τώρα το Ρουβά τώρα. Άστον τώρα το Ρουβά. Καμία 30 θαυμάστρια, 35 δεν έχει. 25 δεν έχει καμία θαυμάστρια. Οι Ρουβίτσες είναι τώρα γιαγιάδες. Κάτω από τον Τρούλο τα Ιθαλάπη διαβάζουν την Αγία Γραφή, να πούμε. Άστες.
1: Η 92χρονη έχει 3 παιδιά, 6 εγγόνια και 2 δισέγγωνα.
0: Ναι.
1: Γερίνα είναι. Μπράβο του.
0: Τι μπράβο της.
1: Μπράβο του πάντως, αφού τα κατάφερε και αυτό το πράγμα, μπράβο.
0: Να ζηλεύεις, ε.
1: Μπράβο του. Φίλε,
0: μάλιστα, μ' αρέσει που γράφουνε. Πήγε, λέει, μια ηλικιωμένη θαυμάστρια του.
1: Κρυφά.
0: Μα, ναι, υπάρχει καμιά θαυμάστρια του Ρουβά που να μην είναι ηλικιωμένη. Από 50 χρόνια και πάνω είναι. Είναι δυνατόν να μην είναι ηλικιωμένη η Ρουβίτσα.
1: Αυτά τα κάνει και να νιώσω άσχημα, γιατί.
0: Όχι, μπας τα παίζει γόης τώρα και ο Ρουβάς που έχει 60-65 χρόνων της και 55 χρονών τις Ρουβίτσες. Αυτές είναι οι Ρουθίτσες. Θίτσες είναι. Οι Ρουθίτσες.
1: Ποιος μιλάει, ρε παιδιά.
0: Άντε να χαθείς. Έχω εγώ ανάγκη τις γυναίκες για να κάνω δουλειά.
1: Το ανοίγεις το
0: Ρουβά. Συγγνώμη.
1: Άγαλμα είναι.
0: Ρε, τι άγαλμα είναι.
1: Ωραίο παιδί.
0: Είναι. Εντάξει. Άγαλμα είναι, αλλά από 60 χρόνια και πάνω έχει θαυμάσει. Αυτό το κόμμα που είναι άγαλμα. Άγαλμα είναι.
1: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να έχει ένα ηλικιακό target group το οποίο θα αγγίζει εσένα.
0: Έλα, ρε κόκκινε. Τράβασε κάτι τα μαγαζί με ακουστικά βαρικοείας να φέρεις καμία διαφήμιση εδώ πέρα μεσημεριάτικα.
1: Άντε, χαλάει.
0: Άντε, σταμάτα.
1: Από πάρεις κέρδος.
0: Άντε να πούμε, άντε. Θέλετε και θαυμάστρες, ερείπια. Έχεις τίποτα άλλο ή να πάμε σε γραμμές που θα σας ακούσω
1: εδώ πέρα. Με αποκάλεσε,
0: ερείπιο. Όχι, αποκαλώ τις θαυμάστρες σου, ερείπια, εσύ.
1: Εγώ τις καλώ να κάνω αγωγή και θα δω και
0: μάρκελ. Τι να κάνω αγωγή. Τι να κάνω αγωγή.
1: Άκου να δεις τι είπε το καθήκη. Τι πιστεύεις σήμερα, ρε, άντε, λέγε.
0: Λέγε, πες μου τα μάτια, σε πω εγώ αποτελέματα.
1: Αίγυπτος.
0: Για κακή μου
1: τύχη. Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Αυστραλία, για κακή μου τύχη. Γιατί θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης και θα το κάνω, θα φάω παράταση.
1: Δεν πρόκειται.
0: Στο λέω εγώ. Από τώρα, γράψω το χ. Άλλο.
1: Αργεντινή ακροτήρι.
0: Τι ακροτήρι, Αργεντινή ακροτήρι.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Ωραία. Άσο και δυο σου την εστία ο Μέση.
1: Παράταση ή πέναλτι.
0: Βρε, ακούσε, λένε. Άσο και δυο γκολ στην εστία, δυο σουτ στην εστία ο Μέση. Τα γράφεις, γράψε να τάκεις.
1: Κολομβία Γκάνα.
0: Κολομβία Γκάνα, κόκκινη κάρτα. Δεν έχουν δοθεί κίτρινες στην καρτέλα. Σήμερα Κολομβία Γκάνα έχει κόκκινη κάρτα. Ουστάρεις, αυτή την τριάδα σου δίνω. Τώρα πάω την παίξω να πούμε εδώ.
1: Όχι, τι σε κράτησε.
0: Εδώ στο προπόνο.
1: Πες μου ποιες είναι οι μοναδικές δύο ομάδες που δεν έχουν φάει μέχρι τώρα γκολ. Να δω πόσο διαβασμένος.
0: Η Αργεντίνη είναι η μία.
1: Όχι.
0: Όχι, έφαγε.
1: Άλλη.
0: Πού να θυμάμαι τώρα.
1: Φίλε, αν σταματήσω ένα παιδί νηπιαγωγιού θα απαντήσει.
0: Άσε πάρε το κεφάλι.
1: Η μία είναι το Μεξικό. Η άλλη.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Η Ισπανία, ρε.
0: Α, η Ισπανία, ρε.
1: Η Ισπανία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διώρε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Καρδιόλε!
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μπορεί να πάθω κάτι άλλο που ξέρεις.
0: Άλλο, το άλλο είναι άλλο.
1: Διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
14: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
14: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
15: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
16: Διψά για.
15: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο.
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
24: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
25: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
24: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
25: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
26: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάτο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάτο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
26: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
6: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
27: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
27: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
28: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
29: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
30: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
31: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
32: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
33: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
34: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
36: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
35: Γιατί?
36: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
35: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
36: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
37: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
38: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
39: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, θα είμαστε άλλα 19 λεπτά. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 390, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε με τον Κωστή, ποδοσφαιρικά και μη, γίνονται τόσο πολλά στον κόσμο. Κωστή.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι καθοδόν.
1: Όχι, είμαι καθ' παραμένοντας. Εδώ γίνεται, έχω βόντα που είμαι στο περιφερειακό, δεν ξέρω τι θα ακουστεί, έχω καλή εταιρεία, θα ξέρεις. Είναι πολύ καλή εταιρεία μου, οπότε ρώτα μου τι θέλεις.
0: Όχι, όταν λες παραμένοντας...
1: Όχι, θα κάνω Θεσσαλονίκη Βέρεια 3 ώρες με αυτό που βλέπω, όχι. Ή όχι.
0: Κάτσε ρε φίλε, έγινε κάτι, δηλαδή βλέπεις πάρα πολύ κίνηση.
1: Δεν είμαι ο Παΐσιος να βλέπω το μέλλον και τα αυτοκίνητα πάνω με το ελικόπτερο.
0: Βλέπει, έχει ποτηλιάρισμα, αυτό λέω.
1: Τι θες να έχει, να τρέχω με 120 και να έχω νεύρα.
0: Εσύ είσαι ικανός.
1: Πάμε στον κόσμο να δούμε.
0: Άμα είσαι με το αυτοκίνητο των 800 ετών που κυκλοφορείς.
1: Μια χαρά είναι το αυτοκίνητό μου. Μια χαρά είναι. 21 χρονών, 327.984 χιλιόμετρα. Γυαλισμένο, ταϊσμένο, περιποιημένο. Με τα ακταία του, με τα μέα του, τα μηχανικά του.
0: Σαν τον οδηγό του ένα πράγμα.
1: Σαν τον οδηγό του ένα πράγμα. Θα ανοίξει γράμμα, δεν
0: έτσι. Βεβαίως, λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: εγώ είμαι. Εσύ, φίλε.
2: Τι κάνουμε.
0: Υπομονή. Η Φραγκφούρτη τι κάνει.
2: Πολύ καλά.
1: Δεν τον ακούσει ότι είναι καταθλιπτικό εδώ στη Φραγκφούρτη. Δεν τον ακούσει πως μιλάει. Πολύ καλά. Το πολύ καλά το λέει με ένα ύφος. Θα έρθει και το σκοτώσαν τη μάνα. Δεν τον ακούς.
2: Γρηγόρη.
0: Έλα.
1: Δεν τον ακούς, κατάδελφη.
2: Έχει καμία πληροφορία ότι ο Γιαννόλης δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, έχει τέτοια πληροφορία.
0: Όχι, είπα ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν δώσει 5 εκατομμύρια δεν παίρνει το Γιαννούλη.
1: Έχει πληροφορία, έχει ένα μάνατζερ. Έχει ένα μάνατζερ φίλο εκεί πέρα, τα κοπανάνε μαζί. Να πούμε αυτό σου τα λέει. Εκεί στην Μπάγκερ που είναι. Ο, ο Χατζηνικολάου του τα λέει. Αυτή την πληροφορία έχει.
2: Γιατί οι ρεπόρτερ δίνουν ότι ο Γιαννούλη θα κλείσει αργά ή γρήγορα. Αυτό το ρωτάω.
0: Με 5 εκατομμύρια έρχεται, ναι, φυσικά.
2: Αφού λες δεν θα έρθει.
0: Μα δεν δίνει ο ΠΑΟΚ 5.
2: Α, έτσι σε είπαν.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είμαι.
2: Μέχρι στιγμής πόσα δίνει ο ΠΑΟΚ, γνωρίζεις.
0: Μέχρι 4.
2: Είσαι σίγουρος, ρωτώ γι' αυτό.
1: 3,5 δίνεις ήταν πόνους.
0: 3,5 είναι 1 εκατομμύριο πόνους. Αυτοί λένε 5. 3,5 και ένα πόνους.
2: Πόσο είμαστε.
0: Ρε φίλε, εγώ ούτε μάνατε της Outbook είμαι, ούτε Γιαννούλη.
2: Τι λες εδώ και 2 μέρες, δεν σου...
0: Δεν το λέω εδώ και 2 μέρες. Απ' την πρώτη στιγμή.
1: Και ο Κουλιανός το λέει, ρε φίλε, δηλαδή με συγχωρείς που μπαίνω στην κουβέντα.
2: Όχι.
1: Ο Κουλιανός το λέει. Ο Κουλιανός έχει. Ένα λεπτό. Ο Κουλιανός μιλάει με την ίδια την Άουσμπουργκ. Έχει Έλληνα η Άουσμπουργκ και μιλάει μαζί του.
2: Ναι.
1: Το ίδιο λέει κι αυτός.
2: Μπορεί να κλείσει. Απλά ο κόκκινος.
1: Μπορεί να κλείσει. Ναι, μπορεί να κλείσει.
0: Αν δώσει τα 5, φυσικά και θα κλείσει.
2: Εγώ αυτό λέω ότι μπορεί να κλείσει. Απλά ο Γρηγόρης το λέει δεν θα έρθει. Γι' αυτό το λέω.
0: Όσο δεν δίνει ο ΠΑΟΚ τα 5, αυτό λέω, δεν έρχεται.
1: Αυτό είπε, κόκκινε. Δεν θα έρθει, είπε. Αυτό είπε.
2: Ναι. Δίνει μέσα το 4, έχει δώσει μέχρι στιγμή 4,5. Θα κολλήσει τα 500.
0: Έτσι λειτουργούν αυτοί, φίλε. Κολλάνε στα 500.
2: Πάλι δεν καταλαβαίνω. Εγώ λέω δεν θα έρθει. Έχει φτάσει τα 4,5. Άμα δώσει άλλα 200, εγώ σε λέω θα έρθει ή όχι.
0: Φιλολογιστής είμαι. Εγώ σου λέω τι ζητάνε οι άνθρωποι.
2: Πώς ξέρεις ότι δεν θα έρθει και επιμένεις. Αυτό λέω, ρε Γρηγόρη.
0: Η απάντησή μου είναι σαφής. Με 5 έρχεται. Κάτω από 5 ούτε και.
1: Άρα λέει ο Γρηγόρης ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα δώσει ποτέ τα 5. Αυτό λέει.
2: Αυτό λέει. Εντάξει, γιατί πριν άλλο είπε ο Γρηγόρης. Άλλο είπε.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι για να τελειώνουμε λίγο. Συγγνώμη. Ποιος ο λόγος από τη στιγμή που ξέρουν καλύτερα από εμάς ότι αυτοί δεν διαπραγματεύονται ούτε ευρώ παρακάτω. Ποιος ο λόγος να λένε 3,5.
1: Αν έλεγες ρε Γρηγόρη, πιθανό να μην έρθει. Αν έβαζες τη λέξη πιθανόν, ναι, δεν θα έπρεπε να ακροατήσει τώρα να κάνει την κουβέντα.
2: Εσύ το θεωρείς σίγουρο, γι' αυτό
1: ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Εγώ δεν είπα. Πού ξέρω εγώ αν είπα ότι θα δώσει
1: όχι. Είπες ρε κόκκινε, δεν θα έρθει, είπες. Στην ερήμη του λόγου είπες, δεν θα έρθει.
2: Μέρες το λες.
1: Ναι. Τέλος, πάμε επόμενη. Έγινε.
2: Απλά να τα λέμε πιο καλά.
1: Φιλιά πολλά, κλείσει επόμενη γραμμή. Πάρ' το
0: παρακαλώ.
1: Πάρ' το γρήγορα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας. Δημήτρης από Γερμανία είμαι.
0: Ναι.
3: Από την πόλη του Augsburg, με ακούτε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
3: Ναι, λοιπόν, αυτά που έλεγε ο Κόκκινος με τα 5 εκατομμύρια και τα λέει, αυτά αλήθεια είναι. Εδώ η δική μας από το Augsburg είμαι. δεν διαπραγματεύονται κάτω αυτό από τα 5 εκατομμύρια ευρώ
1: αυτό
3: καθόλου.
1: Λέει ο Κόκκινος, αυτό λέει ο Κόκκινος, αυτό λέει ο Κουλιανός, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Άλλο πάω που τα δώσει όπως λέει, ναι, άλλο πάω που τα δώσει τον πάει.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, γιατί εδώ ξεκίνησε η προετοιμασία, κάνουν και προπόνηση και ακούγονται, τα άκουγα εγώ εχθές, πήγα εκεί και...
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Κάπου διάβασα αργά σε μια εκπομπή που έκανα στο ίντερνετ, στείλαν κάτι μηνύματα ότι, δεν ξέρω, δεν το ψάξα βέβαια το πρωί, ξέχασα να ρωτήσω και τον Νίκο, ότι η Άουσμπουργκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Γιαννούλη. Είναι αλήθεια αυτό?
3: Ναι. Αυτό αλήθεια είναι, και πήρε ένα από τη Β' Εθνική, από την Bundesliga 2, ένα αριστερό χαφ που παίζει σχεδόν στην ίδια σχέση του Γιαννούλη με αριστερό πόδι από την Πάντερμπορν.
1: Ναι.
3: Και αυτόν τον πλήρωσε τώρα 4 εκατομμύρια.
1: Λέει, άρα αυτό μπορεί να λέει κάτι όμως.
3: Ναι, λέει ότι, κοίτα, το πρόβλημα μπορεί να γίνει αν ο Γιαννούλης δεν πάει τελικά στον ΠΑΟ, τι γίνεται με τον Γιαννούλη. Γιατί εδώ πέρα έχει δύο αντικαταστάτες, γιατί πήρε έναν πέρσι ακόμα... τον Φρόιλα, δεν ξέρω, τον Φρόιλιγκ, τέλος πάντων. Και αυτό είναι στη Β' Εθνική, τον έφερε και φέτος έπαιζε. Και αυτό μπορεί να πάρει τη θέση του.
1: Έχει γίνει γερή τράκα εδώ αριστερά, βλέπω, καθώς ερευνώντας. Και ένας με ένα Volkswagen χίζει, τα όμικρον έχει σταματήσει. Έχει γίνει γερή τράκα εδώ. Και γι' αυτό είχε την κίνηση την οποία έγινε γερό τρακόνη. Οπότε να, που ρωτάει ο Κόκκινος, ναι. Συνεχίστε.
0: Εσύ το είπες, δεν είναι τα δικιά μου πορεία.
1: Τετρακόνι έγινε γερό εδώ, τι να σε πω τώρα.
0: Αρχή να μην έχει θύματα, μόνο το αυτοκίνητο.
1: Ναι, πάει το αυτοκίνητο, σπαράγια έγινε, βλέπω.
3: Παιδιά, ωραία. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας, μου αρέσει η εκπομπή σας. Είμαι 2 με 4, σε εσάς 3 με 5 στο γυμναστήριο και σας ακούω κάθε μέρα. Έτσι.
1: Τι κάνεις, βάρη τα.
0: Περίμενε, μας
3: μπερδεύει. Κάνω γυμναστική.
0: Γερόντα είσαι. Επαγγελματικά, με τι ασχολείσαι επαγγελματικά και τέτοια ώρα κάνει γυμναστήριο?
3: Επαγγελματικά, διανομέα σε υγρό οξυγόνο.
0: Σε υγρό οξυγόνο.
1: Πού να ξέρει το κόκκινο τι είναι το υγρό οξυγόνο?
0: Όχι ρε φίλε, θέλω να μάθω ποιοι χρησιμοποιούν υγρό οξυγόνο.
1: Ξέρεις καταρχήν τι είναι το υγρό οξυγόνο?
0: Ξέρω πολύ καλά, αλλά μόνο σε εταιρείες μόνο μπορούσε να το... ή σε νοσοκομεία.
3: Μπράβο, σε νοσοκομεία πηγαίνουμε και φουλάρουμε εκείνα τα μπετόνια που είναι απ' έξω.
0: Ναι.
3: Γυροκομεία. Και βγαίνει τώρα και από τον τοίχο οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Και πολλοί δεν ξέρω αν θυμάστε, υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη ένας φίλος του Άρη, ο κύριος Στέλιος, ο συγχωρημένος, αν το θυμόσαστε.
1: Ναι, που πέθανε, που το είχε δώσει με τα οξυγονάκια που ήταν στο Χαριλάου, ναι.
3: Μπράβο. Επειδή έρχομαι πολλές φορές στην Ελλάδα, είμαι Αριανός βέβαια, και τον είχα γνωρίσει πριν κάτι χρόνια. Σε αυτό το στυλ δουλεύω.
1: Μάλιστα.
3: Έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ. Τα λέμε, καλά να είσαστε. Γεια σας.
0: Έχει γραμμές ελεύθερες, παιδιά. Δεν μου λες πονηρά, γιατί το ρώτησες? Τι νόμιζες, δεν ξέρω τι είναι το υγρό οξυγόνο? Σιγά τώρα. Λες και είπε και εγώ δεν ξέρω τι. Εκεί είσαι ή έφυγες?
1: Όχι.
0: Εκεί είσαι?
1: Εδώ είμαι, ρε, ναι.
0: Την πονηρά δώσω, τι κάνεις πάλι?
1: Που το δει. Το υγρό οξυγόνο τι είναι, ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν ξέρεις, ρε φίλε, ότι χρειάζεται σε αυτούς που δίνουν στα νοσοκομεία, όπως είπε. Εγώ ήξερα ότι ήταν τα νοσοκομεία.
1: Βράζεται νοσοκομεία. Τι είναι, τι διαφορά έχει από το άλλο το οξυγόνο?
0: Τι διαφορά έχει από το άλλο το οξυγόνο?
1: Ναι, το άλλο το οξυγόνο με το υγρό οξυγόνο, τι διαφορά έχει?
0: Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο, πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Ρε φίλε, γιατί θα έπρεπε να ξέρω, είναι χρήσιμο σε μένα?
1: Με τέτοια πνευμόνια που έχεις εσύ και το στεγνό οξυγόνο και στο έπρεπε να το ξέρεις.
0: Δεν έχω χάπρε, φίλε. Αν χτύπα ξύλο, πάθανε κανένα χάπι, κάτι άλλο, πολύ πιθανό να χρειαζόμουν.
1: Αν ήταν να δεις τα λαδίκια ανάποδο, τότε θα ήξερες τι είναι το υγροξυγόνο.
0: Εσύ που δεν ξέρεις, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Δεν είναι πρόβλημα, ότι λιγότερο ξέρεις είναι. Τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να ξέρεις κιόλα, ρε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ούτε εσύ, ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι λογικό ότι είναι χρήσιμο για νοσοκομείο. Μας είπε για κέντρα αποκατάσταση, γυροκομεία κτλ.
1: Ναι. Και τα γυροκομεία τα χρειάζεσαι από εδώ και πέρα. Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή μπορεί να τα χρειαστούμε κι εμείς. Το ξέρεις?
1: Άμα ζήσουμε.
0: Λέω, μπορεί να τα χρειαστούμε κι εμείς. Το ξέρεις?
1: Άμα ζήσουμε, άμα προλάβουμε και ζήσουμε.
0: Είπα μπορεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει γραμμές. Είπες να φύγεις και την κάναν όλοι.
1: Φυσικά δεν έχει γραμμές, ρε κόκκινε. Φυσικά δεν έχει γραμμές. Μεταγραφές δεν έχει. 71 χρονών γέρο.
0: Ο άλλος ανακοίνησε 250 εκατομμύρια ευρώ για γήπεδο και δεν μιλάει κανείς.
1: Ναι. 250 ευρώ γήπεδο. Ένας του Βοτανικού ο Μάγκας, το καλύτερο παιδί.
0: Όχι 250 ευρώ, 250 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια, ναι. Ο άλλος έχουμε κάνει το Βοτανικό. Μεταγραφάρες κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Η ΑΕΚ είναι σε αγρανάπαυση. Εντάξει, το πήρε εδώ, κάνει λίγο πίσω. Ο ΠΑΟΚ σε μεταβατική περίοδο.
0: Τι ήταν αυτή η πόμπα που πέταξε. Τα κάνει λίγο πίσω.
1: Θα είναι λίγο κουρασμένα, κάνει λίγο πίσω. Εντάξει, το πήρε το πρωτάθλημα, ξεφύμανε. Θα κάνει μια καλή πορεία του χρόνου λίγο στην Ευρώπη. Εντάξει, α την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μεταβατική περίοδο. Ο Ολυμπιακός να το γήπεδο θα γίνει. Μεταγραφές δεν βλέπω να κάνουν εκεί με το Φορτούνι, τον Μασούρα και τα κάτι πακάκια που πήρανε τη πλάκα.
0: Καλά, έχει τρεις που περιμένουν να μην τους χάσουμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κοιμήθηκε ο Ηγολύπτης, βαρούσαν οι γραμμές.
0: Όχι, ρε, μια χαρά είναι ο Ηγολύπτης.
1: Καλά είναι ο Ηγολύπτης.
0: Δεν είχε γραμμές.
1: Α, δεν είχε γραμμές.
0: Εγώ τα λέω όπως είναι.
1: Πάρτες, βρε ψεύτα, ρε, σαν τα ψεύτη. Πάρτες. Έλα.
0: Τι παπάτζα είναι αυτή, ρε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, φίλε. Επόμενος. Παρακαλώ.
4: Το θέμα που είπε ο Θεός.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα σας. Για το θέμα που είπε ο Κωστής, ότι δεν υπάρχει Θεός και τον ακούς συνέχεια κάθε μέρα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Πέρασε τον λέω ότι θέλει, φίλε. Εντάξει.
4: Θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία, έτσι. Άμα.
1: Τον είδε κατάματα, ζει το Θεό.
4: Έχω, έχω να σε στείλω σπυρογραφήματα με ημερομηνίες, με νοπαντεπώνυμα, με μαγνητικές, με ό,τι θες, άμα θέλεις, Κωνσταντίνε. Να μου πεις μόνο που να σε στείλω. Λοιπόν.
1: Και εγώ έχω 30 μαγνητικές.
4: Διαγνώστηκα με καρκίνο πριν με 2-3 χρόνια.
1: Σε ποιο σημείο ήταν, σε ποιο σημείο.
4: Με μεταστάσεις παντού, σε πόδια, χέρια, πνευμόνια, τέτοια. Γλίτωσα με χημειοθεραπείες με το ένα μετάλλο, δεν με γλίτωσε ο Θεός, ωραία. Μετά με διαγνώσανε με καρκίνο στο κεφάλι, εδώ και 1,5 χρόνο. Έκανα χημειοθεραπείες, με ανοίξαν το κεφάλι, με κάνει χειοπέμβαση, δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Πάντα πίστευα στο Θεό. Μια μέρα έχω απελπιστεί, γιατί έρχονται και με λένε ότι ο κόμπος μεγαλώνει 3 χιλιοστά κάθε μήνα. Έχει γίνει 2,7 επί 3,9.
1: Στάσου, ανέβρισμα είναι ή όγκος.
4: Όγκος, όγκος.
1: Και είναι ανεκκηρυτός.
4: Ναι, έκανα επέμβαση. Έχω τρύπα στο κεφάλι και δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Πήραν μια βιοψία. Τέλος πάντων, και κάνω μετά από 2 εβδομάδες, μου λένε ότι δεν βγαίνει, δεν γίνεται τίποτα, δεν γιατρεύεται μετά τις χημειοθεραπείες. Θα ζήσεις με αυτό όσο ζήσεις και κάποια στιγμή θα πιέσει τα εγκεφαλικά σου νεύρα, τα οπτικά νεύρα, όλα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Λοιπόν, είναι η μόνη φορά που έχω απελπιστεί μετά από τόσα χρόνια. Έρχομαι στο σπίτι, μαλώνω με τη γυναίκα μου μέσα στην απελπισία μου, στο τέτοιο μου, λέω κι εγώ τα δικά σου αυτά, τα δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά από τόσα χρόνια που εγώ διαβάζω και την Αγία Γραφή και πιστεύω στο Θεό, άσχετα που δεν πάω στην εκκλησία.
1: Πόσο ετών ήταν, βλέπετε?
4: 46.
1: Με πολύ μεγάλο.
4: Άκουσα να σου πω λίγο. Ναι. Κάθομαι σε μια καφετέρια, είμαι στη Γερμανία, έτσι όλα αυτά. Κάθομαι σε μια καφετέρια και πίνω καφέ. Και περνάει, είμαι στην απελπισία μου, περνάει μπροστά μου μια. Έχω μαλώσει με τη γυναίκα μου, πέφτω για ύπνο, η γυναίκα μου δεν έρχεται στο κρεβάτι, το πρωί ξυπνάω, λείπει στη δουλειά. Την επόμενη μέρα το πρωί πάω στο γιατρό, με λέει τα ίδια κι αυτός.
1: Συνήθως και γυναίκες.
4: Με λέει τα ίδια κι αυτός.
1: Ναι.
4: Άκου να σε πω λίγο. Με λέει τα ίδια κι αυτός. Κάθομαι σε μια καφετέρια όπως λένε από εκεί απέναντι στο γιατρό και πίνω τον καφέ μου, ξέρω εγώ, και κοιτάζω στο υπερπέραν και είμαι μουγκός, ξέρεις. Περνάει σε μια φάση μια κυριούλα γύρω στα 60-65 χρόνια μπροστά μου, ελαφρώς ατιμέλητη, και γυρνάει και μου λέει: μπορώ να σου πω κάτι? Την κοιτάω εγώ και έχω παγώσει. Λέω: σε μια ξένη χώρα έρχεται κάποια και μου μιλάει τη γλώσσα μου, έτσι. Χωρίς να την ξέρω, δεν την έχω ξαναδεί ποτέ. Και του λέω: παρακαλώ. Και μου λέει: μην ανησυχείς, μου λέει: θα γίνεις καλά. Και μου λέει: όταν θα γίνεις καλά, όχι αν θα γίνω καλά, όταν θα γίνεις καλά, λέει: γιατί θα γίνεις, να πας να προσκυνήσεις τον τάφο του Ιησού, λέει, στα Ιεροσόλυμα. Και μου λέει: μπορείς να βγάλεις το καπέλο σου, παρακαλώ? Και του λέω: μάλιστα, βγάζω το καπέλο που φοράω, βάζει το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου, προσεύχεται και φεύγει. Δεν την ξαναείδα ποτέ. Τη λέω: εντωμεταξύ, πριν φύγει, τη λέω: πώς σας λένε? Μου λέει: Βιολέτα. Τη λέω: Βασίλης. Μου λέει: τη λέω, πώς σε μια ξένη χώρα, πώς παίρνετε το θάρρος να μιλήσετε σε κάποιον στα ελληνικά που ξέρετε ότι είναι Έλληνας? Λέει: δεν ξέρω πώς, τι και τι. Περνώντας από εδώ, λέει, μου μίλησε μια φωνή μέσα μου ότι πρέπει να σου μιλήσω για το Θεό. Περνάει αυτό, φεύγει, γυρνάω στο σπίτι, μου δίνει μια εικόνα και μια προσευχή που έχει γράψει με το χέρι, αυτή την είχε γραμμένη ήδη. Γυρνάω στο σπίτι, σχολάει η γυναίκα μου μετά από τη δουλειά και τη λέω: έτσι και έτσι έγινε αυτό σήμερα. Μόλις είσαι απελπισμένος, ο Θεός σου στέλνει σημάδια. Και αμέσως η γυναίκα μου δείχνει τα χέρια της, έχει σηκωθεί η τρίχα της, αρχίζει να κλαίει Και τη λέω τι συνέβη. Και μου λέει: εγώ χθες το βράδυ λέει, δεν ήρθα στο δωμάτιο για ύπνο. Παρακαλώ στο Θεό να σου δώσει ένα σημάδι. Περνάνε δύο εβδομάδες, πάω κάνω μαγνητική και τι μου λένε, φίλε. Δεν υπάρχει όγκος. Έχω όλα τα χαρτιά να στα στείλω άμα θέλεις. Και δεν μπορούν να το εξηγήσουν γιατί έχω ακόμα και την έκθεση του γιατρού που δεν μπορεί να το εξηγήσει πώς. Οπότε.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως μπήκα για μια.
4: Δεν πιστεύει.
1: Εγώ μπήκα για μια απλή εγχείρηση μέσα και εγώ θα σα πεθάνω. Δεν ήρθε καμιά να με πιάσει να πούμε τον ουρητήρα. Για να σου πω την αλήθεια, για να πιστεύω, δεν συμβαίνει. Άμα και εμένα μου βγαίνει τον ουρητήρα καμιά και σταματούσα τα υγρά από δίπλα σε 10 δευτερόλεπτα, μπορεί και εγώ να πίστευα στον Θεό.
4: Εγώ πάντως έχω όλα τα χαρτιά, μα θες να σε στείλω, να δει ότι κάποια πράγματα.
1: Εγώ σου εύχομαι να ζήσει 100 χρόνια. Να είσαι υγιή, να πετάξει. Δεν
4: πειράζει στο 100, άλλα 20-30 να δω εγγόνια που φτάνει.
1: Να ζήσει, να τελειώσει τι υποχρεώσει σε αυτή τη γη. Και μακάρι.
4: Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Είναι λίγο, συγγνώμη τώρα για να είσαι λίγο βλακώδης, να πιστεύεις π.χ. ότι το αμάξι σου, το Κόρντοβα, το έφτιαξε η ΣΕΠ και τον άνθρωπο δεν τον έφτιαξε κανένας. Είναι δηλαδή, θέλει λίγο να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, κατάλαβες τι να σου πω.
1: Συγγνώμη, έκανε.
4: Το κάθε τι γύρω σου.
1: Ναι.
4: Το έχει φτιάξει κάποιος. Το αμάξι σου το έχει φτιάξει μια εταιρεία. Το σπίτι σου το έχει φτιάξει μια άλλη εταιρεία. Τον άνθρωπο δεν τον έχει φτιάξει κανένας. Δηλαδή, είναι λίγο βλακώδης το σκεπτικό, κατάλαβες το να σου πω.
1: Ναι, αλλά δεν αποδεικνύεται τίποτα.
4: Α, ναι, αλλά δεν μπορεί να είμαστε έτσι. Ούτε από τους, δηλαδή, ας το πω αλλιώς. Εμένα, οι πρόγονοί μου πιστεύω ότι είναι από τον Αδάμ και η Εύα. Τώρα, αν κάποιος πιστεύει ότι οι πρόγονοί του είναι πίθηκοι.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι ολοκοτάγκοι οι πρόγονοί μου. Γιατί έτσι όπως είδα τον παπά μου και το θείο μου, το σήμα με εκείνες τις μύτες, θα πούμε και εκείνη τα αυτιά, δύσκολα θα κατάλαβες. Είχα και βιώματα, κατάλαβες.
4: Δεν έχει πολλές τρίχες, οπότε δεν νομίζω να έχει δύσκολο, δεν έχει πολλές τρίχες.
1: Οπότε καλά είναι. Καιρός να είσαι ρε παλίκα ρε, χάρηκα πολύ που έγινες καλά
4: πραγματικά. Φιλιά μου, Παναγία μαζί σου.
1: Να είσαι καλά αγαπητοί μου, φιλιά. Φοβερό πράγμα ρε φίλε, φοβερό πράγμα.
0: Παρακαλώ.
5: Τα 30 χρόνια με συγκίνησε Γρηγόρη ο Κύριος. Παιδιά, όντως υπάρχουν και θαύματα. Συγκινήθηκα, ρε παιδιά.
1: Το θαύμα είναι ότι εσείς δεν δουλεύετε 30 χρόνια και τα βγάζετε πέρα. Αυτό είναι τα θαύματα.
5: Γρηγόρη,
1: και όλος δουλεύει 30 χρόνια και είναι χρεωμένος. Κατάλαβες, τι θαύματα γίνονται, τα αρχιτεμπέλχαλα να πούμε.
5: 30 χρόνια που ακούω το ραδιομέγα 95,5.
1: Αυτά είναι τα θαύματα.
5: Ο συνοκρατής με συγκίνησε, ρε παιδιά. Αλήθεια, συγκινήθηκα. Υπάρχουν και θαύματα, να ξέρετε.
1: Το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι οι τεμπέλιδες 30 χρόνια βρίσκουν την άκρη και άλλοι δουλεύουν 30 χρόνια και γίνουν χρεωμένοι. Αυτό το μεγαλύτερο θαύμα. Κλείστον όπως είναι, κλείστον.
0: Πάρε να τη
1: πάμε επόμενη γραμμή.
0: Δεν θα γίνει άλλο θαύμα σε λίγο. Ναι φίλε.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ ναι.
6: Ναι, γεια σας, Γιάννης λέγομαι.
0: Ναι.
6: Είμαι 32 χρονών από νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Ακούω τις εκπομπές από μικρό παιδάκι 20 χρόνια. Γρηγόρη, τώρα στο Instagram εγώ σου έστειλα.
0: Okay.
6: Ήθελα να σας πω και στους δύο, να σας ευχηθώ να είστε πάντα υγιείς, να ξεκουραστείτε το καλοκαίρι από τη νέα σεζόν, να σας ακούμε και να μας φέρνετε πάντα χαμόγελο στα χείλη και να είστε πάντα να είστε καλά. Και μέσα στη σεζόν, Κωστή, για εσένα ήθελα να το πω αυτό, μέσα στη σεζόν, το ξαναλέω, σας ακούω 20 χρόνια. Για μένα σας έχω σαν πώς θα σου πω, σαν θείο μου και στεναχωριόμουν πραγματικά όταν Κωστής έβλεπα να υποφέρεις με όλα αυτά. Πάντα υγιείς να είστε και οι δύο, και Κωστή και Γρηγόρη, πάντα να είστε καλά και οι δύο.
1: Και να σας έχει καλά ο Θεός
6: και άμα δεν πιστεύεις στο θαύμα και μπροστά στα μάτια σου να γίνει,
0: δεν
6: πάλι
0: να
6: δεν θα το προσέξεις, δεν θα το δεις.
0: Μπράβο,
1: εγώ θαύμα, είμαι 58 χρόνια, κανένα θαύμα δεν έχω δει.
6: Κωστή, άμα δεν πιστεύεις στο θαύμα και μπροστά στα μάτια σου να γίνει, δεν θα το δεις.
1: Όταν δω το θαύμα θα σου το πω.
0: Ρε φίλε, μεγαλύτερο θαύμα ότι είμαι ακόμα όρθιος μετά από 20 χρόνια μαζί του, υπάρχει. Τι μου λες, χρειάζεται. Ρε φίλε, μεγαλύτερο θαύμα ότι είμαι ακόμα όρθιος μετά από 20 χρόνια μαζί του.

καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

τηλέφωνε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Στους εντάξει λέμε ναι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
2: Πάρτι με 6 ευρώ. Πάρτι με ήττα. Πάρτα μοριάρωστη. Summer party. Με ημίγυμνες. Ημίγυμνη δάπνο δουφουκού.
3: Το πάρτι τελείωσε. Το Πασόκ επιστρέφει. Ερχόμαστε.
4: Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε.
3: Ερχόμαστε.
4: Στην πάντα. Στην πάντα.
5: Στην τρέλα. Στα πάρτι.
2: Πάρτα μοριάρωστη.
0: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
5: Στους σκύλους. Στις γάτες.
0: Στη δράση λέμε ναι.
5: Στη δράση.
0: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
5: Όχι λέμε στην πρέζα. Όχι και στην εξάρτηση.
0: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
5: Όχι λέμε στους βλάκες. Όχι γάμο τους άσχετους. Όχι λέμε στους βλάκες. Όχι στους χασίδες.
0: Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση. Τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες.
6: Ματζουράνα στο κατόι, γάιδαρο στα κεραμίδια.
0: Τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας.
8: Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκι.
6: Μωρέ τι μας λες, αλήθεια.
0: Το νου σας, σώσος είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους.
9: Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ. Και όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο.
10: Μια ελιά στον κόλο.
11: Ναι, κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο.
10: Κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Θέλεις να σου δείξω τον κόλο μου να δεις και τη δική μου.
9: Εγώ, όπως ξέρετε, αυτά τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρριτο.
12: Α, δεν μας τα λες καλά.
9: Οπότε, ό,τι άλλη απορία έχετε, κύριε πρέπει επιστητική φύση, να σας τις λύσω. Μην πάμε σε πιο προσωπικές λεπτομέρειες.
13: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Χειρότερα.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, Αυστραλία-Αίγυπτος 0-0. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Ντροπή και έσχος.
0: Ντροπή και έσχος, δεν πεις τίποτα. Εξ απέναντίας, η ντροπή και η σύψη.

0: της ηχοληψίας που ακούσει το όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Το διατάφτα.
0: Ο οποίος θα μας συνοδεύσει για το υπόλοιπο δίωρο της ζωής μας, όπως και κάθε βράδυ, εκτός από Σάββατο. Σας αφήνω ελεύθερος. Να επιθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και φυσικά oragiakamoura@gmail.com.
2: Βολεύεσαι ή να φέρω από μέσα κανένα κρεβάτι?
0: Τι δεν παίζει ένα κρεβάτι, να ρίξει ένα ράξι και όλα να γουστάρεις, να δεις και αυτά που θα δεις και θα ακούσεις και θα... Έχω τίποτα εγώ σήμερα? Όχι, τι ωραία ρε φίλε, θα δείξει κάτι. Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσω και πού να τερματίσω?
1: Θες και θα λίγο προετοίμαστε.
0: Εσύ? Καλά, μόνιμα είσαι προετοίμαστος, δεν είναι κάτι καινούριο, να το λέμε κιόλας έτσι. Για μένα λες? Δεν το κατάλαβα. Γιατί? Μάλιστα. Λοιπόν, από πού να σας ξεκινήσω τώρα? Θα σας ξεκινήσω έτσι από απλά. Καταρχήν, τα μεταγραφικά μας είμαστε, όπως σας έχω επικονίσει και στο post της εκπομπής στο Μετρόπολης 95,5, εν αναμονή μεταγραφών, έτσι, όλοι είμαστε στα κάγκελα, όλοι μας είμαστε στα κάγκελα, όλοι μας τέλος πάντων, που περιμένουμε να δούνε μεταγραφές για να αλλάξει και η όποια εικόνα ή να έχεις το κεφάλι σου λίγο ήσυχο για, πώς το λένε, για τη συνέχεια. Γι' αυτό και σκέφτηκα να ξεκινήσω λίγο με τον Warren Buffett, τον οποίο περισσότερο... ακριβώς. Δεν είναι ποδοσφαιριστής ο Warren Buffett. Έτσι, ο Warren Buffett, για όσους δεν γνωρίζετε, θεωρείται ο φιλόσοφος των αγορών και της ζωής. Έτσι. Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που, αν κάτσεις και ακούσεις μια ομιλία του ή κάποιες μικρά shorts συνεντεύξεις που δίνει που και που, μπορείς να γίνεις σοφότερος όσον αφορά το θέμα της αγοράς. Η αγορά λειτουργεί με κάποιους κανόνες, είτε είναι γραπτοί κανόνες είτε είναι άγραφοι κανόνες, αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η αντιληπτική ικανότητα με αυτό που ασχολείται. Το ίδιο συμβαίνει και με το ποδόσφαιρο, το ίδιο συμβαίνει και με τις μεταγραφές, το ίδιο συμβαίνει και με τη στελέχωση μιας εταιρείας, το ίδιο συμβαίνει με όλη μας την ζωή. Και αυτό και θεωρείται, όπως σας είπα, ο φιλόσοφος των αγορών, ο οποίος, εγώ θα σας πω αυτό για να το καταλάβετε, είπε το εξής: αν είσαι στο παιχνίδι για 30 λεπτά και δεν ξέρεις ποιος είναι το κορόιδο, τότε το κορόιδο είσαι εσύ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, δεν χρειάζεται να επεξηγήσουμε παραπάνω. Μια τάκα η οποία, νομίζω, για όσους γνωρίζετε τον Warren Buffett, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι η ατάκα η οποία κάνει και την μεγαλύτερη διαφορά. Και φυσικά έχει να κάνει με το πόκερ. Έτσι, αυτό θα το, αν έχετε δει την ταινία Rounders, όπου είναι μια ταινία που παίζεται πόκερ, για εσάς που αν ασχολείστε με το πόκερ, έτσι, είναι μια ταινία ορόσημο, θα μπορούσα να πω, για το πόκερ, όπου παίζουν δύο πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί, ο Matt Damon και ο Edward Norton. Όπου εκεί η ατάκα δουλεύει ακριβώς, είναι η επιτομή. Έτσι, εάν στα 30 λεπτά που ασχολείσαι με κάτι δεν καταλάβεις ποιος είναι το κορόιδο είσαι εσύ. Τώρα, ο καθένας μπορεί να το τοποθετήσει όπως θέλει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να εντοπίσεις το κορόιδο στα πρώτα 30 λεπτά με οτιδήποτε και να ασχολείσαι, είτε είναι αυτό τραπέζι, είτε είναι εργασία, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, τότε εσύ είσαι το κορόιδο. Είναι τόσο απλά και συμβολικά αυτά τα πράγματα και σας μιλάω για τον άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ο φιλόσοφος της αγοράς. Έτσι, μια του ατάκα αρκεί να κινητοποιήσει όλο το σύστημα. Φαντάζομαι τον ξέρετε και περισσότερο, έτσι, Warren Buffett. Λοιπόν, τώρα, γιατί σας το λέω αυτό? Αν είσαι 17 ετών, γκολ για την Αίγυπτο, ανοίγει το σκορ. ανοίγει το σκορ. Αν είσαι 17 χρονών, αλλά πριν πάω σε αυτό, θα το πάμε μετά εμείς. Θα την πούμε σε μια άλλη φάση μετά, later, για να είσαι 17 ετών, γιατί πρέπει να σας πω κάποια άλλα πράγματα νωριτέρως που συμβαίνουν στη χώρα μας. Λοιπόν, γενικώς είμαστε σε μια πολύ χάλια κατάσταση, και ιδίως μετά από αυτό που έγινε με τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι το μάθατε όλοι σας λίγο πολύ, που ο σύμβουλός του, ένας από τους κλασικούς αργόμισθους στην Ελλάδα, παιδιά, η χώρα μας είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, ακόμα και με τους αργόμισθους. Για να θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Περιμένεις, παιδί μου, να αλλάξει μια δομή, να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα, να 1002, αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να γνωρίζετε και το ΕΛΙΑΜΕΠ, έτσι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 20 χρόνια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο ξέρετε όλοι λίγο πολύ τι είναι, ξαφνικά γίνεται σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Έτσι, το σύστημα, σας είπα και άλλη φορά, είναι τόσο καλά δομημένο, τόσο καλά οργανωμένο, το οποίο είναι δηλαδή πρέπει να σε παραδειγματίσει το πώς λειτουργεί μια κάστα ανθρώπων, ένα σύστημα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αυτός τον πήρε κάποιος τηλέφωνο στο διαδίκτυο, παρακαλώ, και νόμιζε ότι μιλούσε με τους στενούς συνεργάτες του Ζελένσκι, οι οποίοι είπε και τα λοιπά και τα λοιπά, και ο άνθρωπος με όλη τη δόση ειλικρινίας την οποία είχε, είπε ότι νόμιζα ότι μιλούσα με τον Τάδε. Πήλε, αυτός είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος νομίζει νομίσματα. Και εξεπλάγει και λέω, ρε φίλε, εντάξει, για λόγους ευθυξίας προφανώς θα παραιτηθεί κιόλας μετά από αυτό το κάζο, γιατί είναι κάζο. Παιδιά, δεν θα παραιτηθεί. Στην Ελλάδα όποιος κλέβει, όποιος κοροϊδεύει, όποιος περνάει κρατικά μυστικά, όποιος δίνει τα μυστικά της χώρας, περιποιεί και τιμής. Δεν σας κάνει εντύπωση λίγο αυτό? Όχι, έτσι, δεν πρέπει. Τι να σας πειράξει τώρα εσείς? Θα σας πειράξουν αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι λεπτομέρειες τα οποία είναι για σοβαρές χώρες, και σε κάποια σοβαρή χώρα αυτή δεν θα είχαν όχι ούτε μέρα ζωής θα είχαν. Αλλά εσείς εδώ πέρα τους αναγκάγετε σε αυτά τα πράγματα, και το θεωρώ και φυσιολογικό κατά κάποιο τρόπο. Φυσιολογικό δεν το θεωρώ, αλλά είναι κάτι της όλης της κατάστασης. Ας το θεωρήσω κι εγώ. Γι' αυτό σας είπα ότι κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Και το βλέπεις και από τις αντιδράσεις από ένα σύστημα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα, γιατί σας είπα και τον Warren Buffett. Ετοιμαστείτε για εκλογές. Φαντάζομαι δεν θα γίνετε σοφότεροι. Και ο κύριος Ντόκος το είπε κιόλας σε αυτόν που έκανε τον βοηθό του, τον υποκόμου, ας το πούμε, του Ζελένσκι. Έτσι, για να... Πώς? Ακριβώς. Συγγνώμη, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Δεν είναι μόνο, λέει, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, είναι σύμβουλος ασφαλείας. Καταλαβαίνετε, η χώρα μας. Λοιπόν, σύμβουλος ασφαλείας, όχι του Πρωθυπουργού, της χώρας, έτσι. Αυτός εδώ, ΕΛΙΑΜΕΠ. Καταλάβατε ποια είναι η αξιολόγηση? Την καταλάβατε, φαντάζομαι. Πέραν τούτου, ο άνθρωπος τους είπε, λέει, θα κάνουμε σε 2-3 μήνες εκλογές, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Και ο άνθρωπος νόμιζε ότι μιλούσε. Αυτός τώρα στα χέρια του έχει την ασφάλεια της χώρας, υποτίθεται. Είναι στο Μαξίμου εγκατεστημένος και αυτός, όπως και άλλοι χιλιάδες υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα των τρολ. Γιατί πρόκειται περί τρολ αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι σοβαρός και να εμένει στη θέση του και να μην τον έχει παραιτήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με σκληρή καρδιά να του πει, ξέρω εγώ, κύριε Ντόκο, πάρ το δρόμο σας. Έτσι, πάρ το μπούλο και την κουζίνα μαζί, γιατί είσαι και καλό παιδί. Παιδιά, καταλαβαίνετε η χώρα τι διάτριτο τυρί είναι. Έτσι, είναι σουρωτήρι. Η άμυνά της, εσείς λέτε τώρα, θα αρχίσετε να λέτε εσείς που είστε και λίγο της στρατογκαυλίασης, ας πούμε, τα Ραφάλ έρχονται, οι Μπελαρά έρχονται, θα λέτε αυτές τις βλακίες, ας πούμε, που έχετε πείσει και τους εαυτούς σας. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα γράμματα.
3: Λοιπόν, μόλις θα πεις όλα αυτά, μόλις θα πεις, η πόρτα δεν σε προλάβει. Απολύεσαι και ρίχτω του και δύο κλωτσές, μην ξανάρθει. Τι είναι αυτά που λες?
0: Ο Ντόκος. Έτσι, μιλάμε τώρα για τον υπεύθυνο ασφαλείας της χώρας, του Πρωθυπουργού. Πολύ ωραία. Άντε και σε ανώτερα, παιδιά. Αλλά προφανώς εσείς δεν θα τα πιστεύετε αυτά που θα γίνουν. Θα τα πιστέψετε είτε το θέλετε είτε όχι. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Βασίλης Λεβέντης, κάποια στιγμή θα πιστέψετε κι εσείς σαν ζώα. Έτσι, γιατί έχω την εντύπωση ότι ένας ανθρώπινος παράγοντας που μπορεί να υπάρχει σε μια χώρα, σε μια νορμάλ χώρα, και επειδή εμείς δεν είμαστε νορμάλ χώρα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε και για νορμάλ ανθρώπους. Τέλος πάντων, επειδή έρχονται εκλογές, ξαφνικά βλέπω, κυρίες και κύριοι, καταχωρήσεις του στυλ, ας πούμε, να ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι καταργείται περικοπή συντάξεων κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, ξαφνικά, όλα αυτά έτσι ξαφνικά. Καταργείται η προσωπική διαφορά, ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις κτλ. Τώρα, γιατί χτυπάμε τους συνταξιούχους οι οποίοι θέλουν να έχουν περισσότερα λεφτά κτλ. Κτλ. Etc. etc. Βλέποντας την κάρτα του 2023, το πώς ψήφισαν οι συνταξιούχοι, έτσι, όταν όλες οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων είχαν πάρει και η Pulse και η MRB και η Mark και η GPO, έτσι, όλες αυτές ξέρετε που ανήκουν, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Παρατήρω το 50,8% των συνταξιούχων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Το 23, έτσι, μην μπερδευόμαστε, το 2023. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε το 18%. Έτσι, 50% Νέα Δημοκρατία, 18% ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ, 14%. ΚΚΕ, 6%. Ελληνική Λύση, 3%. Νίκη, 1,5%. Πλεύση, 1,5%. Μέρα, 2%. Και Σπαρτιάτες επίσης 1,5%. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά για ποιον χτυπάει το αφήγημα. Τώρα όμως, μια και είστε γονείς ή και τα παιδιά αν μας ακούνε, σπάνιο πράγμα. Αν είσαι δηλαδή 17 χρονών σήμερα, ως μη συνταξιούχος και ζεις στην Ελλάδα και δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος θα πληρώσει, γιατί αυτοί σας γράφουν για να χαρείτε, θα μειωθεί η προσωπική διαφορά, έτσι, δεν θα κάνει ο νόμος Κατρούγκαλου κτλ. Η προσωπική διαφορά, από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το budget ανεβαίνει στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την κατάργηση της μης... συγγνώμη, τα 450 εκατομμύρια είναι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Από την μείωση των συντάξεων χειρίας, γιατί υπάρχει και αυτό, είναι άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα ένα δις το έχουμε. Ποιος πιστεύετε ότι θα το πληρώσει αυτό το ένα δισεκατομμύριο? Κάνει πάρτι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνοντας ότι ξέρεις θα μειωθεί το ένα και θα μειωθεί και το άλλο. Πέστε μου σας παρακαλώ λίγο, μήπως γνωρίζετε ποιος είναι το κορόιδο? Θυμάστε τι σας είπα για τον Warren Buffett? Αν δεν έχετε καταλάβει, όταν βγαίνουν οι ειδήσεις και τις συζητάμε και τις λέμε και θυμώνετε και παρεξηγέστε, γιατί έχετε την ιδιοληψία σας, σας πληροφορώ λοιπόν, το κορόιδο είστε εσείς. Σε όλες τις περιπτώσεις. 10 στα 10 έχετε. Έτσι, δεν χαίρονται όλοι όταν ακούνε οι συνταξιούχοι, θα πάρουμε παραπάνω λεφτά. Δεν ξέρουν τι λεφτά θα πάρουν, αλλά θα πάρουν. Πόσο είναι το πακέτο, είτε ισχυρία, είτε ξέρω εγώ, 450 σε 500, ένα δισεκατομμύριο. Ποιο το πληρώσει, παιδιά? Ακούω. Έχετε γνώμη, έχετε άποψη? Όχι, φυσικά. Σας πληροφορώ όμως ότι το κορόιδο είστε εσείς. Άρα εσείς θα το πληρώσετε αυτό το πράγμα. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά, φαντάζομαι, για όλες. Έτσι και από τη στιγμή που πάμε σε εκλογές, φουλ είμαστε. Ίσως και προώρες, είπε ο κύριος σύμβουλος ασφαλείας, ο οποίος προφανώς τα κρατικά μυστικά. Και επειδή δεν είναι το γαμώτο, δεν είναι ότι υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν. Είναι ότι η κυβέρνηση κάθεται και λέει, ρε παιδιά, ότι ήταν υβριδικό το χτύπημα. Τι είναι αυτά, ρε, που απευθύνεται σε βλάμενος που υποθέτει. Σας είπα, αντί να τον στείλει αδιάβαστο, έτσι, αντί να τον στείλει αδιάβαστο, τον κράτησε. Και τον κρατάει ακόμα, βέβαια. Δεν αλλάζει και κάτι, μην φανταστείτε. Αντί να παραιτηθεί, λοιπόν, ο μίστερ, ξέρετε, να σε ξεφτιλίζουν δημόσια, γιατί αυτό το βιντεάκι που βγήκε, υπάρχει βίντεο κανονικό, τα πάντα, τα λέει όλα, παιδιά, μαρτυράει χωρίς ξύλο. Αυτούς τέτοιους πρόθυμους θέλουνε. Λοιπόν, τουλάχιστον να τον δέρνανε και να ομολόγησε να πω πάει στο διάλογο. Έτσι δεν λένε? Δεν βάζανε, θυμάμαι εκείνη την ταινία με το Ράμπο είναι. Που το βάλανε στα ηλεκτρικά καλώδια, ρε. Έτσι. Και το πατούσαν εκεί, ανέβαζε τα βόλτο άλλο, α πούμε. Και, καλά, ελληνική ταινία, όπως το λένε. Μάλλον κινηματογραφική ταινία, μην πιστεύουμε άλλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, Κάτι τέτοιο γίνεται και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να μαρτυρείς. Απλά άμα σου δώσουν κανένα σπιτάκι, έτσι, να πάρεις κανένα καινούριο αυτοκίνητο ή να πάρεις και άλλα σπιτάκια και άλλες καταθέσεις, τίποτα μίζες, μαύρες σακούλες. Η Ελλάδα έτσι δουλεύει. Μην παρεξηγέστε, σας παρακαλώ. Μπορεί και κάποιοι από εσάς ή κάποιοι από εμάς να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, αλλά να λέμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας για να μπορούμε να κάνουμε και ένα επικοδομητικό διάλογο. Όταν φτάνει δηλαδή το Μαξίμου να λέει ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίδυση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Αύριο μεθαύριο αυτοί εδώ εμπιστευτήκατε αυτούς τους ανθρώπους την ασφάλεια της χώρας. Άστε. Και δεν βγήκε αυτός ο στόκος να πει: φεύγω, Πρωθυπουργέ, δεν θέλω να σε επιβαρύνω με τις λακαμίες μου. Γιατί αυτό είναι υψίστης σημασίας. Αλλά η κυβέρνηση τον δικαιολόγησε. Γιατί είναι μέρος της φαμίλιας και αυτός. Δεν μπορείς να τον βγάλεις απ' έξω. Ούτε ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον ξυλώσει. Γιατί είναι άριστοι αυτοί. Το έχουν πει και οι ίδιοι τους. Και λοιπόν, όμορφα και ωραία, μπράβο στον Πρωθυπουργό που τον κρατάει, γιατί είναι σίγουρος ότι θα κάνει αυτό που θα του πει. Έτσι τον έχει στο χέρι τώρα. Παιδιά, μια μέρα να περάσει που να μην υπάρχει κάτι στραβό από τη Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Το κόμμα που πάλε ποτέ, ρε παιδί μου, ήλπιζε ο πατριώτης, ο Έλληνας, ο εθνικιστής, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, για μια πατρίδα, για μια θρησκεία, για μια οικογένεια, για όλα αυτά εδώ πέρα, έχει γίνει πλέον σουρωτήρι, φίλε. Σε κάνουν ό,τι θέλουν. Προχθές που είπαμε για τον Κεραπετρίτη που πήγε στα Σόφια και είπε τον Φιντάν, που λέει: μην κάνετε θέμα τώρα να τελειώσουν οι εκλογές και μετά θα κάνουμε για τη γαλάζια πατρίδα και για το Αιγαίο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε εκλογές όμως. Έτσι, μέσα στο Σεπτέμβριο λέει μπορεί να γίνουν εκλογές, το αργότερο τον Οκτώβριο. Αν γίνει πραγματικότητα αυτό που υπόθηκε, γιατί πολλοί πιστεύω ότι μετά από αυτό εδώ πέρα ίσως να πάει τελικά κανονικά, δηλαδή Μάιο με Ιούλιο του 27, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Αλλά θα έχουμε προεκλογική περίοδο τους ή άλλως αυτά εδώ πέρα. Και αυτό το πράγμα είναι από τα πολύ σοβαρά θέματα. Γι' αυτό και σας εξήγησα το τι ψήφισε ο καθένας το 23 και να αναλογιστείτε μετά από αυτά που ακούσανε και τρελαθήκανε από το χρήμα. Έχουν τρελαθεί όλοι. Φυσικά, όποιος δεν καταλαβαίνει κάτι από αυτά τα οποία λέω, τα γεγονότα εννοώ, όχι, δεν είναι δικές μου σκέψεις, είναι τα γεγονότα, απλά οι σκέψεις γίνονται όταν βλέπεις τα γεγονότα, κάνεις δικές σου σκέψεις. Που γίνονται δυστυχώς, θα πρέπει είτε να είναι χαζός, να μην καταλαβαίνει ποιος θα πληρώσει, ας πούμε, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ή το ποιος. Το προδοταριό, τι σημαίνει προδότης, ήταν και τη Μακεδονία. Δεν ήταν αυτό, δεν λέτε όλοι εσείς προδότης τη Μακεδονία. Γιατί είναι μόνο ο Τσίπρας, επειδή έβαλε την υπογραφή. Θα μπορούσε να μην τη βάλει, σωστά. Ωραία, την έβαλε. Ο επόμενος που ήρθε, δεν είναι πόσα χρόνια έχει που έγινε η υπογραφή, 7-8. Γιατί δεν πήγε να την πάρει την υπογραφή πίσω? Επειδή εγώ, φίλε, σας το είπα ότι εδώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν κάνετε τους εθνοπατριώτες. Λουκριτίες Βοργίες γίνεστε. Έτσι, κοκοκό. Δεν μπορεί να προδίδει ένας κάτι που έχουν προδώσει άλλοι πριν αυτόν. Το ότι έβαλε τη σφραγίδα, είπαμε, ο χρήσιμος ηλίθιος. Ο Τσίπρας αυτός ήταν. Έκανε τη δουλειά των Γερμανών, όμορφα, ωραία. Οι Γερμανοί ξανάρθανε. Δηλαδή τον ξαναφέρανε τον Τσίπρα. Βλέπετε που δεν χάνεται κανένας. Έτσι, αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν, οι οποίοι ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και έχουν και μακροημέρευση. Έτσι. Αλλά εσείς μπορείτε να ασχοληθείτε με την Καριστιανού που πήρε ένα σπίτι που κανένας δεν γνωρίζει πώς πάρθηκε το σπίτι, με ποια διαδικασία και με πόσα λεφτά. Έτσι. Σας ενοχλεί αυτό το πράγμα, ναι, γιατί έγινε πριν από 3-4 χρόνια, που δεν ήταν και πολιτικός αρχηγός, αλλά άσχετο από αυτό το πράγμα, μπορεί να ήταν επιχειρηματίας, μπορεί 1002. Δεν σας ενοχλεί αυτό και δικαίως μάλλον σας ενοχλεί, γιατί σας έπιασε η ηθικολογία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν σας ενοχλεί που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει υπερπλούσιοι τα τελευταία 7 χρόνια. Που έχουν πάρει για άγνωστο λόγο και τρόπο τόσα σπίτια, τόσες καταθέσεις. Αυτά γιατί δεν σας ενοχλούν, ρε παιδιά? Τα ξεκούλω να μας ενοχλούν αυτά. Έτσι. Κάποιος που τα παίρνει νόμιμη διαδικασία. Γιατί δεν μας λένε που βρήκαν τα λεφτά? Γιατί δεν έχουν αυτοί το πόθεν, αλλά έχουν μόνο το έσχες? Εσύ τόλμα να πάει να πάρεις ένα σπίτι σε πληστηριασμό που έχει 30.000 και το πάρεις 29.500. Είναι επιτυχία? Όχι, ε. Παράδειγμα σας φέρνω τώρα. Γιατί δεν ενοχλείστε όταν αυτούς που ψηφίζετε κάνουν τα ίδια και χειρότερα? Βλέπε πάτσεις. Γιατί δεν ενοχλείστε? Άνθρωποι οι οποίοι είναι άεργοι, δεν έχουν ένα ένσημο στη ζωή τους. Χατζηδάκης, τον ακούσατε σήμερα τι είπε? Γίνονται παντού γήπεδα. Όλες οι ομάδες κάνουν γήπεδα. Αυτό εδώ πέρα τώρα έτσι είναι για να γελάς μαζί τους. Και όμως είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι. Δεν τυχαίες οι τοποθετήσεις αυτών των ανθρώπων. Έτσι, ακόμα και ο πρωθυπουργός, πού πήγε δούλεψε? Ο Γεωργάκης Παπανδρέου, πού πήγε δούλεψε? Ο Τσίπρας, πού πήγε δούλεψε? Άρα, οι κακοί ψηφοφόροι κάνουν ένα κακό κράτος. Και κάνουν μια κακή πολιτική σκηνή την οποία έχουμε σήμερα. Γι' αυτό και περιμένουμε εμείς καμία μεταγραφή. Μπας και αγιάσει λίγο ο τόπος, μπας και γελάσει λίγο το χελάκι μας. Γιατί αν περιμένουμε να γελάσετε από τίποτα άλλο, πάρ' το αυγό και κούρευτο. Έτσι λοιπόν, εάν δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στη χώρα μας, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα επί σκανδάλων, τις απατεωνίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ή θα πρέπει να είσαι χαζός, ή θα πρέπει να είσαι εντελώς κομματόσχυλο ανάλογα στο που ανήκεις. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Θα έδινα και τρίτη επιλογή, αλλά το ξανασκέφτομαι. Δεν πρέπει να υπάρχει τρίτη επιλογή, γιατί θα δικήσω και τις επιλογές. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα.
7: 105,1 Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
13: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
15: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
17: Είμαστε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αλλά ανοίξτε τα αυτιά σας καλά και προσέξτε. Σας ακούω και ξετρελαίνω.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 38 λεπτό μετά και το cooling break. Η Αυστραλία προσπαθεί να ισοφαρίσει. Η Αίγυπτος αμήνεται. Το 0-1 παραμένει. Πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και oragiagamoropapakitsmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τα γραμμά κάποια στιγμή και θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο. Έτσι περίεργο, πριν πάμε σε κάποια πιο βαριά πράγματα. Έχω μια φωτογραφία μπροστά μου, την οποία φυσικά εσείς μπορεί να μην την έχετε δει. Είναι ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, ο οποίος εμφανίζεται για δημόσια ακρόαση με γραβάτα βαθιάς πίστης στα πραγματικά του αφεντικά. Και τι εννοώ? Μη με ζορίζετε, με καλύπτει η Μοσάντ. Φοράει γραβάτα με τα σήματα του Ισραήλ. Έτσι, με το άστρο του Δαβίδ. Όλη η γραβάτα. Από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι. Σου λέει, φίλε, δεν μπορείτε να με κάνετε τίποτα. Εγώ μπορώ να σας κάνω γιατί με καλύπτει η Μοσάντ. Στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρακολουθούσε εν ενεργεία υπουργούς, έτσι. Το ήξερε και ο κύριος Ντόκος, ο οποίος τα έλεγε και στους Ουκρανούς. Πού είναι το πρόβλημα? Περάστε κι εσείς από εδώ, περάστε κι εσείς, ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Έτσι, είπαμε, μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Αρκεί να μείνουμε στη θέση μας. Αυτό είναι το ύποπτο. Το ύποπτο, παιδιά, δεν είναι ότι μαρτυρεί ο άνθρωπος, γιατί άνθρωπος είναι. Εντάξει, ουδής αλάνθαστος. Το θέμα, παιδιά, είναι ότι μαρτυράει. Άρα θες μαρτυριάριδες. Γιαννάκι μου. Θες μαρτυριάριδες. Μαρτυριάρι. Και φυσικά, μιλάμε για μια χώρα που οι περισσότεροι, εφόσον γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα και επιμένετε στην ιδιοληψία σας και στη βλακεία που σας διακρίνει σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχετε πάθει μια εγκεφαλική κράμπα κατά κάποιο τρόπο. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Και φυσικά θα προσπαθήσουν να το συγκαλύψουν τώρα με τον οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όλοι πλέον έχουν λάβει το μήνυμα ότι η Μοσάντ ακούει τους πάντες μηδενός εξαιρουμένου. Για την κυβέρνηση, για την κάθε κυβέρνηση που έχει ταραβέρει με αυτούς. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Like today. Σωστά, σωστά. Αυτά για εσάς που δεν νοείτε κάποια πράγματα. Βλαδίμηρος. Βλάντιμιρ Πούτιν. Σας είπα όταν ξεκίνησε η υπόθεση του πολέμου. Είχαμε πει τότε, εγώ το, όχι μόνο το ρίσκαρα, εγώ το πίστευα κιόλας, ότι ο Πούτιν θα είναι το Βατερλό της Ρωσίας. Εσείς δεν το πιστεύετε. 4 χρόνια μετά, ακόμα πολεμάνε αυτοί. Εσείς πιστεύετε σε όλα αυτά εδώ. Σας είπα εδώ και μια εβδομάδα ότι υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα, γιατί χτυπάνε οι Ουκρανοί, οι δηληστήρια και τέτοια. Εσείς μιλάτε για fake. Τώρα αρχίζουν και τα γράφουν σιγά σιγά τσούκου τσούκου, γιατί έχει γίνει περίγελος η υπόθεση. Και όχι μόνο αυτό. Το 2022, τότε που ο Πούτιν είδε το τυρί, αλλά όχι την φάκα. Έτσι, υπήρχαν, αν θυμάστε καλά, ουρές αρμάτων μάχης από τη Μόσχα προς το Κίεβο, την Ουκρανία. Για όσους δεν ξέρετε πού είναι το Κίεβο. Περάσαν 4 χρονάκια και σήμερα υπάρχουν ουρές οχημάτων προς την Μόσχα, αλλά για τα βενζινάδικα. Κουπόνια για βενζίνη και πετρέλαιο. Ναι, με κουπόνια. 30 λίτρα μέγιστο για κάθε όχημα. Δεν τα πιστεύετε εσείς. Δεν πειράζει. Μην τα πιστεύετε. Εσείς δεν είναι τώρα τα λέτε αυτά τα πράγματα προς τα έξω, δεν πρέπει να τα λέμε. Παίρνει κουπόνια πλέον ο Ρώσος πολίτης εκεί για να πάει να βάλει στην χώρα της ευημερίας το δεύτερο μεγάλο στρατό. Αυτά εσείς τα λέγατε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Σας είπα ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει. Και οι μόνοι που αντέξανε σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο είναι παγκόσμιος πόλεμος οικονομικός, από ό,τι βλέπετε είναι οι Ιρανοί. Θα βγουν και μάγκες. Από πάνω. Και θα γελάει και ο κόσμος. Και γελάει γιατί σου λέει: υπερδύναμη είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζονται πλέον με χλέβη και σαν τσουτσέκια των Εβραίων. Άρα εγώ είμαι με τον περιούσιο λαό, με τους Εβραίους. Αυτοί δεν κάνουν κουμάντο. Αυτό δεν κάνουμε οι περισσότεροι. Πάνε με τη δύναμη, δεν πάνε. Η δύναμη είναι Εβραίοι πλέον. Δεν είναι ούτε οι Ρώσοι, είναι, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ιρανοί, ούτε καλύτερο. Αυτή είναι η απλούστευση. Η μέθοδος των τριών, όπως θέλετε να το πούμε. Εγώ κερδίζω τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι πιο δυνατός από μένα. Εγώ κερδίζω τον Γιάννη, άρα μπορώ να κερδίσω τον οποιονδήποτε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν γίνεται έτσι. Και συγγνώμη που τα αφηγήματα το ένα πίσω από το άλλο χαλάνε. Γιατί κάποτε βγαίνατε εφθαρσός και λέγατε αυτά που πιστεύατε και καλά κάνατε και τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Απλά για να ξέρετε κάτι, έτσι. Σήμερα μίλησα με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος έχει την τάση της ρωσολαγνίας και αυτός. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να δούμε γιατί αυτός ξέρει τα ρώσικα. Εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Και του ζήτησα κάποιες πληροφορίες και τον ευχαριστώ και δημόσια τον Κωνσταντίνο, ο οποίος. Όχι μόνο μου τις έδωσε, μπήκαμε και σε μια σύγκριση, γιατί έπρεπε να μετατρέψουμε τα ρούβλια σε ευρώ και ήθελα και την δική του υποστήριξη, επειδή μας ακούει προφανώς τώρα, να το πω και δημοσίως. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Η Ρωσία ως πετρελοπαραγωγός χώρα είχε πάντοτε πολύ φτηνή και επιδοτούμενη βενζίνη. Η επίσημη τιμή για την 95 βενζίνη στην Μόσχα κινείται αυτή τη στιγμή γύρω στα 74 ρούβλια, που σημαίνει 0,84 του ευρώ. Έτσι. Το να πληρώσει κάποιος 140 ρούβλια σημαίνει πρακτικά ότι η τιμή έχει διπλασιαστεί. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή από τα 74 πηγαίνει στα 141, είναι σχεδόν το 100% του διπλασιασμού. Άρα τα 84 γίνονται 1,70. Σωστά. Το ευρώ. Μπράβο. Αυτό το σενάριο του ακριβού καυσίμου δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Εμείς το βιώνουμε στην Ελλάδα χωρίς λόγο. Δηλαδή έχει σταματήσει ο πόλεμος, έχει πέσει στα τάρταρα το βαρέλι, αλλά εμείς εδώ έχουμε αυξητικές τάσεις. Γιατί είναι το σύστημα τέτοιο εδώ πέρα. Έτσι είπαμε, μουγκαφώνε όλοι. Γιατί όλοι από κάπου αρπάζουν, όλοι κάτι κάνουν, όλοι εδώ και από εκεί, τέλος πάντων. Στην Ρωσία όμως, τα ρωσικά δηληστήρια, μετά από τα συνεχόμενα πλήγματα που, από τα ντρόουν των Ουκρανών, η χώρα αντιμετωπίζει εγχώρια έλλειψη καυσίμων και γι' αυτό έχει ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο το rationing, δηλαδή αυτό το πράγμα που σας εξήγησα προηγουμένως με τα κουπόνια κατά κάποιο τρόπο σε αρκετά πρατήρια. Στη Μόσχα οι τιμές συγκρατούνται ακόμα τεχνητά, όχι όπως οι πληγήσεις ή απομονωμένες περιοχές όπως είναι η Κρυμαία, ας πούμε, όπου η βενζίνη έχει εκτοξευθεί στην μαύρη αγορά ακόμα και στα 200 ρούβλια το λίτρο. Τι σημαίνει 200 ρούβλια το λίτρο? 2-2-10 στην Κρυμαία, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλά χτυπήματα. Και φυσικά όλα αυτά, βλέπουμε αυτή την παθογένεια που υπάρχει, οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν άλλους μισθούς αλλά σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε κάθε χώρα εκτός από εμάς τις υποανάπτυκτες αυτές τις χώρες. Δηλαδή, ας δώσω ένα παράδειγμα, αν ένας οδηγός στη Μόσχα κληθεί να πληρώσει 140 ρούβλια το λίτρο, όπου είπαμε 140 το λίτρο είναι 1,60 το ευρώ, ένα τυπικό γέμισμα 40 λίτρων θα του κοστίσει πάνω από 5.500 ρούβλια. 4.10.40, 4.6.24, δηλαδή στα 65 ευρώ. Αν εξαιρέσεις την πλούσια ελίτ στην Μόσχα, όπου θεωρείται και υπάρχει και το μεγαλύτερο ποσοστό εκεί, για τον μέσο Ρώσο εργαζόμενο, όπου ο μέσος μισθός στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ χαμηλός, έτσι δεν είναι στη Μόσχα όπως είναι, αυτό το κόστος μεταφράζεται σε δυσβάσταχτο ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματός του. Εμείς όμως εδώ έχουμε μάθει να εξυμνούμε πάντοτε τους βιαστές μας, τους οικονομικούς βιαστές μας. Όπως αυτή τη στιγμή γίνεται, γιατί κάποτε δεν μπορούσες, δεν τολμούσες να μιλήσεις και να πεις κάτι για τον Βλαδίμηρο. Δεν μπορούσες να πεις κάτι για τον Μητσοτάκη. Λες και έχουμε τίποτα προσωπικά με αυτούς. Έχουμε προσωπικά με τις επιλογές και τις πολιτικές τις οποίες έχουν, οι οποίες δεν βοηθάνε σε τίποτα. Σας είπα, πάτε μια βόλτα στην αγορά, τουλάχιστον εδώ στη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, να πάτε να δείτε τα ενίκια στα καταστήματα που είναι κλειστά. Ένα προς ένα. Δηλαδή ένα ανοιχτό θα βρεις ένα κλειστό. Και πιστεύω ότι και αυτοί που είναι ανοιχτοί, τα μισά τα ενίκια μπορεί να τα πληρώνουν κιόλας. Τα ίδια και στα σπίτια που δεν λένε να πέσουν. Αυτό κι αν δεν είναι φούσκα. Και η αγορά επίσης είναι φούσκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αφήσανε να έρχεται ο οποιοσδήποτε μέσα στη χώρα να έχει μια Visa Golden κτλ. Κτλ. Και να αγοράζουν τα πάντα. Όλο τον πλούτο σου που θα έπρεπε κανονικά να τον διαχειριστείς εσύ, να τον έχεις εσύ προς δική σου τέρψη. Να αναβαθμιστείς. Αύριο μεθαύριο, παιδιά, ο ξένος είναι ξένος. Δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε πρόκειται να τον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει εμάς, αλλά εμείς είμαστε, αφήστε να πάνε, εμείς είμαστε για άλλα πράγματα δομημένοι. Εμείς είμαστε τώρα καλοκαίρι, αυτά εδώ, έχουμε στο μυαλό μας άλλα πράγματα και θα συνεχίσουμε να έχουμε άλλα πράγματα, γιατί δεν θέλουμε ποτέ να δούμε την πραγματικότητα, να την καλυτερεύσουμε, γιατί δεν αντέχουμε, δεν το μπορούμε. Παιδί μου, εντάξει, είναι φυσιολογικό, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να σας βασανίζουν κατά κάποιο τρόπο, για να μην έχετε άλλα βάσανα αύριο μεθαύριο, που θέλετε προφανώς να τα έχετε και κανένας δεν αλλάζει. Και είναι γενικό το κακό, να σας πω κάτι. Συμπεριφερόμαστε σαν τέρατα. Και αυτό είναι γενικό το κακό. Και δεν ξέρω αυτό να αλλάζει κιόλας, έτσι, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν τουλάχιστον και κάτι, υπάρχουν κάτι ευχάριστα πράγματα. Να πάμε λίγο σε κάτι ευχάριστο. Θα μου πεις τώρα, ευχάριστο υπάρχει? Βεβαίως υπάρχει. Σήμερα διάβασα και φαντάζομαι το διαβάσατε κι εσείς, γι' αυτό και αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάτι, να πούμε κάτι για να μαθαίνει και ο κόσμος. Μετά από 8 μέρες παγιδευμένος μέσα στα ερείπια 40χρονος στη Βενεζουέλα, οι διασώστες τον εντόπισαν και έστησαν ολόκληρη επιχείρηση τριήμερη για να τον απεγκλωβίσουν. Και φυσικά οι ομάδες διάσωσης διατηρούσαν επικοινωνία μαζί του και του χορηγούσαν και νερό και τροφή, φάρμακα και υγρά μέσω σωλήνα. Σκεφτείτε τώρα, έτσι, να είσαι μέσα, να είσαι κάτω από ένα κτίριο και με ένα σωλήνα να έχουν γίνει, να γίνονται αυτά που γίνονται στο τη Βενεζουέλα. Οι μέχρι τώρα νεκροί έχουν περάσει τους 3.000. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 40.000. Επίσης, μέχρι τώρα έχουν διασωθεί γύρω στους 10.000. Οι περισσότεροι να είναι μέτρια έως και πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά από κανένα εξάμηνο το τι ακριβώς έχει συμβεί, μέχρι εκεί που θα πούνε ότι μετά από τις 8-9 μέρες φαντάζομαι ότι τον αγνοούμενο το θεωρούν και νεκρό. Θα παραμείνει αγνοούμενος, γιατί δεν μπορεί να μην έχουν βρει το πτώμα του. Ή τους ίδιους ακριβώς, να το πούμε κάπως έτσι. Ιστορικά, ελάχιστοι άνθρωποι χωρίς νερό επιβίωσαν 7 ή 8 μέρες. Για να γνωρίζετε, σας λέω πως το χρονικό περιθώριο που υπάρχει διάσωση σε περίπτωση εγκλωβισμού από οτιδήποτε και χωρίς σοβαρό τραυματισμό είναι περίπου 3 με 5 μέρες, εκτός αν ο εγκλωβισμένος έχει πρόσβαση σε νερό ή υγρά ώστε να επιβιώσει λίγο παραπάνω. Και σας το λέω αυτό το πράγμα, περί φαγητού ο λόγος. Εγώ επειδή έκανα πρόσφατα, σας το είπα νομίζω, αφαγεία για 4 μέρες, τρεφόμουν μόνο με νερό, έτσι, χωρίς φαγητό. Αυτό έπρεπε να το κάνω κιόλας, γι' αυτό και το έκανα. Λοιπόν, και έβλεπα ότι ήταν και τα αντανακλαστικά μου και όλη μου η ιστορία ήταν μια χαρά. Μόνο με νερό όμως. Έτσι, μόνο με νερό. Άρα, εδώ υπάρχει ένας παρονομαστής που, επειδή το διάβασα εγώ και το βίωσα, και λέω τώρα, εντάξει, εγώ το κάνω εθελημένα, αυτό είναι άλλο βέβαια, αλλά προσέξτε λίγο. Διαβάζοντας, ανακαλύπτεις και άλλα πράγματα. Το απόλυτο ρεκόρ χωρίς νερό είναι 18 μέρες. Όταν ένας Αυστριακός κλείστηκε σε ένα υπόγειο κρατητήριο και οι αστυνομικοί τον είχαν ξεχάσει εντελώς. Για να καταλάβετε δηλαδή τι συμβαίνει και αλλού. Έτσι, δεν συμβαίνει μόνο εδώ σε εμάς, συμβαίνει και αλλού. Και όταν τον βρήκαν τυχαία, δηλαδή σχεδόν νεκρό, διαπιστώθηκε ότι κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή γλύφοντας την υγρασία και την συμπύκνωση νερού από τους τοίχους του κελιού του. Το διανοείστε? Άρα ο ανθρώπινος οργανισμός, το μόνο το οποίο αντέχει είναι το να τρέφεται, σε εισαγωγικά, με το νερό ή με την υγρασία. Δηλαδή, αν εσείς μείνετε από σε κάποια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, για να μαθαίνουμε και λίγο την επιβίωσή μας, έτσι, το νερό δεν θα το βρίσκεις. Και, στα χρόνια που δεν θα υπάρχει και νερό στη γη, φαντάζομαι δεν θα το ζούμε εμείς. Άρα ξέρετε πώς θα συντηρηθείτε κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, βέβαια, το ζητούμενο όμως είναι, έτσι, ταβέρνα. Χωρίς τροφή δεν γίνεται, φίλε, κακά τα ψέματα. Αν ο οργανισμός έχει, ας πούμε, πρόσβαση σε νερό, οι αντοχές του εκτοξεύονται, σας είπα. Και το σας το λέω επειδή το έχω κάνει εγώ. Το σώμα μπαίνει σε μια κατάσταση, όπως λέμε εμείς, της διατροφής κέτωσης, το οποίο τι κάνει, καίει πρώτα το γλυκογόνο το οποίο υπάρχει, μετά το αποθηκευμένο λίπος το οποίο έχεις και φυσικά μετά τι έμεινε, ο μυϊκός ιστός. Έτσι μπορείς να επιβιώσεις μέχρι και 8 εβδομάδες, δηλαδή 2 μήνες. Το απόλυτο ρεκόρ χωρίς τροφή, και αυτό δεν είναι βέβαια 100%, είναι 382 μέρες. Έτσι, δηλαδή ένα χρόνο και 1,5 μήνα ήταν χωρίς μαμ. Είχε μόνο νερό προφανώς. Και αυτό έχει γίνει το 1965, μπορείτε να το δείτε, ο Σκοτσέζος Άγκους Μπαρμπιέρι, ο οποίος ήταν εξαιρετικά παχύσαρκος, ζύγιζε 207 κιλά, αποφάσισε να σταματήσει να τρέφεται για να χάσει βάρος. Επειδή υπήρχε και αυστηρά ιατρική παρακολούθηση, δεν έφαγε τίποτα στερεό για ένα χρόνο και 17 ημέρες. Έπινε μόνο νερό, καφέ, τσάι και έπαιρνε βιταμίνες και ηλεκτρολίτες. Ηλεκτρολίτες μπορεί να κάνετε και εσείς στο σπίτι σας, είναι πανεύκολο. Έφτασε, παιδιά, ακούστε, τα 82 κιλά και ο μεταβολισμός του άντεξε και έζησε και υγιής και για πολλά χρόνια ακόμα. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν αποφασίσεις να κάνεις το θαύμα στην υγεία σου. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε προσωπικές λεπτομέρειες που έχω κάνει κάτι τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, αλλά σας το λέω ότι όσοι θέλουν να χάσουν κιλά, να αφήσουν αυτές τις διατροφές της fast track κατά κάποιο τρόπο και να επικεντρωθούν στο ράψιμο του στόματός τους. Ή, κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι λίγο πιο ευγενικά, να μάθουν να τρώνε. Εγώ κάθε μέρα που περνάει μαθαίνω και κάτι παραπάνω. Αλλά μπορώ να είμαι και ο χαδερφιστής, να πω τρώω ρε φίλε τον πάτο μου. Τρώω τον πάτο μου. Δεν θα χάσω κιλά. Αν τρώω έτσι πως τρώνε ή αν έτρωγα έτσι πως, αν φάω σήμερα έτσι πως έτρωγα, θα γίνω κι εγώ μπαλόνι σαν τον Γκαρμπιέρι, θα γίνω κι εγώ 200 κιλά. Και θα πρέπει να κάτσω ένα χρόνο να μην τρώω τίποτα, να μην είπε η ιατρική παρακολούθηση για να μπορέσω να επιβιώσω, να ζήσω. 80 κιλά έφτασε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Σήμερα είναι η ένατη μέρα από αυτούς τους σεισμούς στην Βενεζουέλα. Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι σε επίπεδο πλέον θαύματος, θεωρώ. Εκτός αν κάποιος εγκλωβισμένος, όπως πολύ σωστά ακούσατε, έχει πρόσβαση σε νερό και σε υγρά. Αυτά για την ιστορία, για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Είναι καλό. Πέραν τούτου όμως, επειδή έχω κάποια περιπεκτικά μηνύματα τα οποία το έχουν δει, έχουν δει την ταινία. Η ταινία, το Citizen Vigilante, παίζει στις πλατφόρμες εδώ, στην Ελλάδα παίζει. Δεν ξέρω αν θα παίξει κινηματογράφο. Για δες το λίγο. Για να παίξει κανένα κινηματογράφο, σιγά να μην τη βάλουν την κινηματογράφο. Όλα πιθανά είναι, έτσι, το Citizen Vigilante. Να πάτε να το δείτε, σας είπα. Αξίζει τον κόπο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και να σας δώσω έτσι ένα υποθετικό σενάριο για να απαντήσω και λίγο σε αυτά τα μηνύματα που τα οποία έστειλαν, τα οποία είναι άσχετα, είναι περιπεκτικά, είναι πάρα πολύ έξυπνα. Και φυσικά ο καθένας έχει τη δική του διατύπωση, γιατί υπάρχει και το θετικό, υπάρχει και το αρνητικό κατά κάποιο τρόπο. Και εδώ λέμε τώρα να δεις μια ταινία στην οποία θα σε απασχολήσει αύριο μεθαύριο 100%. Έτσι, για να μην σας πω πιο γρήγορα. Αλλά σας το λέω. Τι έχει γίνει? Φτάνει σε ένα σημείο να βλέπεις ότι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος που μπορεί να δημιουργηθεί δεν είναι κάποιος κακοποιός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόθυμος να κάνει αυτό που όλοι οι άλλοι φοβούνταν να κάνουν. Αυτό το πράγμα συμβαίνει με τον πρωταγωνιστή της ταινίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος καθημερινότητας. Εσείς, εγώ, ο Γιάννης, ο οποιοσδήποτε από εμάς που ακούει και κάνει και ράνει. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Βίωσε την αδικία του συστήματος όταν ήρθε αντιμέτωπος με το ίδιο το σύστημα. Το οποίο ίδιο σύστημα δεν υποστήριζε τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Υποστήριζε άλλα πράγματα και υποστήριξε και άλλα πράγματα. Τι έκανε? Δεν έχασε την πίστη του στους ανθρώπους ο πρωταγωνιστής. Για όσους δεν το έχετε δει, αξίζει, σας είπα, αξίζει τον κόπο. Εγώ σπάνια μιλάω για τον κινηματογράφο, εκτός από τις αγαπημένες μου ταινίες. Δηλαδή, μπορώ να δω, ας πούμε, για 5.000 φορές την ταινία που Scarface, έτσι, με Tony Montana. Λοιπόν, μπορώ να δω το Rock ξανά και ξανά και ξανά. Είναι κάτι, αυτό είναι μια ταινία που μπορεί να βασίζεται κάπου, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχει. Και το έτσι περίπου το αλλιώς, όπως αυτό που έγινε με το σημαδεμένο. Εντάξει, έπρεπε να εμπλουτιστεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά η μετανάστευση τότε ήταν δεδομένη εκεί αν τα χρόνια, έτσι. Από Κούβα, από Μέχικο και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, είναι άγνωστο, λέει, μέχρι στιγμής αν η ταινία θα κυκλοφορήσει σε ελληνικές αίθουσες. Καλά γελάει ο κόσμος, είπα εγώ. Αυτό, φίλε, ξέρεις τώρα, άμα το βγάλουμε στις αίθουσες, θα κάνει ρεκόρ, φίλε. Εντάξει, δεν είναι καμία σοβαρή ταινία να πεις ότι έχει πλοκή, έχει έρωτες, αυτά που θέλουμε, ρομάντσο κτλ. Αλλά θεωρώ ότι θα κάνει πάταγο για την υπόθεση την οποία υπάρχει, την οποία ταλανίζει την ελληνική κοινωνία ήδη. Έτσι. Λοιπόν, αυτός το λοιπόν έχασε την πίστη του στα δικαστήρια, στο σύστημα που προστατεύει τους λάθους ανθρώπους, και βλέποντας όλο αυτό να γίνεται και να συνεχίζεται, παίρνει μια απόφαση. Δεν είναι απερίσκεπτη η απόφασή του, την υπολόγισε την απόφασή του. Και όταν έχεις δει τη δικαιοσύνη να αποτυχάνει πάρα πολλές φορές, όπως εδώ στη χώρα μας, και συνειδητοποιήσεις ότι κανείς δεν έρχεται να το διορθώσει αυτό, όπως γίνεται και στη χώρα μας, έγινε αυτός αυτόματα η λύση. Σου λέει, από ποιο να περιμένω? Δεν το κάνει η δικαιοσύνη. Κανένας δεν λέει ότι θα το διορθώσει, θα το φτιάξει, θα το κάνει όπως στη χώρα μας. Άρα παίρνω τον νόμο στα χέρια μου. Αυτό έκανα. Θέμας. Όχι όπως στη χώρα μας και αυτό. Εδώ υπάρχει αυτό που λέμε η εκδίκηση. Όταν ένας πολίτης φτάνει στην αυτοδικία να εκδικείται. Δεν εκδικείται όμως, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος, είναι κακοποιός. Είναι ένας απλός άνθρωπος που, επειδή βλέπει ότι κανένας, μα πραγματικά κανένας, δεν ενδιαφέρεται να απονείμει δικαιοσύνη, εν αντιθέσει προστατεύει όλους αυτούς που το δημιουργούν. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με την βία ο διαχωρισμός δεν υπάρχει. Η απονομή δικαιοσύνης είναι η βία. Έχει εξαφανιστεί αυτή η γραμμή που διαχωρίζει αυτά τα πράγματα της λογικής. Εφτάνει σε σημείο να κάνει το απαραίτητο. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπως και στη χώρα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Λοιπόν, πάμε σε κομψό από την κάμα την επιστροφή μας. Θα ανοίξουμε και τα γραμμά σας κάτω τα ζαγραφάς.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το

0: φουσκωτάκια, πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, την επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραγιαγαμόρα@gmail.com. 2310-90-90-90 για ποιον έχει τη διάθεση. Είμαστε εδώ να τα πούμε ένα χεράκι για τα θεματάκια μας αυτά, τα οποία μας απασχολούν ή όχι, ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει τον ορίζοντα. Έτσι, ορίζοντας τώρα, με άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πολύ σωστά λέει ο Τζίμις από τη Νέα Υόρκη. Charles Bronson, Death Wish, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα συμπληρώσω εγώ. Τον Τζον Μάλκοβιτς, σε ποια ταινία δεν μου λες, Σταύρο? Δεν θυμάμαι τώρα. Τον Τζον Μάλκοβιτς και αυτός ωραίος ηθοποιός. Είδατε, αν πήγαινε κάποιος διάσημος ηθοποιός σε αυτή την ταινία, προφανώς θα έπαιρνε και μια άλλη διάσταση, έτσι, και κάποια άλλη υπόσταση. Ας πούμε, μπορεί να χανόταν μετά από προσώπου γης. Έχουμε τέτοιου είδους παράδειγμα. Δηλαδή, την ταινία που είχε κάνει ο Μέλ Γκίψον με τον Χριστό στην αραμαϊκή γλώσσα, στην αραμαϊκή, που φυσικά δεν ήταν μόνο για αυτό που εξαφανίστηκε από το Hollywood ο Μέλ Γκίψον, έτσι, εξαφανίστηκε και για άλλα πράγματα που έχει πει. Γι' αυτό και ίσως βλέπετε ότι μετά από αυτό εδώ πέρα, σαν κύκνιο άσμα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και ίσως βάλανε και κάποιον κατά κάποιο τρόπο άσημο ηθοποιό, ο οποίος υποδίδεται πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τον ρόλο του, με το γνωστό αποτέλεσμα. Γι' αυτό σας λέω, δείτε το. Με το πόκερ, ναι, έκανε το Ρώσο που έκανε. Ναι, μπράβο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα γνωρίζετε και εσείς. Δεν τα γνωρίζουμε μόνο εμείς, τα γνωρίζετε και εσείς. Βλέπετε ότι και εσείς που συμμετέχετε υπάρχουν και αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε στον φίλο που περιμένει και θα συνεχίσω εγώ μετά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να απαντήξω, που λένε να απαντήξω.
0: Για απάντηξε σε τι όμως?
1: Τώρα μην με κόψεις, έτσι αστεία κάνω, δεν κατηγοράω τίποτα. Λοιπόν, αυτά που είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κεραλάκης, ότι πίσω από από τα καζάκια, στην πολυκατοικία που έγινε απόπερα δολοφονίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είναι, λέει, η αριστερά.
0: Καταρχήν, λες πράγματα τα οποία πρώτον δεν έχω πει εγώ. Δεύτερον, αυτά που λες δεν υφίστανται. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτά που είναι? Ναι, τα καζάκια, λοιπόν, δεν μπήκαν σε βουλευτή. Δεν υπάρχει βουλευτής εκεί.
1: Δεν σκοτώθηκε μια.
0: Η κυρία σκοτώθηκε για άλλους λόγους. Σκοτώθηκε για άλλους λόγους. Είναι παράπλευρη απώλεια. Αλλά η κυρία που σκοτώθηκε δεν ήταν βουλευτής.
1: Ναι, μισό λεπτό, άφησε με.
0: Άφησε με, δεν λες ό,τι θέλεις τώρα. Τι θα πιάσαμε? Λες πράγματα ανυπόστατα. Εγώ σε διορθώνω και σου λέω ποια είναι η κατάσταση. Τώρα πηγαίνει πέρα
1: συνέχεια. Εντάξει, άσε τώρα να πω τη γνώμη μου.
0: Τη γνώμη δεν μπορεί να λες ψέματα από πάνω. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Σου λέω ευγενικά. Μα δεν είναι βουλευτή, σου λέω. Και εσύ επιμένεις, άσε με να μιλήσω, λες.
1: Ο Κυρανάκης δεν κάλεσε τους οπαδούς του στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο?
0: Συνέχισε, μην με ρωτάς, συνέχισε.
1: Ναι, και πού έριξε τα βέλη? Στην αριστερά. Εγώ να του πω ότι πρώτον, ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ακόμα δεν ανακοινώθηκε ποιος είναι αυτός που. Ποιοι είναι οι δολοφόνοι και ποιος είναι και ποιοι είναι.
0: Δεν κατάλαβες γιατί το κάνει?
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες γιατί το κάνει?
1: Γιατί?
0: Γιατί πιέζεται από την βάση του κόμματος να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Και επειδή δεν μπορούν να πάρουν θέση, το τι κάνουμε, πετάμε την μπάλα στην κερκίδα.
1: Μα η δεξιά μια ζωή ρίχνει το.
0: Εντάξει, εγώ δεν το γενικεύω. Εγώ δεν το γενικεύω. Τώρα δεν πάω σε συμπεράσματα, γιατί τα συμπεράσματα είναι γνωστά.
1: Εγώ να του πω ότι οι αριστεροί δεν γνωρίζουν από βόμβες. Οι αριστεροί.
0: Καλά, μην παίρνει όρκο τώρα. Μην παίρνει όρκο.
1: Μισό λεπτό, άσε να μιλήσουν.
0: Γιατί σε είπε, σε φήμωσε κανένα?
1: Μισό λεπτό, άσε να μιλήσω.
0: Τρίτη φορά. Μην τόση ώρα μιλά όμω. Πώ είδε, από αυτή τη αφήνουμε.
1: Οι αριστεροί είναι άνθρωποι των γραμμάτων, της ποιήσης, των βιβλίου και δεν έχουν καμιά σχέση με βόμβες. Με βόμβες έχουν.
0: Η 17 Νοέμβρη τι ήταν, δεξιοί?
1: Ορίστε.
0: Η 17 Νοέμβρη τι ήταν?
1: Ακόμα δεν έχουμε διευκρινίσει τι ήταν. Αυτοί λένε ότι είναι αριστεροί.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι Δεν έχει διευκρινιστεί για αυτό εδώ, αλλά έχει διευκρινιστεί για όλα τα άλλα.
1: Μισό λεπτό. Κάθε ένας που κυβερνάει ρίχνει τα μέλη του στους άλλους. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Άλλοι λένε την αριστερή, άλλοι λένε ότι είναι δεξιοί. Λοιπόν.
0: Εγώ σε ρώτησα εσένα, τι πιστεύεις ότι 17 Νοέμβρη ήταν αριστερή ή δεξιοί, αυτό ρωτάω.
1: Μα άμα ήταν αριστερή τόσα χρόνια δεν θα τους συλλαμβάνανε.
0: Άρα ήταν δεξί, λες εσύ ότι ήταν δεξί και δεν τους συλλαμβάνανε. Αυτό λες.
1: Μα και τους χρησιμοποιούσανε.
0: Εγώ σε ρώτησα τι ήτανε, δεν σου είπα τι τους κάνανε. Τι ήτανε, σε ρωτάω.
1: Μα πού να ξέρω εγώ.
0: Όχι, επειδή ξέρεις για όλα τα άλλα, λέω πως ξέρεις και αυτό, αυτό ρωτάς.
1: Ναι, αλλά η αριστερά, εγώ να πω ότι δεν έχει καμιά σχέση με τρομοκρατία και με βόμβες.
0: Ναι.
1: Οι αριστεροί είναι εργαζόμενοι, είναι άνθρωποι της ποιήσης, των γραμμάτων, του βιβλίου και δεν έχουν σχέση με βόμβες.
0: Εντάξει, χρυσέ μου άνθρωποι, οι άλλοι τι είναι, δολοφόνοι.
1: Ωραία άνθρωποι του Θεού.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή είναι δεξιούς που είναι σε αυτό το πράγμα.
1: Οι δεξιοί έχουν το στρατό. Έχουν την αστυνομία.
0: Θυμάστε
1: τι είχε πει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Δροσογιάννης, στη βάση που είχε.
0: Όχι, δεν μπορώ να θυμάμαι πριν από 50 χρόνια τι μπορεί να είπε ο Δροσογιάννης.
1: Να σου πω εγώ τι είχε πει. Ότι πίσω.
0: Εντάξει,
1: από
0: ωραία, ακούστηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν άνθρωποι της αστυνομίας.
0: Ωραία.
1: Που πρόκειται στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκες. Ένα η Αυστραλία ισοφαρίζει. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλώς το παιδί.
2: Μελ Γκίμπσον είπε κατά των Εβραίων πάει, δεν έπαιξε σε τέτοια.
0: Ναι.
2: Το όχι, περίμενε.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι
2: όχι,
0: κι άλλα.
2: Είπε αυτό για τον καρκίνο που πήγε και πήρε αυτό το οξυγόνο επί τρία, πώς το λένε. Είπε γι' αυτό με τρεις φίλους του που είχε τον καρκίνο και τον πέρασε. Και τον εξαφανίσαν. Αλλά θέλω να δω τώρα πόσο ενημερωμένος είσαι σε αυτό το θέμα πάνω. Γιατί ταιριάζουν οι απόψεις μας με το σημιτισμό, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι τον αντισημιτισμό, το σημιτισμό. Για να εξηγούμαστε. Επειδή τους αγαπάμε εμείς. Ο Kanye West πόσα εκατομμύρια δολάρια έχασε όταν είπε εναντίον τους.
0: Αρνήθηκε. Αρνήθηκε την προσφορά των Εβραίων.
2: Ναι. Μετά πόσα εκατομμύρια έχασε από την ΑΕΚ, από κάποιες εταιρείες, ας πούμε, για να μην βάζω ονόματα.
0: Δεν ξέρω.
2: 700 εκατομμύρια δολάρια έχασε από διαφημίσεις.
0: Μιλάς για ο Kanye West, ποιος είναι, μήπως λες τον Τζάρλι Κέρκ.
2: Ο σύζυγος της Καρντάσια.
0: Α, της Καρντάσια, ναι. Καλά, αυτός εμπλέκεται σε άλλο. Εσύ εμπλέκεται και αλλού αυτός.
2: Επιτέθηκε.
0: Ναι, αλλά εμπλέκεται αλλού, σου λέω.
2: Μπάς περιπτώσει λοιπόν να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
2: Βγήκε αυτός ο κύριος σήμερα που έχασε τη γυναίκα του, άνθρωπος είχε χάσει και την κόρη του. Είπε πάρα πολύ ωραία, φίλε μου, τον άνθρωπο, στεναχωρέθηκα και εγώ, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι, λέει, του συγχωρώ, αλλά να μην πάθουν για αυτή τίποτα στις οικογένειες, τέτοιο πράγμα για αυτά. Και μετά άρχισε, ρε φίλε, να λέει για τη δημοκρατία μας. Ρε φίλε, μην το χαλάς τώρα. Ποια δημοκρατία μας? Δημοκρατία είναι αυτός που έβγαινε ο παππούς από την Κρήτη και έλεγε ότι η δημοκρατία η Ελλάδα είχε μόνο με το Μεταξά. Τι πας και μπλέκεις τώρα τη γυναίκα σου με τη δημοκρατία? Ξέρεις τι είναι η δημοκρατία? Το κράτος του Δήμου το ξέρεις? Αφού δεν το ξέρεις, τι πας και μπλέκεις τέτοια πράγματα?
0: Είναι μια ευρύτερη λέξη. Είναι μια ευρύτερη κουβέντα η δημοκρατία.
2: Ναι, η δημοκρατία μας λέει. Ποια δημοκρατία, ρε φίλε? Που έχουμε 5 εκατομμύρια ξένους να παίρνουν επιδόματα Αλβανό, Αφγανό, Πακιστανό, Τσιγκανό, Τουρκόγυφτους. Λοιπόν, κι άλλο 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Και είμαστε 15 όλοι και δεν ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά. Πας στην Αθήνα και κάνεις ένα περίπατο και σου λέει ο άλλος καλώς ήρθατε στο Ισλαμαμπάτ. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει άσπρος άνθρωπος το βράδυ. Καλώς να έρθουν οι μαύροι, φίλε, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, όλοι που έρχονται, οι κατατρεγμένοι. Όποιοι τους θέλουν, φίλε μου, να τους πάρουν στα σπίτια τους. Να τους κάνουν γαμπρούς, να τους κάνουν νύφες. Άσοι νύφες δεν έρχονται, κορίτσια δεν έρχονται, μόνο άντρες έρχονται.
0: Είναι ανήλικοι αυτοί που έρχονται, είναι και ανήλικοι.
2: Ναι. Εντάξει, φίλε, όταν θα το καταλάβουν οι Έλληνες, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Από αυτούς που τώρα που έλεγε ο προηγούμενος ο κύριος για αριστερές και για αυτά, αυτοί τους βλέπεις τώρα. Άνθρωποι είναι, τώρα να μην φτάσουν σε άκρα. Μερικοί τους θέλουν, φίλε, γιατί θέλουν αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Τους αρέσει αυτό, κατάλαβες. Τους αρέσει η ανομαλία γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
2: Περνάνε κανένα χέρι, κατάλαβες.
0: Για χαρά, φτάνει. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε λίγο, σας παρακαλώ, αν θέλετε.
3: Εγώ?
0: Ναι, εσείς. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε.
3: Όχι, από το τηλέφωνο σας ακούω.
0: Ακουγόμαστε.
3: Γραμμή είναι, απλώς έχει λίγο φασαρία.
0: Να, είναι. Ωραία.
2: Αν δεν ακούγουμε καλά.
0: Ακούγεται η φασαρία σου, αυτό είναι. Αυτό που στείλω.
2: Εντάξει, να μην πω πολλά τότε.
0: Πες.
2: Δύο πράγματα θα πω. Κρίμα, όταν υπάρχουν, όταν η βία την καταχωρούμε σε καθεστώτα, είτε μαύρα, είτε κόκκινα, είτε μπλε, είτε κίτρινα, ανάλογα με το πώς μας συμφέρει. Και υπάρχουν άνθρωποι, και από ό,τι κατάλαβα, κοινωνικοί που τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τα ταυτίζουν μάλιστα και με πολιτισμό, με ποιητές και με καλλιτέχνες. Το μεγαλύτερο παραμύθι, δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά επειδή ενοχλώ κιόλας, κάποτε πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη λέξη προδοσία. Γιατί θα καταλάβουμε πολλά από τα πολιτικά πετραγμένα και δρόμενα σε αυτή τη χώρα που μου πέρανε.
0: Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει μια ενημέρωση τώρα σε αυτό που απάντησε η κυβέρνηση για τον κύριο Ντόκο, που ντεμέκ είναι υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Δημοσιεύει αυτός που έκανε τη συνέντευξη σε Βλάντιμιρ Κουζνέτσοφ, λέγεται, ο οποίος λέει, ειρωνικά, σε μία γραμμή, εξαιρετικά προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Τι βλακώδες πράγμα είπαν οι ελληνικές αρχές. Εμείς γράψαμε απλά ένα email από το Gmail του γραφείου και αυτοί μας απάντησαν. Σκέψου τώρα, δηλαδή, που λες για προδότες και για...
2: Μα αυτό με το AI που γίνεται και κάποιοι που
0: δεν υπάρχει, σου λέει AI. Έστειλα με mail, μας απάντησε και
2: κανένα. Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό που το λέμε κάποιοι και μας λένε σε καρδά της τεχνολογίας είναι το τελευταίο φρούτο, να πούμε, της απόλυτης χειραγώγησης. Οτιδήποτε τους ξεφεύγει τώρα, συνομιλία δεν μπορείς να τους πιάσεις πουθενά. Θα σου λένε είναι τεχνητό, τα τεχνητά θα τα παρουσιάζουν σαν αυθεντικά, τα αυθεντικά ως τεχνητά και τρέχα γύρευε. Ο Μήλος έρχεται. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω κάποτε πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη λέξη προδοσία.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι απειλούν, δεν μπορείς να λες προδότες. Κάποτε ο νυν πρωθυπουργός είπε το μεγαλύτερο ιστορικό ατόπιμα ψεύδος. Είπε, με κατηγορείται εμένα, λέει, για προδότη που υποστηρίζω το καθεστώ του Βενιζέλου, λέει, που τιμώρησε τους προδότες που έξι στο γουδί. Τιμώρησε τους στρατιωτικούς για να μην καταλάβει ο λαός ότι κατέστησε την
0: δημοκρατία. Μην πάμε αλλού τώρα, δεν είναι τα θέματα μας αυτά τώρα.
2: Ναι,
0: το
2: ναι,
0: θέμα
2: ναι.
0: Προδοσίας, όταν θα έρθει η ώρα θα το συζητήσουμε.
2: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Μην πάμε αλλού. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, εγώ
0: ναι.
3: Είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, καλησπέρα. Πρώτη
0: Έρετε.
3: Φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Σε ακούω, αλλά πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Ήθελα να πω το εξής.
0: Να ακούσουμε.
3: Για ό,τι στραβό και ανάποδο μας συμβαίνει. Μην ψάχνουμε συνωμοσίες και αόρατους εχθρούς. Όχι μας φταίει η Μασονία, όχι οι Εβραίοι, όχι η Goldman Sachs, δεν ξέρω ποιος. Προβληματισμός χρειάζεται, χαμηλά την μπάλα, να ακούμε και να προβληματιζόμαστε. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα.
0: Το προβληματιζόμαστε, όλοι μας είμαστε προβληματισμένοι, αλλά λύση πρέπει να υπάρχουν στα προβλήματα.
3: Τη λύση θα τη δώσουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Πώς?
3: Και μπορούμε να τη δώσουμε όταν μια φορά στα 4 χρόνια θα πάμε πίσω από το παραβάν.
0: Α,
3: άλλο τίποτα,
0: αυτή είναι η λύση.
3: Η άλλη λύση τι
0: τόσα,
3: είναι.
0: Τόσα χρόνια που γίνεται αυτού του είδους, που παρέχονται αυτού του είδους οι λύσεις, ποιο είναι το διακύδευμα? Πώς θα ψήσεις κάποιον να του πεις ότι ξέρεις, όσα χρόνια ψηφίζουμε, τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο, αντί για το χειρότερο?
3: Ναι, γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση φτιάχνει τον κομματικό στρατό της.
0: Ναι.
3: Και ο άλλος.
0: Άρα γιατί να πάω να ψηφίσω? Ωραία, εντάξει, κομψά. Γιατί να πάει να ψηφίσει κάποιος σήμερα?
3: Γιατί η αποχή δεν θα του δώσει τη λύση που χρειάζεται.
0: Μα δεν του δίνει τη λύση όταν πάει και ψηφίζει. Αυτό δεν λέμε. Μην λέτε το αντίθετο.
3: Ναι, ωραία, αλλά και τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Α, μην αρχίσετε τι να κάνουμε. Εγώ κάνω μια συζήτηση, άμα αρχίσω και εγώ να λέω τι να κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι αποφυγή απάντησης. Λέω το κίνητρο σήμερα σε κάποιον ο οποίος, όπως λέτε πολύ σωστά, να πάει να ψηφίσει. Αν πιστεύει ότι με την ψήφο του διορθώνει ή τιμωρεί ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει μέσα στο κεφάλι του. Αυτόν όμως που πρέπει να ψήσεις να πάει να ψηφίσει, πρέπει να του δώσεις ένα κίνητρο, να του πεις, φιλέ, είδες, υπάρχει μια καταξίωση, μια διόρθωση, μια δικαιοσύνη σε όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Όχι.
3: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
0: Όχι, ναι, μια φορά στα 4 χρόνια αυτή η προσπάθεια αρκεί, αυτό λέω.
3: Με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες, κάθε 4 χρόνια πάμε.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες ποιες είναι? Μπόνους? Ασυλία? Τι είναι το μπόνους? Δηλαδή η δημοκρατική διαδικασία είναι ότι έχει μπόνους εδρών το πρώτο κόμμα για να κυβερνήσει? Έχουν ασυλία στα πάντα? Ναι,
3: εγώ... όχι βέβαια.
0: Επίτηδες σας τα λέω. Επίτηδες σας τα λέω.
3: Ελεγχόμενα είναι όλα. Ελεγχόμενα
0: άμα είναι ελεγχόμενα, γιατί να πάει να ψηφίσει, αυτό σας ρωτάω.
3: Μπορούν και το κάνουν όμως αυτό. Το ότι ελέγχουν δικαιοσύνη με μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά μπορούν και το κάνουν.
0: Το κάνουν αφού τα πρημοδοτούν, τα χρηματοδοτούν μάλλον.
3: Ακριβώς. Τους έχουν γεμίσει με χρήμα. Είναι δυνατόν να μην τους λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν είναι να ενημερωθεί ο κόσμος.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Ωραία.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι, καλά κύριε Δημήτρη.
4: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή. Περιμένουμε το Πασόκ να έρθει.
4: Μου, θα σε πω τη μεγάλη λέξη. Σε θεωρώ ότι είμαστε αδέρφια σύντροφοι, διότι είσαι αντισυσημικός και μ' αρέσεις.
0: Μάλιστα.
4: Πολύ σύντομα θα συμπληρώσω. Πολύ ωραία και κάποιοι ακροατές είναι ψαγμένοι, όπως και εσύ κάποιοι, και χαίρομαι γι' αυτό. Η τελευταία αυτή βομβιστική, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ενέργεια, 100% Πασχάλη, επειδή δεν έχω πει και άλλη φορά ασχολήθηκα με την πολιτική, είναι προβοκάτσια. Γιατί κόλλησε η βελόνα του Μητσοτάκη στο 25, όλες οι δημοσκοπήσεις 20-25. Λοιπόν, και ψάχνουν τώρα, κάποιος φαίνεται, αυτό είναι και λίγο αμερικανικής έμπνευσης μου, φαίνεται έχει έναν εκεί που τον πληρώνει,
0: Greenberg.
4: Τον πληρώνει σύμβουλο,
0: ο Greenberg.
4: Που τον συμβουλεύει. Και του λέει, κάνει και κάνα τέτοιο. Εγώ τα έχω ζήσει στην πολιτική αυτό.
0: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, να μην μακρηγορήσω και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σου κάνω και μια πρόσκληση,
0: ναι,
4: στο χωριό μου. Δεν ξέρω, έχω την επιθυμία, τέλος, πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, ας το έχεις υπόψη, έχουμε το πανηγύρι πολιτιστικού συλλόγου. Είσαι προς...
0: Προσκεκλημένος. Ποιο χωριό, σε ποιο χωριό, κύριε Δημήτρη.
4: Και τι να σου πω, άμα...
0: Κύριε Δημήτρη, σε ποιο χωριό, κύριε Δημήτρη.
4: Ορίστε.
0: Σε ποιο χωριό να έρθω.
4: Α, είναι Πιερίες Κούκος λέγεται.
0: Πώς?
4: Κούκος.
0: Α, Κούκος. Ένας Κούκος φέρνει την άνοιξη.
4: Στο Κορινό, στη διασάμβρωση του παλιού δρόμου Κορινού απέναντι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, εντάξει, άμα θα... Τι να πω, άμα ακούσω κάτι, αν επικοινωνήσουμε...
0: Ωραία.
4: Είσαι ευπρόσδεκτος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη μου.
4: Καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τα μέχρι στιγμής τηλέφωνο. Καλησπέρα και στον Νίκο. Τι έγινε, Νίκο, να πούμε. Πού είσαι εσύ? Μαζί τα φάγαμε. Τι νόμιζες, σαν τάντε. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο και στον Πέτρο. Και στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρό του Μαγιανσά, στο Λευτέρη Δεμερτζίτη, τον κύριο Σταύρο, στον κύριο Τριαντάφυλλο, το... Ωραίο το όνομα, Τριαντάφυλλος. Τον κύριο Χρήστο, βέβαια έτσι είναι αυτά. Τα γράμματα έτσι διαβάζονται. Τον Κώστα τον Παπουλίδη, τον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στον Γιάννη τον Λιβαδιώτη. Είναι μεταγλωτισμένο αυτό, Γιάννη, αν είναι μεταγλώτηση αν έχει. Δηλαδή περισσότεροι κολλάνε εκεί, το θέλουν στα ελληνικά, κατάλαβες. Και φαντάζομαι ότι θα το βρούνε, το Citizen Vigilante. Το οποίο δεν παίζεται στους κινηματογράφους ακόμα. Ενώ γίνεται παντού σας σειρμάς, εδώ φυσικά, εντάξει, είπαμε, είναι γνωστά τα κόζια που υπάρχουν. Έτσι, να μην κρυβόμαστε. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision.
10: 105,1 Goal FM.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
15: Come on.
16: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
17: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
18: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
19: Goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
20: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Βαγγέλη τον Αραντινό και στον Χριστόδουλο τον Σολιτζίδη και στον Λευτέρη τον Κότση, σε όλα τα παιδιά τα οποία ήδη έχουν επικοινωνήσει. Σίγουρα δεν είναι καλά τα πράγματα και θα συνεχίσει να μην είναι καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς να υπενθυμίσουμε στον Βαγγέλη από τη Βέρεια, μην χάσουμε τον Κελεπούρη. Και να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία.gamora.gmail.com. Λοιπόν, 71ο λεπτό, 70, συγγνώμη, δεύτερο, Αυστραλία Egyptians 1-1. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, 23.10.90.90.90. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πασχάρη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον γιατρό μας.
1: Καλώς τον, λοιπόν. Αυτό που είπε ο κύριος, ο τελευταίος, αυτός ο πολιτευτής του Πασόκ, τι ήταν, δεν ξέρω, που σε κάλεσε και στο χωριό του,
0: ναι,
1: τα είπε πολύ καλά. Εγώ συμφωνώ μαζί του, υπάρχει ένας αρρυβισμός ατέλειωτος. Ας θυμηθούμε το 91 με τις απανωτές εκλογές του Μητσοτάκη τότε, τι έγινε. Ποιος σκοτώσανε τότε, 17 Νοέμβρη, ποιος σκότωσε. Τον Πακογιάννη.
0: Ναι. Ξεκίνησε από εκεί.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό που έγινε με τα βόλια που πάνε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Μ' ακούς?
0: Πού? Τι σχέση έχει όμως έχει το ένα με το άλλο?
1: Σχάρη, μ' ακούς?
0: Σε ακούω, εσύ δεν μ' ακούς.
1: Έλα, λοιπόν.
0: Ναι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, λέω.
1: Εντάξει. Ο νόμος εννοείται. Όποιος δεν καταλαβαίνει να πει δεν κατάλαβα.
0: Σε ρωτάω, αυτό σου λέω.
1: Παραπάνω δεν μπορώ να πω, Πασχαλή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
0: Και πρόλογο Μητρός.
2: FM, ελπίδα για τη δημοκρατία εκεί.
0: Έστω και έτσι.
2: Μάλιστα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σου πω ότι έχω την εντύπωση που ρωτάς γιατί δεν παίζεται αυτή η ταινία στους κινηματογράφους.
0: Ναι.
2: Εγώ σου είπα την είδα και έχω...
0: Άλλο, εσύ δεν την είδες στον κινηματογράφο?
2: Ορίστε.
0: Στον κινηματογράφο την είδες?
2: Όχι, σου είπα.
0: Α, ναι, αυτό.
2: Και είναι λίγο μπερδεμένη ταινία, τέλος πάντων. Δηλαδή, είπαμε, ο εκδικητής, ο έτσι, αλλά το τραβάνε από τα αυτιά, ας πούμε. Η ταινία τραβηγμένη, δεν ξέρω και πώς θα σταθεί στον κινηματογράφο, αλλά...
0: Τι είναι, για βοήθησέ μας, τι είναι τραβηγμένο?
2: Και το σενάριο, το πώς εξελίσσεται, ρε παιδί μου, με τον εκδικητή που τα βάζει όχι απλά με τους λαθρομετανάστες, ας πούμε, και τι σκοτώσαν, ξέρω εγώ, μια γυναίκα μπροστά στο παιδί της και τα λοιπά, αλλά σκοτώνει τους πάντες, σου είπα, και αστυνομικούς σκοτώνει και έναν αθώο πολίτη διερχόμενο με αυτοκίνητο χωρίς να έχει κάνει τίποτα, και αυτόν, ας πούμε, το σκοτώνει, βουλευτές, όποιον πάρει ο χάρος, εισαγγελείς, εντάξει, δεν πάει έτσι το έργο, αλλά... Θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι, γιατί ήδη έχει, ας πούμε, χαρακτηριστεί σαν ναζιστική, ξέρω εγώ, ακροδεξιά ταινία και τα λοιπά, που περνάει τέτοιου είδους μηνύματα, χωρίς φυσικά να την έχουν δει, αλλά και μόνο που χαρακτηρίστηκε έτσι, θα λάβει την τύχη της Ελένης έξω από τους κινηματογράφους, έχω την εντύπωση, Πασχάλη.
0: Mm-hmm.
2: Αν αρχίσει να παίζει, θυμάσαι, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Αν είσαι και μικρός εσύ, δεν τα προλάβω.
0: Δεν τα προλάβω.
2: Τι είχε γίνει με την... προβολή της ταινίας Ελένη, η οποία, ας πούμε, όχι απλά προβοκατορίστηκε, απαγορεύτηκε από τους κομμουνιστές, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα και την απόσυρε, γιατί ήταν έξω από τους σχηματογράφους και είπαν αυτή η ταινία δεν θα παιχτεί, έτσι, ναι, δημοκρατικά και ωραία, έτσι. Mm-hmm. Κάτι και βλέπω να γίνεται και με αυτή την ταινία εδώ πέρα, τέλος
0: πάντων. Ναι,
2: έτσι, όπως το έπες τώρα, γιατί δεν παίζεται ακόμα ο σχηματογράφος, μου ήρθε αυτό το σενάριο στο μυαλό.
0: Ναι, ρε, φίλε, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί πιστεύω ότι ήταν ταινία για να. Εκτός αν τους έδωσαν. Τους έστειλαν κανένα μήνυμα από την γερμανική κυβέρνηση να μην το κάνουν.
2: Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Πάντως να χάσουν έσοδα οι κινηματογράφοι δεν θέλουν. Οπότε.
0: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Να... Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Αν πέσει τηλέφωνο, εσύ τι πιστεύεις τώρα?
2: Ναι, εντάξει, όλα είναι από κεντρική διαχείριση.
0: Θα σου δώσω μια διαφήμιση αλήφη μου και θα έρθει μια ή άλλη. Δεν ξέρεις πώς αγοράζει τις σιωπές.
2: Τώρα. Όσον αφορά την αγαπημένη σου Κάρη, ας πούμε, εντάξει, δεν χρειάζεται να δικαιολογούμε τα πάντα, ρε Πασχάλη. Ότι κάνει δηλαδή κακό, μην βγαίνει και δηλαδή. Δεν είναι η απάντηση στο στυλ δεν σας πειράζει.
0: Και εγώ ποτέ δεν σου είπα μην κάνεις αυτό. Εσύ και κάποιοι άλλοι ακροατές κάνετε, ναι, αυτό το λίσθημα. Μου λέτε τι να πω και τι να κάνω, αυτό μου λες.
2: Όχι.
0: Μην κάνεις αυτό. Εσύ έχεις κάποια ένσταση σε αυτά που σου είπα και λες ότι δεν είναι αυτό που είπες, ας πούμε. Αν έχεις κάποια ένσταση, να τη συζητήσω. Δηλαδή,
2: ναι,
0: παράδειγμα, ακόμα και το θέμα του σπιτιού, που αν κάτσει και διαβάσει κάποιος τι έχει γίνει, θα καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον, σε όλα αυτά τα εγκλήματα που κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά, με τις υπέρογγες ξαφνικά αυξήσεις τους και στα ακίνητά τους και στα λεφτά τους, χωρίς να λογοδοτούν πουθενά, δεν σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί η Καριστιανού, η οποία ήρθε από το πουθενά, λόγω των δεμπών, για ένα σπίτι το οποίο το πήρε 500 ευρώ φθηνότερο από ό,τι είχε ξεκινήσει ο πληστηριασμός. Αυτό λένε οι ειδήσεις τους.
2: Ωραία που το παρουσιάζεις, Πασχάλη.
0: Έτσι είναι, δεν το παρουσιάζω εγώ. Έτσι είναι.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Για να ακούσουμε τι είναι.
2: Το πήρε από fund, δηλαδή αυτά που βγαίνει.
0: Ρε φίλε, από την Do Value το πήρε, το λέω εγώ. Από την Do Value έγινε πληστηριασμό. 30.000. Ναι, πρόσεξε, 30. Φαντάζομαι να μου πει για τον Μπάτση που θα σε ρωτήσω, ή για τον αρχηγό του στρατού, τον αρχηγό του στρατού, τον κύριο Φλόρο, πώς πήρε με ένα μισθό 2,5 και 3.000 1.100.000 ευρώ ρετυρέ. Αυτά γιατί δεν τα ρωτάς αυτά, χαλήφι μου, και ρωτάς για ένα σπίτι το οποίο πήγε σε φαντ. Θα ακούς, μάλλον δεν θες να ακούσεις την αλήθεια, δεν θα την αντέχεις. Σου είπα το πήρα από την Do Value που δεν ήξερες εσύ. Στον πληστηριασμό η αρχική τιμή ήταν 30.900 ευρώ και το πήρε 30.500 ευρώ. Ευνοούμενη των 400 ευρώ. Χωρίς να μου πεις ο Φλόρος πώς δικαιολόγησε το 1.100.000 ευρώ δημόσιος υπάλληλος και πήγε πήρε ρετυρέ στην Αθήνα. Πού βρήκε τα λεφτά? Ή που βρίσκουν όλοι αυτοί αυτά τα λεφτά και ξαφνικά από 5 ακίνητα παίρνουν 17 ακίνητα, δηλώνουν. Αυτό είναι εμένα το μαράζι μου. Δηλαδή, εσύ άμα πάει να πάρεις ένα σπίτι και δεν δηλώσεις με τα λεφτά που το πήρες, θα σε κυνηγήσουν, ναι ή όχι?
2: Ωραία, μπορώ να πω την άποψή μου τώρα.
0: Δεν απαντάς όμως. Την άποψή σου θα την πεις. Απαντήσεις και σε κάποιο ερώτημα όμως δεν απαντάς. Εκτός αν βγήκε να μην απαντήσει. Okay,
2: ναι, εσύ δεν σχολιάζει το γεγονός ότι το πήρε από πληστηριασμό, που αυτό είναι το μεμπτό.
0: Σου είπε, δεν είναι μεμπτό.
2: Το πόσο
0: δεν είναι μεμπτό, γιατί δεν το πήρε, φίλε, όταν ήταν πολιτικός. Όπως όλους αυτούς που ψηφίζετε και τους κάνετε, ναι, μάγκες. Το πήρε όταν ήταν πολίτης. Απλώς.
2: Ψέματα τα οποία μας έχει αραδιάσει, όπως το πρώτο ψέμα.
0: Κανένα ψέμα δεν υπάρχει. Ψέματα είναι αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία προφανώς για να λέει στον κόσμο της και εσείς τα αναπαράγετε. Τόσο απλά.
2: Οκ. Το FM Καριστιανού λοιπόν.
0: Εσύ μπορεί να βάζει όποιο εσύ. Και εσύ, σαν καλό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί καλά να τα λες. Μπορεί να παίρνει και στο Βαραγιάννη το πρωί, να κάνετε και οι δυο σα, ξέρει τι καλή κουβέντα θα κάνετε.
2: Δεν λες για εκείνο εκεί.
0: Εγώ σου είπα ακριβώς, σου εξήγησα ακριβώς κάτι που δεν εξηγείς εσύ.
2: Αφού τα λες εσύ, να πω και
0: εγώ σου. Μα δεν το ήξερε καν εσύ. Εσύ αναπαράγει αυτό που λένε όλοι του. Αυτό κάνει. Σε είπα από πού το πήρε, πώς το πήρε και ποια εποχή το πήρε. Κάτι που εσύ επιμελώς δεν το λες.
2: Όχι, μα
0: γιατί σας πειράζει η Καριστιανού. Καλά κάνει και σας πειράζει.
2: Η Do Value που λες τι είναι, σούπερ μάρκετ.
0: Η Do Value, δεν ξέρεις τι είναι η Do Value? Πώς μιλάμε μαζί τώρα αφού δεν ξέρεις?
2: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο, ορίστε.
2: Σόπα, ευχαριστώ. Το θέμα είναι, κρίνουμε αυτόν που διεκδικεί την εξουσία. Αυτόν που έχει την εξουσία τον κρίνεις εσύ καθημερινά. Αναλοιπώς, οκ. Okay. Δηλαδή να μην κρίνουμε και τους άλλους που έρχονται. Το Τζίπρα που έρχεται, ο οποίος ακόμα και τώρα θρασίτατα λέει ότι θα πολεμήσω τα φαντς, που αυτός έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Αυτός έκανε τον νόμο που λέει πάρτε κόκκινα δάνεια τα φαντς, ιδρύστε σέρβισερς χρηματοπιστωτικές εταιρείες κτλ. Και, και μας λέει θα πολεμήσει τα φαντς. Το ίδιο πράγμα έλεγε και η Καρισιανού σε συνέντευξή της. Και από φαντ πάει και αγοράζει από πληστηριασμούς ακίνητα. Μας είπε δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική και όποιος τη ρωτούσε για κάτι τέτοιο θύμωνε κιόλας και έλεγε τι είναι αυτά που λέτε, θα εκμεταλλευτώ εγώ το φάνατο κτλ. Και ασχολείται με την πολιτική. Εντάξει, αν αυτά εσένα δεν σε πειράζουν, εμένα με ενοχλούν, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν σε ενοχλεί τώρα, Μπακογιάννη, ρε φίλε?
2: Δεν θα παίρνω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν σε ενοχλεί σήμερα που ανακοίνωσε ο. Θα του βάλει
2: με
0: την.
2: Με ενοχλεί και αυτό.
0: Δεν το λες όμως, φίλε. Κατάλαβες τι κάνεις, αυτό σου λέω.
3: Ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό, γιατί πολύ ωραία τα λες, αλλά πάλι δεν ξεχωρίζεις κάτι. Η αγορά του σπιτιού, φίλε, άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω να πω ψέματα. Εσύ δεν λες όλη την αλήθεια. Πότε έγινε η αγορά του σπιτιού?
2: 7 μήνες μετά το θάνατο του παιδιού της.
3: Δεν τα λες καλά, Χαλήφη. Μπερδεύεσαι.
2: Πόσο? Γιατί δεν τα λέω.
3: Η χρονολογία, πες μας.
2: Πες μας εσύ πότε έγινε.
3: 2022. 2022. Είναι ανακοινώσιμα αυτά. Εγώ δεν τα βρίσκω. Εγώ δεν τα βρίσκω. Δεν τα παίρνει κάποιο τηλέφωνο. Εγώ τα βρίσκω μόνος μου. Υπάρχουν στο διαδίκτυο να τα ψάξεις και τα βρεις. Λοιπόν, όταν το παίρνεις σαν πολίτης, όταν το παίρνεις σαν πολίτης και το δικαιολογεί, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, φίλε μου Χαλήφη. Σου έφερα παράδειγμα το φλόρο. Σου έφερα παράδειγμα το φλόρο. Που ήταν ο αρχηγός του στρατού. Και πήρε κατά περίεργο τρόπο ένα ρετήρε 300 τετραγωνικών αλακαήλι, 1 εκατομμύριο και. Πες μου σε παρακαλώ, πού βρέθηκαν τα λεφτά αυτά? Γιατί τα 30.000 ένας γιατρός μπορεί να τα δικαιολογήσει. Το 1.100.000 και. Πού τα βρήκε, ρε φίλε, αυτός?
2: Ναι, δηλαδή όταν κάνουμε όλοι ένα λάθος, ας πούμε, τι πάνε.
3: Α, είναι λάθος το 1.100.000.
2: Έκανε ένα λάθος ο ένας. Μου αναφέρεις πότε έκανε και ένα λάθος ο άλλος ή κάτι μεμπτό.
3: Δεν είναι τα ίδια λάθη όλα, φίλε. Δεν είναι όλα τα ίδια. Όταν είναι σκεμμένα.
2: Θέλω να πω την άποψή μου για το θέμα αυτό.
3: Εντάξει, πες εσύ την άποψή σου, τουλάχιστον να λες την άποψή σου όμως όπως είναι. Όχι τα γεγονότα, όχι όπως θες να είναι.
2: Δεν είπα τίποτα.
3: Δεν σχολίασες την ίδια περίπτωση. Όπως άφησες για την κυρία Καριστιανού μετά το.
2: Εκείνη η περίπτωση δεν αλλάζει κάτι.
3: Δεν μιλάω για την Καριστιανού τώρα.
2: Όχι,
3: δεν
2: για την άλλη περίπτωση που λες. Με τι κάτι έγινε και εκείνο.
3: Για ποια λες το, για ποια λόγο.
2: Αυτό που δεις, για το φλόρο.
3: Δεν μιλάω για το φλόρο. Περίμενε, μην βιάζεις. Ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης ότι θα τη βάλει στη Συμβουλή Επικρατείας την κυρία Νέστορα. Κατάλαβες ποιοι καπηλεύονται τους δολοφονημένους. Αυτό είναι η απάντηση. Αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε να φέρουμε, υποτίθεται εμείς συλλογικά σκεπτόμενοι, που δεν θέλουμε τέτοιες εξαρτήσεις. Έτσι, Σύμβουλοι Επικρατείας, η αδερφή του Πρωθυπουργού, σε 40 μέρες, φίλε, δεν έκλαψε καλά-καλά τον Μπακογιάννη και έγινε βουλευτής. Αυτό είναι πατροπαράδοτο στην Ελλάδα. Θα αλλάξει, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, Χαλήφη μου. Ωραία, δεν αλλάζει.
2: Θα μέμπτουμε όλα όμως, όχι μόνο αυτά που.
3: Όλα, παιδί μου, μπορούν να αλλάξουν.
2: Όχι, okay,
3: με αυτό.
2: Έγινε.
3: Τελειά.
2: Για χαρά.
3: Για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
4: Είμαι σε ένα επαγγελματικό ταξίδι εδώ στη Γερμανία.
3: Μάλιστα.
4: Παρατήρησα το εξής. Πήγα έτσι μια βουλτά σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές πάνω κάτω όπως Ελλάδας. Ξέρεις, άλλα λίγο πιο ακριβά, άλλα λίγο πιο φθηνά. Η ζωή εδώ πέρα είναι σχετικά καλή, αλλά βλέπω δυστυχώς ότι η αφρομετανάστευση έχει αφήσει αποτύπωμα. Δηλαδή το βράδυ κοντά σε κάποιες συνοικίες, ας πούμε, κοντά στο σταθμό, δυσκολεύεσαι να μετακινήσεις.
3: Α, τόσο καλά,
4: δηλαδή. Ναι. Και πολύ βρωμιά. Η αφρομετανάστευση έχει
3: αφήσει σε ποια πόλη ήταν, επιτρέπετε?
4: Η πόλη λέγεται Μίστερ, είναι ανάμεσα, πού να σου πω τώρα, ανάμεσα στη Βρέμη και στην... και στην... στο Ντόρτμουντ.
3: Μάλιστα.
4: Πάνω κάτω το ίδιο συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που ήθελα να θέσω. Το άλλο είναι, άκουσα προηγούμενους που σχολιάζανε για το θέμα της πενταγκαζάκια στο σπίτι της Νέστορα.
3: Ναι, της κυρίας Νέστορα.
4: Και αφήσανε αποτύπωμα θεωρίας συνωμοσίας. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια.
3: Και την αριστερά λέτε? Που υπόθηκε.
4: Ναι, που άφησε να υπονοούμε ότι πρόκειται για προβοκάτσια.
3: Μα το είπε. Α, οκ.
4: Ναι, τώρα αυτό που εγώ θέλω να πω από τη δικιά μου την πλευρά είναι ότι με μια συζήτηση που έκανε με έναν φίλο μου Αμερικάνο όταν ήταν στους δίδυμους πύργους όταν έπεσαν τα αεροπλάνα. Και υπήρχαν πάλι τότε οι θεωρίες της δημοσίας, αλλά και γενικότερα ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ με τα. Με τα τρένα, με τα λουόλια, με τα ξυλόλια. Μου είχε πει το εξής, και αν και τους Αμερικάνους δεν τους έχω σε πολύ υπόλοιψη, μου είχε πει το εξής. Κοίταξε όλα τα ιστορικά γεγονότα που έχουν συμβεί. Θα δεις ένα μεγάλο πλήθος θεωρών συνωμοσίας. Εγώ δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν. Εννοείται ότι συμβαίνουν. Αλλά μην κάνουμε την εξαίρεση στον κανόνα και τον κανόνα εξαίρεση. Αυτά θέλω να πω. Ασχάλη, δεν ξέρω ποια είναι η ιδιά σου άποψη.
3: Κοίταξε, όλα παίζουν ρόλο. Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίες οι οποίες αποδεικνύονται, Υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίες που επιμελώς δεν υποδεικνύονται. Και για τους δίδυμους πύργους, τίποτα δεν έγινε τυχαία. Άμα ψάχνεις μια αφορμή, μπορεί να τη βρεις. Όπως μπορείς να βρεις και πολλές αφορμές οι οποίες έχουν πρακτικές επαναλαμβανόμενες. Άρα κάτι μυρίζει όταν βλέπεις το ίδιο πράγμα να γίνεται. Ας πούμε, παράδειγμα, σου φέρω, οι πόλεμοι που γίνονται κατά καιρούς, γίνονται για κάποιο λόγο. Για τον έλεγχο του πλούτου που υπάρχει στην κάθε χώρα. Σωστά. Αλλά όσοι δεν έχουν δώσει εκεί, βρίσκουν κάποια αφορμή με κάποιους, δημιουργούν μια κλιμακωτή ένταση με τα ωφέλη τα δικά τους.
4: Ναι. Καλά, ότι υπάρχει πίσω από κάθε πόλεμο συμφέρον και.
3: Πάρε στη Μεσόγειο. Πάρε στη Μεσόγειο. Τη Λιβύη.

0: γιατί τη χτυπήσανε. Γιατί δεν γουστάραν τον Καντάφη. Για να ελέγξουν ό,τι έχει ή ό,τι είχε ο Καντάφη.
1: Εντάξει, 20 χρόνια το γουστάρουν και ξαφνικά δεν σταματάει.
0: Βλέπεις λοιπόν. Και το Ιράν γιατί το χτυπάνε. Γιατί θέλουν να έχουν τον έλεγχο εκεί.
1: Απλώς τώρα αυτό το θέμα με τις... Με την υπερβολική θεωρία συνωμοσίας κάπου με την αστροφή.
0: Εντάξει, δε, αφού βλέπεις ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό δημιουργούνται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξεκάθαρα κάποια πράγματα.
1: Καλά, καλά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα ήταν όλα πολύ διαφορετικά.
0: Έχουν τους λόγους τους και δεν λειτουργεί όμως. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αφού είναι χειραγούμενοι. Καλό
0: ακριβώς. Στον πρώτο τελευταίο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος από Φιλαδέλφια Αμερικής.
0: Γεια σου, τι νόμιζες, από τη Νέα Φιλαδέλφια ή από τη Φιλαδέλφια της Θεσσαλονίκης?
2: Όχι Νέα Φιλαδέλφια, όχι.
0: Ναι ρε, βλάκα κάνω. Ένα λεπτό, Νίκο.
2: Είμαστε και γά.
0: Ναι, εντάξει, είστε και γά.
2: Είμαστε και γά, βρε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε από τη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, πάμε για την Γαριστιανού λίγο.
0: Ναι.
2: Έχουν φαγωθεί όλοι για το διαμέρισμα.
0: Λες και το πήρε παράνομα. Ναι. Γελάει ο κόσμος.
2: Ένα αυτό, δεύτερον είναι ότι δεν το πήρε, γιατί πολλά γράφονται, δεν το πήρε από κανέναν αθωπάκο. Νομίζω το σπίτι είχε φύγει από τα χέρια όποιον...
0: Σε πληστηριασμό το πήρε, βέβαια, σε πληστηριασμό της συγκεκριμένης εταιρείας.
2: Είχε φύγει και πάει στην εταιρεία. Τελείωσε. Αυτοί οι υποστηρικτές που βρίσκουν λάθος... να μας πούνε λίγο για καμιά 150 βουλευτές από την άλλη μεριά.
0: Όχι, όχι, δεν θα ακούσει τίποτα.
2: Που έχουν πλουτίσει μέσα σε μια νύχτα.
0: Ήθελα
2: να ξέρω, αυτοί που τους υποστηρίζουν δεν ντρέπονται λιγάκι? Και μένουν και οι μισοί στο ενίκιο. Πότε δούλεψε ο Χατζηδάκης?
0: Ούτε.
2: Λοιπόν, πριν από δύο χρόνια, πριν από κάνα δύο μήνες σου είπα ότι βλέπω πολύ αυτό το αριστερά, δεξιά, εμφύλιος, το ακούω. Το ακούω.
0: Ναι.
2: Να το που βγήκε. Βγήκε. Έχουνε ρίξει τα μαντρόσφυλλα μπροστά, αυτούς που δεν θα τους ήθελε ούτε ο Πατακός στην κυβέρνησή του, και μιλάω για κάτι Σπύρους, για κάτι άτομα που βγαίνανε με τα τσεκούρια. Α, τα ξεχάσαμε.
0: Βέβαια. Ήταν πριν από χρόνια αυτό.
2: Και να πούμε και κάτι άλλο για το συγχωρεμένο τον Μπακογιάννη. Μήπως ξέρεις ότι ήταν συνέδρος του Κοσκοτά?
0: Ναι.
2: Το έχεις υπόψη σου?
0: Ναι, πρώτη γραμμή, σωστά.
2: Α.
0: Από εκεί ξεκίνησε όλο το ταραβέρι. Το γράφει ούτως ή άλλως ο Γιωτόπουλος. Τα έχει γράψει αυτά τα πράγματα. Τα έχει πει για ποιο λόγο χτυπήσανε και κάνανε και ράνανε.
2: Πασχάλη, δούλευα σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο είναι κλειστό τώρα. Μπαίνανε εκεί μέσα κάθε καρυδιά σκαρίδι. Άμα σου πω τι λέγανε στα τραπέζια, θα σου πει ο άλλος.
0: Ξέρω, τα έλεγε όλος ο κόσμος. Μην τα λες, γιατί τα έλεγε όλος ο κόσμος.
2: Ο άλλος ήθελε να γίνει πρόεδρος στο και γίνανε! Γίνανε!
0: Τέλος πάντων. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ, κλείσε!
2: Τα παιδιά μας φεύγουν έξω!
0: Ναι.
2: Αυτό να κοιτάξετε!
0: Έχει
2: ερημώσει η επαρχία! Η Ελλάδα έχει μείνει Αθήνα! 2,5 εκατομμύρια λαμόγια! Τα οποία ρημάζουν, να πούμε, την Ελλάδα!
0: Έλα.
2: Αυτό είναι!
0: Καλό βράδυ, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Κλείσε, Νίκο, να προλάβουμε.
2: Όχι, δεν θα κλείσω, να τα πω.
0: Να τα πεις, αλλά δεν θα προλάβουμε. Κλείσε, γεια. Και την Κυριακή μέρα είναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε Νίκ Μιλ, να μην τον αδικάμε. 90 λεπτό, 91 λεπτό. Αυστραλία, Φαραώ, 1-1. Νίκ Μιλ, κατά κόσμο, κυρίες και κύριοι, Νίκος Μητσακάκης. Καλά.
3: Τι να σχολιάσω τώρα αυτά που ακούω. Ξαφνικά
0: πρώτα πάμε στα στοιχήματα και μετά σχολίασε.
3: Εντάξει, το 1,5 αγώνα το φτιάσαμε εδώ που είναι 1,50 και περιμένουμε Αργεντίνα να βάλει 2 γκολ και Κολομβία 1,5 αγώνα για να πληρωθούμε. Έχουμε 3 βιασμένα. Η Πορτογαλία μας έκανε το χαρτίρι πρωινιάτικα στο 112, έδωσε πέναλτι εκεί και πληρωθήκαμε. Συνεχίζουμε μάλλον. Και πάμε

0: Με τώρα Σουκού, κάτσε να ψάξουμε τα φώτα. Έχει δύο μάτς που παίζουν ελληνικές ομάδες και δεν τις παίζουν ιντερνετικά, δεν ξέρω γιατί. Ο Πάπς παίζει, παιδιά. Θα έπαιζε τον ΠΑΟΚ να βάλει δύο γκολ. Στα 13-1 ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι στο δελτίο μας αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στην πεντάδα μου δηλαδή.
1: Yes.
0: Να βάλει δύο γκολ ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και Παναθηναϊκός Άγιαξ 7-23 γκολ. Αυτά δύο ελληνικά. Γιατί χωρίς ελληνικά, εγώ και Πασκάλη δεν μπορούμε. Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Οι ομάδες από το καλύτερο πρωτάθλημα ετοιμάζονται.
0: Μπράβο. Παίζουν οι καλύτερες ομάδες και δεν μας τις αφήσεις βοτάρουμε.
1: Τι είναι
0: δυνατόν.
1: Αλητεία.
0: Ψάχνουν μια ώρα στα φιλικά.
1: Αλητεία.
0: Γιατί ξεστή, διαχωρίζουν τα φιλικά σε κορυφαία φιλικά και σε κανονικά φιλικά. Και άμα δεις ομάδες που είναι σε κανονικά φιλικά, πώς δηλαδή γίνεται αυτή. Ο διαχωρισμός δεν ξέρω πώς γίνεται. Ποιος το σκέφτεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, πάμε. 7-19 Ακράνες. Μπρέιντα Μπλικ, 2 γκολ Μπρέιντα Μπλικ. 1,5 φιλοξενούμενος. 7-20 Χον Στρομ Κόνστεντ. 2 γκολ Στρομ Κόνστεντ. 1,5 φιλοξενούμενος. Συνεχίζουμε. 7-26 Μπρίνε Σάντζες. Over 2,5 αγώνα.
1: Ναι.
0: Πάμε Κυριακή. 7-71 Ο Γκρέναλτ Χάουγκε Σουτ γκολ, γκολ και over. 7-71 γκολ, γκολ και over. Και 7-69 Ελσμπορ.
1: Άντε, τρεις.
0: Χάμαρβι, Σπάνο Βαγγέλο Δημήτρη.
1: Σπάνο Βαγγέλο Δημήτρη. Γκολ! Τι έβγαλε! Πο, πο, πο, πο. Το γκολ απέκρουσε.
0: Πο, πο, πο, τι έπιασε.
1: Φίλε, δεν υπάρχει. Ο Μπιτς. Ο Μπιτς, τερματοφύλακας λέγεται Μπιτς.
0: Πρώτη απόκριση αγώνα που κάνανε. Ο Σαλάχ ακόμα στο συνεστία δεν έχει κάνει.
1: Σκέψου.
0: Το παίζω στο στοίχημα τον δεν έχει κλείσει κάπως, Σαλάχ.
1: Όχι.
0: Δίνει απόδοση.
1: Για δώσε repeat μία.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά γρήγορα. Και να σου πω ένα αστείο μετά. Λοιπόν, είπαμε Ακράνες.
1: Κάτσε να πάρω μπλούζα.
0: Ακράνες, Μπρέιντα Μπλικ. 2 γκολ Μπρέιντα Μπλικ.
1: Ναι.
0: 7-19. 7-20 Χοντ Στρομκότσεν, 1,5 φιλοξενούμενο να βάλει 2 γκολ Στρομκότσεν.
1: Yes.
0: 7-26 Μπρίνε Σάντζες, over 2,5 αγώνα.
1: Yes.
0: Και πάμε Κυριακή. Ότ Γκρέναλ Χάουγκεσον Τέρμπι, γκολ γκολ και over, 7-71. Και 7-69 Έλσμπορκ Χάμαρμπι, over 2,5 αγώνα.
1: Ωραία.
0: Δίνει 40 απόδοση να πάει ο Σαλάχ στο Ολυμπιακό.
1: Τι πράγμα?
0: 40 απόδοση να πάει ο Σαλάχ στο Ολυμπιακό. Γιατί το βάλανε αυτό και τώρα, ξέρεις γιατί. Σου λέει πως Ολυμπιακούς έγινε να το παίξουνε. Θα το βάλουνε κάτι.
1: Εγώ απλά λέω ότι άμα δεις κανέναν να σ' αλλάξει τον Ολυμπιακό, το γέλιο σου το κρατάει ο Λελίδης, το κρατάει το γέλιο σου λέει.
0: Το κρατάει.
1: Το κρατάει λέει γιατί.
0: Τι γιατί... δεν είναι Λελίδη, να πάω το ποτάω τώρα, να αναγκάζει το ποτάω.
1: Όχι, εσύ το χλέβασες.
0: Δίνει μια...
1: Παρεμπιπτόντος. Να κάνω μια διόρθωση. Ναι. Άκουσε χθες τον Μαρινάκ τι είπε για το γήπεδο.
0: Όχι.
1: Καλά, δεν ακούσα σημαντικά γεγονότα, ρε φίλε. Τι ακούσε, φίλε.
0: Άκουσα τον υπουργό, τι είπε, να σου πω.
1: Α, τι είπε, ποιος υπουργός.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Α, τι είπε. Φτιάχνουμε γήπεδα.
0: Είπε ότι το γήπεδο, ότι ήταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και είπε, τι ωραίο γήπεδο έχει, θα κάνει Παναθηναϊκός, τι ωραίο γήπεδο φτιάχνει ο Ολυμπιακός, το διορθώνει, τι γήπεδάρα έχει η ΑΕΚ και τι ωραία γήπεδα κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τι δούλευα μας ρίγουνε, ρε.
1: Ναι.
0: Κανονικά, κάποιος που τα ακούει θα το πιστέψει κιόλας. Κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης γήπεδα. Και βγαίνει ο υπουργός και
1: θα τα κάνει εννοεί, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι κάνουν, δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να
0: δεν
1: κάνουν.
0: Είπε,
1: αυτό.
0: Θα...
1: Δεν είπε, ναι, ρε παιδί μου, τι κάνουν, είναι σε διαδικασία, δεν τον ενημέρωσε κάποιος ότι δεν κάνουν γήπεδα.
0: Α, κάποιος του είπε.
1: Γιατί τον έχεις, ρε φίλε, το Χατζηδάκη, χαζό, τον έχεις.
0: Κάποιος του είπε ότι είναι στα. Συζητιέται να γίνουν γήπεδα, έτσι. Mm-hmm. Και αυτός κατάλαβε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, μάλλον. Γιατί δεν ξέρει τον γίνεται από εδώ σου, βασικά. Εντάξει. Κάτι άλλο έλεγες και πήγαμε στο Χατζηδάκη τώρα. Α, για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Πρώτη δίνει μια Σαουδική Αραβία φαβορή, δεύτερη είναι τη Μαϊάμι.
1: Α, μπορεί να πάει και στη Μαϊάμι αυτό. Πάει μαζί με τον Μέση.
0: Ναι. Δεύτερο είναι φαβορή, ποσοστό 5. Το Μαϊάμι, η Σαουδική Αραβία δίνει 2,70 και το Ολυμπιακό δίνει 40. Εγώ πιστεύω θα πάει στο Μαϊάμι, αλλά δεν νομίζω θα πάει η Σαουδική Αραβία να γίνει πολύ τα λεφτά, ρε Πασκάλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Σαουδική Αραβία. Να σου πω και κάτι, μπορεί να πάει. Τον παίρνει ακόμα να πάει κανένα χρόνο στη Σαουδική Αραβία και μετά να πάει και στο Μαϊάμι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εδώ ο Ρονάλντο θέλει να παίξει στο επόμενο μουντιάλ που θα γίνει στην Πορτογαλία. Αυτό πάλι.
1: Εντάξει, είδαμε, αφού είναι.
0: Το ξέφυγε αυτό ή δεν ήθελε και το.
1: Ξέρω ότι είναι σε πορεύει. Δεν βγάζει άκρη εδώ πέρα.
0: Δεν είναι 40, πόσο είναι.
1: Ποιο?
0: Ο Ρονάλντο.
1: 41.
0: 41.
1: Πήγα να μείνει και 52. Δηλαδή, και τα 40 είναι, ρε.
0: 44 θα παίξει δηλαδή στην Πορτογαλία.
1: Και καλά, γιατί κάνει τίποτα. Κάνει τίποτα, γιατί πες μου σήμερα τι κάνει δηλαδή.
0: Να μου πεις αν τον έχεις αποστολή.
1: Το κάνω κι εγώ αυτό, ρε φίλε. 41 χρονών είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 41 χρονών. Και. Λοιπόν, κάνει κάτι. Άμα κάνει κάτι, να ξέρω κι εγώ, ρε φίλε. Στα 45, το άμα κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει τώρα, γιατί δεν μπορεί να παίξει.
0: Σας βλέπω μπροστά και του σεντερφού επιθετικούς, εσένα και τον Ρονάλντο.
1: Δεν τον βλέπω αυτόν. Δεν τον βλέπω.
0: Μπροστά θα παίζει εσύ από πίσω αυτό ή μπροστά αυτό.
1: Μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα θα είμαστε. Σύστημα πλημμύρα και τέτοια.
0: Μπροστά ποιο θα είναι.
1: Μπροστά θα βάλω το Λελίδι. Εσένα θα σε βάλω τερματοφύλακα.
0: Τώρα από τον τερματοφύλακα θα πω πού προέκυψε.
1: Ο Γιάννης λέει να σε πω γεια.
0: Γεια.
1: Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Έτσι φεύγουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση. Από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.